0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, στα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6.

0: Κόσμος 93,6.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Ηρώδιο. Εορτές αποχαιρετισμού. Ένα ταξίδι αφιέρωμα στο μουσικό σύμπαν του Arvo Pärt. Ερμηνεύουν η Φιλαρμονική Χοροδία Εστονίας και Ορχήστρα Δωματίου Ταλίν. Διευθύνει ο Τόνου Καλιούστε. Ένας ανεπανάληπτος εσπερινός. 15 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
4: Θέλεις να ανήκεις, να συμμετέχεις. Θέλεις να γελάς, να δημιουργείς, να διεκδικείς, να μοιράζεσαι. Θέλεις να κυκλοφορείς. Θέλεις να εκφράζεσαι. Θέλεις να ερωτεύεσαι. Να ελπίζεις. Να νιώθεις. Θέλεις να ζεις. Athens Pride 2026. Σάββατο 13 Ιουνίου, πλατεία Συντάγματος. Σε αφορά.
0: Κόσμος 93,6.

you all for coming tonight. Drive home safely. And

0: Καλημέρα στο Δημήτρη το Βόλο που λέει καλημέρα. Οι Ανουνάκοι ήρθαν χθες στη δύση του ηλίου. Αστειεύομαι. Πάντως ήταν ωραίος ο συνδυασμός χρωμάτων. Αν έρχονταν οι Ανουνάκοι, δεν θα είχε τέτοια χρώματα, σα το λέω.
1: Έτσι,
0: σα το λέω. Οι Ανουνάκοι, οι Ανδρομέδοι, αν έρχονταν μαζί με του Ολύμπιου, τότε τα πράγματα θα ήταν διαφορετικά. Θα ήταν όμορφα, ειδηλιακά κτλ. Με του Ανουνάκοι.
1: Μακριά
0: από του Ανουνάκοι. Λοιπόν, καλημέρα στον κύριο Γιάννη, ο οποίο μα λέει ότι στι 18 Ιουλίου έχει ένα πανηγύρι. Από τώρα μα λέτε για τι 18 Ιουλίου.
1: Αρχίσαν τα πανηγύρια τώρα.
0: Ναι, ρε παιδί μου, για τι 18 Ιουλίου. Θα έχει κουρουνοπούλε αυτό.
1: Για να κάνει τα κουμάντα σου, το λέει αυτό.
0: Ναι, να κάνω, ναι, από τώρα. Σωστό. Καλημέρα στο φίλο μα στο Βαγγέλη, από τι Σέρε. Καλημέρα και στη φίλη μα την Άλεξ, η οποία πρωί-πρωί μπήκε στο λεξικό του Μπαμπινιώτη για το κλαπατσίμπανο ή κλαπατσίμπαλο.
1: Α, είναι το ίδιο.
0: Που είναι κρουστό μουσικό όργανο είδος κυμβάλου. Σαν τα τάσια. Κάθε θορυβώδες ενοχλητικό μουσικό όργανο άρχισαν τα κλαπατσίμπανα ή κλαπατσίμπαλα από το πρωί και δεν έχουμε βρει ησυχία. Είναι παραφθαρμένος όρος του κλαβικύμβαλο. Το οποίο είναι απόδοση του Ιταλικού κλαβιτσέμπαλο. Κοίτα να δεις τώρα. Ευχαριστούμε πολύ την Άλεξ.
1: Είναι από το κλαβιτσέμπαλο.
0: Είναι από το κλαβιτσέμπαλο
1: που
0: προκύπτει.
1: Ναι, ναι.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο φίλος μας ο Μάκης λέει ότι όλος ο κόσμος έχει φρικάρει με το διπλασιασμό του μισθού των δεσποτάδων. Διπλασιάστηκαν οι μισθοί του.
1: Ναι. Αυξήθηκαν πάρα πολύ.
0: Γιατί?
1: Γιατί είχαν πολλά χρόνια να πάρουν αυξήσεις, λέει, και θεωρούνταν ότι ήταν αδικία και γι' αυτό.
0: Αλήθεια.
1: Έτσι διάβασα.
0: Από αυτούς βρέθηκε να υπάρξει διπλασιασμός. Ναι, εντάξει.
1: Δεν ξέρω αν είναι διπλασιασμό, ξέρω ότι είναι μεγάλες αυξήσεις.
0: Καλημέρα και στον κύριο Δημήτρη από την Μυτιλίνη, που λέει: στον Μπέλφαστ η αστυνομία τελικά συνέλευε το δράστη ή τον μαχαιρωμένο. Τις προάλλες είχαν συλλάβει πάλι στην Αγγλία τον μαχαιρωμένο, ήταν να μην, για να μην φανούν ρατσιστές. Μισό λεπτό. Άλλο τον Μπέλφαστ, άλλη Ιρλανδία, άλλη Αγγλία. Στην Αγγλία όντως έγινε αυτό.
1: Ναι.
0: Πιάσανε το θύμα.
1: Ναι.
0: Αντί να πιάσουν τους θύτες, πιάσαν το θύμα. Ήταν δύο, νομίζω, αυτοί που το επιτέθηκαν και πιάσαν το θύμα. Βέβαια, βγήκαν μετά ο αστυνομικός διευθυντής, ζητούσε συγγνώμη, ο υπουργός εσωτερικών ζητούσε συγγνώμη κτλ. Αλλά το κακό είχε γίνει. Είχαν συλλάβει το. Ναι, συμβαίνουν αυτά, παιδιά. Και αλλού. Καλημέρα στον κύριο Τρίφωνα. Ορίστε. 11 βαθμούς έχουν στα κορέστια Καστοριάς. Άρα όντως ο φίλος μας που μας έστειλε πριν στο Μέτσο που έχει 8,9 είναι όντως η χαμηλότερη.
1: Α, ναι. Κερδάτε σήμερα.
0: Πολύ ωραία.
1: Τέλεια, πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, σε αυτή τη δεύτερη ώρα της εκπομπής θα συζητήσουμε καταρχήν για τις τιμές των ακινήτων.
0: Ναι.
1: Και θα συζητήσουμε και για τους λαγοκέφαλους. Ήταν ένα πολύ μεγάλο ρεσίδιο.
0: Γιατί έχουμε πιάσει το όλο το βασίλειο αυτό της θάλασσας. Προχθές σας λέγαμε για τις μέδουσες.
1: Ναι.
0: Δεν συζητούσαμε για τις μέδουσες προχθές. Τώρα σήμερα θα συζητήσουμε για το λαγοκέφαλο. Γιατί οι μέδουσες, εντάξει. Ο λαγοκέφαλος όμως μπορεί και να πεθάνει από λαγοκέφαλο. Και δεν είναι θέμα. Είναι σε όλη τη Μεσόγειο έχουν μπει λαγοκέφαλοι και έχει σημάνει σήμα συναγερμού παντού. Όχι
1: τι
0: μόνο
1: κάνεις,
0: εδώ.
1: Τι, να ξέρετε. Ταυτότητα, τι κάνεις.
0: Ξέρω εγώ. Πώς το ξεχωρίζεις, τι θα κάνεις, ναι. Σε ποιες θάλασσες συχνάζει και τα λοιπά. Όλα αυτά τα συζητήσουμε μετά.
1: Εντάξει, ναι. Θα σας λύσουμε τις απορίες. Θα προσπαθήσουμε να τις λύσουμε τις απορίες.
0: Ναι.
1: Πάντως δεν είναι μυστικό εδώ και πάρα πολλά χρόνια, δεν είναι τώρα. Αλλά πώς το λένε, επιδεινώνεται η κατάσταση με τις τιμές των ακινήτων. Και τις τιμές των ακινήτων για να αγοράσεις,
0: ναι,
1: και για να νοικιάσεις.
0: Βγήκε χθες, πώς προέκυψε αυτή η ιδέα. Βγήκε χθες η έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος. Μία από τις εκθέσεις που βγάζει για τα κίνητα. Είναι η διάμεση έκθεση κτλ. Που λέει ότι το πρώτο εξάμηνο του έτους συνεχίζουν την ανωδική τους πορεία και υπάρχει και ένα καινούριο. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι καινούριο, γι' αυτό θα καλέσουμε έναν ειδικό να μας πει αργότερα. Ότι η αύξηση στην περιφέρεια είναι μεγαλύτερη από ότι είναι η αύξηση στην
1: Αττική.
0: Αττική.
1: Ναι.
0: Κάτι που σημαίνει ότι είτε υπάρχει μεγάλη ζήτηση και στην περιφέρεια πλέον, που παλιότερα δεν υπήρχε. Αν θυμάστε, υπήρχε ένα θέμα, πρόβλημα μεγάλο, ότι ερήμωναν και χωριά, αλλά και κάποιες πόλεις μειώνονταν ο πληθυσμός τους. Γιατί οι περισσότεροι πήγαιναν στα κύρια αστικά κέντρα, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Φαίνεται ότι αυτό σε κάποιο βαθμό ισοσκελίζεται ή αντιστρέφεται. Θα το δούμε.
1: Θα το δούμε στη συνέχεια. Ναι, ναι, ναι.
0: Αλλά το θέμα της στέγης είναι ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα της Ελλάδας. Δηλαδή, μαζί με την ακρίβεια, η στέγη που είναι παρεφερές, είναι τα δύο μεγαλύτερα προβλήματα που αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζει ο Έλληνας.
1: Θέλω να συζητήσουμε όμως πριν από όλα αυτά, θέλω λίγο να συζητήσουμε το θέμα των εκλογών.
0: Ναι. Να συζητήσουμε. Τι θέλεις να συζητήσουμε?
1: Βγαίνει κάθε τρεις και λίγο μόνος του πια. Δηλαδή, χθες ρώτησε μόνος του. Χθες τον ρώτησε ο Παπαχλημίτσος καταρχήν.
0: Ποιον?
1: Το Μητσοτάκη.
0: Ναι.
1: Στην εκδήλωση για τα 6 χρόνια του GovGR,
0: ναι.
1: Του είπε ο Παπακλημίτσος, διάβασα στο chat, ρώτησα τον chat GPT πότε θα γίνουν εκλογές και τα λοιπά, και μου είπε ότι θα γίνουν το 27. Ισχύει?
0: Ναι.
1: Και του απάντησε ότι ναι, θα γίνουν το 27. Μετά το απόγευμα.
0: Ότι ναι, θα γίνουν το 27.
1: Ναι, το απάντησε ότι θα γίνουν το 27.
0: Έτσι,
1: ναι,
0: πως το είπες, είναι.
1: Όχι, όχι. Ναι. Αυτό λέει συνέχεια. Χθες το βράδυ, το απόγευμα, αργά το απόγευμα, μιλούσε σε μια άλλη εκδήλωση ο Πρωθυπουργός, με την Κριστιάνα Μαμπούρ συζητούσανε, και ρώτησε μόνο του, και είπε στη δημοσιογράφου του Economist, του λέει, στον Τόνι Τσίτσι, του λέει, νομίζω θα με ρωτήσετε για τις εκλογές, το 27 θα γίνουνε. Θέλω να πω, ότι βγαίνει συνέχεια μόνος του και όταν τον ρωτάνε, και λέει ότι οι εκλογές θα γίνουν το 27. Και εγώ βλέπω και σήμερα δημοσιεύματα σενάριο εκλογών για τον Οκτώβριο. Αυτό γιατί γίνεται, πιστεύεις εσύ?
0: Δεν μπορώ να καταλάβω. Δεν μπορώ να καταλάβω. Μπορεί να θέλουν να το ξορκίσουν. Μερικές φορές λες, παρουσιάζεις μερικά σενάρια για να τα κάψεις. Μερικές φορές. Άλλοι, ξέρω εγώ, δεν ξέρω. Αυτό που θυμάμαι και είχαμε πει και το λένε πλέον πάρα πολύ, το λίγο πολύ σαν να το ομολογούνε, είναι ότι υπήρξε μια τέτοια έτσι ευρύτερη φημολογία. Αυτή η φημολογία οδήγησε στην επίσπευση δημιουργίας κάποιων κομμάτων,
1: ναι,
0: για να καούν ή για να ξεφουσκώσουν, εν πάση περιπτώσει, μέχρι να γίνουν οι εκλογές, οι οποίες πιθανότατα θα γίνουν το 2027. Έτσι λένε, εν πάση περιπτώσει, λέει αυτό το σενάριο. Το οποίο εγώ δεν το ξέρω αν θα γίνει αυτό το σενάριο, θα το δούμε. Μένα να το δούμε. Για παράδειγμα, πολλοί αναλυτές βάζουν και την παράμετρο, να, αν ήταν να γίνουν τώρα, γιατί δεν έχει ανακοινώσει ακόμα ο κύριος Σαμαράς κόμμα. Άρα δεν θα γίνουν τώρα. Κοίτα να δεις πώς το σκέφτομαι τώρα. Δια της πλαγίας, δια της τεθλασμένης το φτάνουν. Ο καθένας προσαρμόζει τα γεγονότα όπως θέλει.
1: Μα το αν θα αποφασίσει ο εκάστοτε πρωθυπουργός εκλογές, δεν το αποφασίζει με βάση αν θα ανακοινώσουν κάποιο κόμμα.
0: Κοίταξε,
1: γιατί ο πρωθυπουργός θα αποφασίζει.
0: Κοίταξε, ναι, εντάξει, ο πρωθυπουργός θα αποφασίζει. Εγώ νομίζω ότι. Δηλαδή, είναι πολύ κοντόφθαλμο να αποφασίζεις εκλογές πρόωρη προσφυγής στις κάλπες ή όχι, ανάλογα με το τι κάνουν τα άλλα κόμματα. Εγώ θεωρώ σε ένα μεγάλο βαθμό ότι θα εξαρτηθεί από την οικονομία. Δηλαδή, θα συνεχιστεί αυτή η ιστορία στα στενά του Ορμούς και η αφέμαξη όλου του κόσμου από την πετρελαϊκή κρίση. Yeah. Αν θα συνεχιστεί αυτή, μειώνεται και η δυνατότητα κάποιων παροχών κτλ. Άρα αλλάζει και το πλάνο εν ώψη διεθνούς έκθεσης Θεσσαλονίκης. Οπότε, σκέφτομαι εγώ τώρα, εμένα η λογική μου είναι με βάση την οικονομία και την κατάσταση της οικονομίας. Αυτό θα κρίνει το αν θα πάμε ή δεν θα πάμε σε εκλογές, βασικά η κατάσταση της οικονομίας.
1: Εγώ
0: έτσι το βλέπω.
1: Εγώ αυτό που ξέρω είναι, και αυτό που έχω δει τουλάχιστον, και αυτό που έχουμε ζήσει τα τελευταία 6-7 χρόνια, σωστά?
0: Ναι.
1: Είναι ότι ο Μητσοτάκης δεν αποφασίζει τις εκλογές με βάση το τι εκείνη την ώρα βολεύει, το πώς είναι τα πράγματα καλύτερα για τον ίδιο για να τις κερδίσει. Πάντα το έχει εξαντλήσει. Θέλει να εξαντλεί την τετραετία. Και μάλιστα το θέλει και πρόβλεψη στο Σύνταγμα αυτό.
0: Ναι, τι να σου πω.
1: Θέλω να πω ότι έχει βγει το τελευταίο. Εκτός πια.
0: Ναι, τότε δώσε μου εσύ την ερμηνεία γιατί δεν κοπάζει αυτή η φασαρία ότι θα γίνουν προώρες.
1: Γιατί κάποιοι θέλουν να συντηρούν κάτι. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να καταλάβω.
0: Ναι.
1: Ή γιατί δεν έχουν. Θέλουν τους αρέσει να γράφουν σενάρια. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Αλήθεια το λέω.
0: Ναι.
1: Ή το λένε για να πέσουν μέσα σε όλα. Αν όμοιγαίνει το.
0: Θα πούνε, εγώ το είχα προβλέψει. Εγώ το είχα
1: κάποιοι
0: πει.
1: Κάποιοι βάζουν και την παράμετρο του καλοκαιριού. Πόσο εύκολο ή πόσο δύσκολο θα είναι το καλοκαίρι. Ναι. Και λέω εγώ, ωραία, και θα είναι δύσκολο το καλοκαίρι, π.χ., που δεν το θέλει κανένας μας, ενώ από την άποψη των πυρκαγιών. Αν, για παράδειγμα, έχει συμβεί με ένα μεγάλο κακό, χτυπάω ξύλο, θα πάει ο άλλος να κάνει εκλογές. Τι λογική έχει αυτό?
0: Καλά, εγώ, ναι, δεν...
1: Όχι, θέλω να πω τι λογική έχει αυτό. Δεν ξέρω, μην αφορείτε όλα αυτά τα πράγματα τρελά, δεν ξέρω.
0: Εγώ θεωρώ πως...
1: Και ασχολούμαστε συνέχεια με αυτό το θέμα.
0: Συγγνώμη, έχεις δει κανέναν φίλο σου στην ευρύτερη περιοχή, στον ευρύτερο κύκλο σου, να σε ρωτάει πότε θα γίνουν εκλογές?
1: Με έχουν ρωτήσει.
0: Νομίζω ότι ενδιαφέρει μόνο... τους δημοσκόπους, τους πολιτικούς και τους αυτούς που θέλουν να κυνηγήσουν και την ψήφο κτλ. Ενδεχομένως τους αρχηγούς των κομμάτων και τους δημοσιογράφους. Δηλαδή δεν νομίζω ότι την ενδιαφέρει την κοινωνία πότε θα γίνουν εκλογές. Αν θα γίνουν δηλαδή τον Οκτώβριο ή αν θα γίνουν τον Ιούνιο.
1: Ναι.
0: Έτσι θεωρώ εγώ τώρα. Μπορεί να πέφτω και έξω. Αλλά εγώ με όλους με όσους μιλάω κατά διαστήματα, ας πούμε, κανείς δεν μου έχει πει θα γίνουν προώρες εκλογές.
1: Όχι, εντάξει, μπορεί να μου πούνε τι μαθαίνεις, τελικά θα γίνουν εκλογές. Μπορεί να με ρωτήσουν, ρε παιδί μου, αυτό το πράγμα. Αλλά δεν ξέρω, εγώ θεωρώ ότι συντηρείται ένα πράγμα και αντί να εστιάζουμε και σε άλλα πιο σημαντικά πράγματα.
0: Ναι. Ναι, εντάξει. Μπορεί, ξέρεις τι, για κάποιους μπορεί να είναι και εύκολη λύση. Πού να ασχοληθείς με τα άλλα, είναι πολύπλοκα τώρα. Άντε να ασχοληθείς με τις αλλαγές που γίνονται, ας πούμε, με το ότι αύριο την Πέμπτη, ξέρω εγώ τι, θα υπογραφεί στην Αμερική μια συμφωνία για το 3-1. Πού να μπαίνεις τώρα, αυτά είναι βαθιά νερά, ή ξέρω εγώ τι, ή να ασχοληθείς με την Μερκοσούρ που λέει ένας εδώ πέρα ότι θα έρθει συντέλεια και διάφορα τέτοια. Και να μην ειρωνευόμαστε ως ψεκασμένους αυτούς που λένε ότι θα υπάρξει χαμός και διάφορα αυτά. Μπορεί να είναι και η εύκολη λύση. Πού να μπλέκεις με τέτοια και να κάθεσαι να συζητάς για τέτοια σοβαρά πράγματα, εν πάση περιπτώσει, που είναι και πολύπλοκα και πιο δύσκολα, πιο εύκολο είναι να μιλάς για τις εκλογές. Α, θα γίνουν εκλογές.
1: Ναι.
0: Ναι. Ξέρω εγώ. Υπάρχει και αυτή η ερμηνεία. Ποτέ δεν ξέρεις. Καλημέρα κύριε Τιμολέοντα στα Βαλσαμάτα Κεφαλονιάς. 17 βαθμούς. Στέλνει καλημέρα και στο φίλο τον Νίκο, που ακούει κάθε μέρα και ο Νίκος. Καλημέρα κύριε Νίκο. Να τα λέμε και αυτά.
1: Καταρχήν θέλω να σου πω ότι έχουν σουβλάκια στην Ινδονησία.
0: Γιατί να μην έχουν? Ναι, αλλά τι σουβλάκια?
1: Καλαμάκια.
0: Μισό λεπτό. Γιατί, ας πούμε, στην Ινδονησία μπορεί να έχουν καλαμάκια με κατσαρίδες.
1: Κοτόπουλο. Στο συγκεκριμένο που θα σου πω είναι με κοτόπουλο.
0: Τρώνε και έντομα εκεί πέρα.
1: Εντάξει,
0: πάντως.
1: Άλλο. Δεν θέλω να μιλήσω για τα έντομα τώρα.
0: Αυτό.
1: Ναι. Λοιπόν, πρωί-πρωί. Ένας τύπος στην Ινδονησία δολοφόνησε την πεθερά του με δηλητηριασμένα σουβλάκια.
0: Στην Ινδονησία αυτά.
1: Ναι, ναι, ναι. Παρήγγειλε σατέ κοτόπουλου, έτσι λένε το σουβλάκι τους.
0: Ναι.
1: Αυτή εκεί, το οποίο βούτυξε σε τοξικές χημικές ουσίες πριν το στείλει λέει στην υπηρεσία διανομής για να φτάσει στο σπίτι, το delivery, στην πεθερά του. Γιατί η γυναίκα λέει δεν του δείχνει τον απαιτούμενο σεβασμό. Και τι έκανε όμως αυτός?
0: Τι έκανε?
1: Τη δηλητηρίασε και προσπάθησε να τα ρίξει στην κουνιάδα του. Είχε κάνει σχέδιο.
0: Εντάξει. Τώρα αυτά είναι. Τα βλέπεις, τα διαβάζεις. Μπορεί να χασκογελάς, αλλά δεν πάει καλά ο κόσμος.
1: Όχι, δεν πάει.
0: Ναι, και επειδή μερικές φορές νομίζουμε ότι δεν πάει καλά μόνο εδώ. Γενικώς δεν πάει καλά. Δηλαδή. Ναι. Mm. Καλημέρα. Δεν υπάρχει ενδιαφέρον για τις εκλογές γιατί δεν υπάρχει και αξιόλογη εναλλακτική πρόταση απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Αυτό το λέει ο κύριος Κωνσταντίνος. Κύριε Κωνσταντίνε, συγγνώμη, αλλά υπάρχουν στις εκλογές, στις τελευταίες είχαν κατέβει 40 τόσα κόμματα. Στις επόμενες δεν ξέρουμε πώς θα κατέβουν, αλλά εν πάση περιπτώσει υπάρχει μια πασπερμία απόψεων, θέσεων, δηλώσεων, σχεδίων, προγραμμάτων κτλ. Κτλ. Mm. Εντάξει. Αυτό είναι και λούμπα, δεν υπάρχει εναλλακτική. Αυτό είναι από μια οπτική γωνία. Οι άλλοι θα σας πούνε ότι ίσα-ίσα υπάρχουν πάρα πολλές εναλλακτικές και δεν είναι μονόδρομος. Υπάρχουν και αυτοί. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Γι' αυτό λέω. Εξαρτάται από το σημείο αναφοράς. Από πού τα βλέπετε τα πράγματα, από ποια οπτική γωνία. Καταλάβατε. Καλημέρα κύριε Γιάννη από τη Ριζούπολη. Να είμαστε καλά. Καλημέρα.
1: Για το φίδι δεν είπαμε.
0: Τι να πούμε για το φίδι,
1: αυτό
0: πάλι.
1: Το φίδι που ήταν κρυμμένο σε ένα αυτοκίνητο στη Θεσσαλονίκη.
0: Και.
1: Το οδές.
0: Το
1: ήταν μεγάλο φίδι.
0: Ναι.
1: Πολύ μεγάλο φίδι, παιδιά. Τι είναι αυτό το πράγμα τώρα, δηλαδή. Ένα μέτρο, σου λέει. Σε μηχανή αυτοκινήτου είχε μπει μέσα. Συνήθως μπαίνουν τα γατάκια.
0: Αυτό ήθελα να πω. Εμείς προχθές είδαμε ένα γατάκι το οποίο είχε χαθεί το καημένο, δεν μπορούσε, δεν έβρισκε τρόπο να βγει. Βγήκε τελικά. Και ήταν πάλι μέσα σε μηχανή. Πηγαίνουν, ανεβαίνουν από τη ρόδα. Το ίδιο φαντάζομαι κάνουν και τα φίδια. Ανεβαίνουν από τη ρόδα. Βλέπουν ένα άνοιγμα, πού να ξέρουν ότι εκείνη η μηχανή, μπαίνουν μέσα και μετά δεν ξέρουν πώς να βγουν.
1: Όχι, προσέξτε, δεν βγήκε απλά το γατάκι. Θα σου πω τι έγινε, γιατί δεν το ξέρεις αυτό.
0: Δεν το ξέρω, για πες μου λεπτομέρειες.
1: Λοιπόν, το είχαμε εντοπίσει το διόδι, προσπαθούσαμε και δεν μπορούσαμε. Δεν έβγαινε το γατάκι.
0: Ναι.
1: Ήταν έξω από μια αντιπροσωπεία αυτοκίνητο που ήταν κλειστή.
0: Ναι.
1: Ρίξαμε ένα σημείωμα από κάτω και είπαμε, παιδιά, στο τάδε αυτοκίνητο μέσα ακούμε ένα γατάκι.
0: Ναι.
1: Αυτοί το πήραν το γατάκι, μάλλον βγήκε το γατάκι, και φαντάζομαι ότι το πήραν, γιατί το βρήκαμε το γατάκι την άλλη μέρα στην απέναντι πλευρά
0: σε του δρόμου,
1: ναι, μέσα σε ένα παρτέρι που του είχαν βάλει και φαγητό και νερό στο γατάκι και το είχαν αφήσει εκεί.
0: Εντάξει, καλά κάνανε.
1: Ναι.
0: Ο κύριος Κωνσταντίνος λέει: το βλέπω καθαρά ότι δεν υπάρχει εναλλακτική αξιόλογη εναλλακτική πρόταση που μας είπε το προηγούμενο μήνυμα. Το βλέπω καθαρά, λέει, από θέμα κυβερνησιμότητας, όχι ουτοπικών προτάσεων. Εντάξει, και αυτό είναι σχετικό, κύριε Κωνσταντίνε μας. Το λέω με ποια έννοια. Για παράδειγμα, και ο κύριος Τσίπρας φιλοδοξεί να κυβερνήσει και σου λέει: εγώ ξέρω να κυβερνάω, έχω κυβερνήσει. Το πώς είναι θέμα αξιολόγησης. Το ίδιο θα λέει ενδεχομένως και ο κύριος Σαμαράς. Εδώ εγώ έχω ακούσει την κυρία Καριστιανούλη να λέει ότι θα είναι αυτοδύναμη, όπως έχω ακούσει και τον κύριο Βελόπουλο να λέει ότι θα είναι αυτοδύναμος. Όλοι αυτοί αυτοδύναμοι θα είναι εντωμεταξύ.
1: Και ο Βελόπουλος το έχει πει.
0: Ναι, το έχει πει. Θα κυβερνήσω εγώ.
1: Αχ, δεν το πρόσεξα.
0: Ναι, το είπε και αυτός. Ναι, σου λέω.
1: Εντάξει.
0: Ναι.
1: Άμα το
0: πει. Γι' αυτό σας λέω. Εντάξει. Λέει, το λέω από άποψη κυβερνησιμότητας και όχι ουτοπικών προτάσεων. Και αυτό είναι σχετικό.
1: Ορίστε, είδες, τόσο ώρα λέμε για τις εκλογές και μας απαντάνε οι άνθρωποι, άρα τους ενδιαφέρει.
0: Τι είναι ουτοπικό, ας πούμε, και τι είναι ουτοπικό.
1: Γίνεται να γίνεται συζήτηση, ας πούμε.
0: Επειδή εμείς το ανοίξαμε.
1: Ναι, ρε παιδί.
0: Αν δεν το ανοίξαμε, σιγά μας ρωτούσε κανείς για τις εκλογές.
1: Θα μπορούσαν να μην στείλουν όμως μήνυμα.
0: Ναι. Καλημέρα. Καταλαβες. Πάντως ξέρω γατάκι που κοιμήθηκε στη Θεσσαλονίκη και ξύπνησε στα Γιάννενα, μας λέει ο κύριος Μάκης. Εντάξει. Αυτό. Μόνο το καημένο.
1: Το γατάκι.
0: Το γατάκι, ναι. Θέλω να πω, δεν είχε οικογένεια. Μήπως ξεσπιτώθηκε, ρε παιδί μου. Γιάννη.
1: Πάμε. Για
0: πάμε.
1: Λίγο.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε τροχιά σύγκρουσης Ηνωμένες Πολιτείες Ιράν, αμερικανικές επιθέσεις μετά την κατάρριψη Απάτσι, απειλές για αντίπινα από την Τεχεράνη. Για πολύ ισχυρά πλήγματα έκανε λόγο Ντόναλντ Τραμπ, εκρήξεις στο λιμάνι Μπαντάρ Αμπάς στο νότιο Ιράν, στο νησί Κέσμ και σε άλλες τρεις πόλεις. Αμερικανός αξιωματούχος ξεκαθάρισε ότι πρόκειται για χτυπήματα προειδοποιητικής βολής που δεν αναμένεται να εμποδίσουν τις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό της σύγκρουσης. Ο Αμπάς Αραχτσί προειδοποίησε τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι οποιαδήποτε επίθεση ή απειλή κατά του Ιράν θα απαντηθεί. Πλήγματα της Τεχεράνης σε χώρες του κόλπου εναντίον αμερικανικών βάσεων. Η Ελλάδα κινείται προς τη σταθερότητα. Έτσι μπορούμε να μειώνουμε φόρους, δήλωσε ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο εκδήλωσης του Economist και του aefemerida.gr. Συνεδριάζει σήμερα η Ολομέλεια της Βουλής για να εγκρίνει την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για τη συγκρότηση της Διακομματικής Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος. Σε εξέλιξη έρευνες για τη διπλή δολοφονία μητέρας και γιου στο Λόγκο Αιγίου, κρατείται ο 65χρονος σύντροφος της μητέρας, ο οποίος αρνείται την εμπλοκή του. Καθυστερήσει σήμερα και αύριο στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος λόγω προγραμματισμένων τεχνικών ελέγχων. Νύχτα τρόμου στο Μπέλφαστ έκαψαν σπίτια μεταναστών μετά την άγρια επίθεση που έκανε ένας μετανάστης από το Σουδάν σε 40χρονο άνδρα. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 33 βαθμούς στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Αφιερωματικό έτος Μάνος Χατζηδάκης. Η Αμερική του Μανουχή με τον Blue και το χαμόγελο της Τζοκόντας με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. Διευθύνει ο Λουκάς Καρετινός. Σολίστ Γιώργος Τοσικιάν. 10 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

0: Πήρα το αυτοκίνητο μου και το βγάλαμε σόου και αυλαβές. Πάλι καλά που ήταν στον προφυλακτήριο του αυτοκίνητου.
1: Και εμένα είχε μπει ένα στη μηχανή. Ετοιμαζόμουν και για ταξίδι κιόλας. Yeah. Φεύγαμε για ταξίδι και φτάνουμε και αφού φορτώνουμε το αυτοκίνητο, άκουγα ένα γκιου. Έψαχνα από εδώ, έψαχνα από εκεί. Κάποια στιγμή άνοιξα το καπό του αυτοκίνητου και ήταν χωμένο, ρε παιδί μου, στο πιο δύσκολο
0: αυτό, πάνε
1: σημείο,
0: και σφινώνουνε
1: μηχανή.
0: Ο κύριος Σταμάτης λέει η έκφραση φίδι στον κόρφο που προκύπτει. Η έκφραση προκύπτει από έναν μύθο του Εσώπου, αν δεν κάνω λάθος, που ήταν ένας γεωργός, βρήκε ένα παγωμένο φίδι και το έβαλε στον κόρφο του για να το ζεστάνει και αυτό τον δάγκωσε. Ζεστάθηκε, συνήλθε και τον δάγκωσε. Από εκεί προήλθε το έχω φίδι στον κόρφο μου.
1: Πώς
0: θα ξέρεις, δηλαδή. Καλέ, τώρα το συζητάμε. Από παραμύθια, από τίποτα. Ξέρω πολλά παραμύθια.
1: Πώς θα ξέρεις, ναι, Διονύση.
0: Ναι.
1: Δηλαδή,
0: παραμύθια, δόξα τω Θεώ.
1: Δεν πάβεις να με εντυπωσιάζεις, δηλαδή.
0: Καλημέρα στο Σιδηρόκαστρο, στο φίλο μας τον Γιώργο.
1: Ναι. Λοιπόν... για τον Belfast σας είπαμε, για το Ιράν σας είπαμε.
0: Ακούγαμε, επειδή άκουγα τώρα στους τίτλους των ειδήσεων, ναι, ότι σήμερα θα ξεκινήσει η συζήτηση για σύσταση Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος.
1: Το Σύνταγμα, ναι.
0: Διάβαζα και ότι υπάρχει ένα αίτημα από την αντιπολίτευση,
1: ναι,
0: η οποία τα κόμματα της αντιπολίτευσης καταθέτουν παρεμφερή ή πανομοιότυπα αιτήματα, ακόμα και με την ίδια ορολογία, διαφορετικά κόμματα, αλλά το ίδιο πράγμα, για να κληθούν να ξαναγίνει εξεταστική για τις υποκλοπές και για να κληθούν να καταθέσουν ο κύριος Κίλιαν και ο κύριος που είναι κατηγορούμενος ούτως ή άλλως, και ο κύριος Δημητριάδης. Υπάρχει τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Για να σχηματιστεί ο αριθμός των 2/5 της πλειοψηφίας που θα μπορέσουν έτσι στην διάσκεψη των Προέδρων, ναι, να επιβάλλουν τρόπον τινά να γίνει σύσταση επιτροπής και να κληθούν οι συγκεκριμένοι για να καταθέσουν, κάνουν παρεμφερή πανομοιότυπα αιτήματα. Να το ξέρετε και αυτό, γιατί μπορεί και αυτό να μας προκύψει στο επόμενο διάστημα.
1: Μάλιστα.
0: Να πούμε μια καλημέρα στον Κωστή από τη Λάρισα με 21 βαθμούς Κελσίου στη Λάρισα. Λάρισα. 21 είναι λίγο για τη Λάρισα. Αλλά εντάξει, δεν έχει ακόμα πυρώσει.
1: Μόλις πυρώσει
0: τέτοια ώρα στη Λάρισα, ναι, θα έχει.
1: Ναι. Εντάξει, είναι ακόμα. Λοιπόν. Υπάρχει λοιπόν από τον Κοπέρνικο. Ναι, υπάρχει από τον Κοπέρνικο μία έκθεση που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα. Το Ευρωπαϊκό δηλαδή Παρατηρητήριο για το Κλίμα είναι ο Κοπέρνικος. Που λέει ότι ο Μάιος ήταν ο δεύτερος πιο θερμός στα χρονικά, πίσω μόνο από εκείνον του 2024. Α, ήταν και το 24 πολύ ζεστός. Λοιπόν, ένα λέει ασυνήθιστα πρόωρο και έντονο κύμα ζέστης δείχνει με ποια ταχύτητα τα ακραία κλιματικά φαινόμενα μετατρέπονται στη νέα ομαλότητα και παρά σε εξαίρεση, δηλαδή γίνεται κανονικότητα, ναι, αυτό το πράγμα. Καταγράφηκαν το Μάιο αρκετά ρεκόρ σε μηνιαία βάση στην Ευρώπη, με εξαιρετικά δύσκολες καταστάσεις σε Γαλλία, Βρετανία, Ιρλανδία και Πορτογαλία. Σε αυτές, ναι, τις τέσσερις χώρες.
0: Που είχαν και τους καύσωνες που μας έλεγε, που είχαμε συνδεθεί και με τους ανταποκριτές μας στην Ιταλία και στη Γαλλία και μας λέγανε, και στις Βρυξέλλες που είχαμε, ναι, βγάλει, ναι, τη φίλη, ναι, μας, που μας έλεγε ότι παιδιά, ναι, μπορεί να είναι 34 και στην Ελλάδα το 34 να μην ορίζεται καύσωνας. Εδώ και με ελλείψη και κλιματιστικών, αλλά είναι και λόγω υγρασίας, εδώ είναι αποπνικτική ατμόσφαιρα. Δηλαδή δεν αντέχουμε, πώς το λένε.
1: Αναφέρεται
0: αυτό
1: και στο Ελνίνιο, το οποίο έρχεται, έτσι, το καινούριο κύμα αυτό.
0: Και γι' αυτό σας έχουμε,
1: ναι,
0: μιλήσει.
1: Ναι, και γι' αυτό σας έχουμε μιλήσει. Αλλά αυτό συγκαταλέγεται, λέει, στις φάσεις του φυσικού κύκλου στον Ειρηνικό.
0: Ναι.
1: Και σε κάποιες περιοχές, εκτός από τις πλημμύρες, καταρακτώδεις βροχές, όλα αυτά τα ακραία φαινόμενα, σε κάποιες περιοχές αυτά τα ακραία φαινόμενα μεταφράζονται σε ξηρασίες, όπως στην Ινδονησία. Στο Περού όμως, λέει, θα βουλιάξουν, θα πνιγούν.
0: Μάλιστα. Να πάμε εμείς τώρα για το Λαγοκέφαλο.
1: Και δεν πάμε.
0: Έχουμε τον κύριο Γιάννη Γκιόβο. Είναι θαλάσσιος βιολόγος. Χθες το είδαμε και σε site και τα λοιπά. Ήρθε στις ακτές εδώ, αν δεν κάνω λάθος, στο Σαρονικό δεν εμφανίστηκε. Και θεωρείται άκρος επικίνδυνο ψάρι. Δεν είναι σύνηθες. Εγώ θυμάμαι ότι ήταν επικίνδυνο αν τον φας με κάποιον τρόπο. Αλλά φαίνεται ότι είναι γενικότερα επικίνδυνος. Οπότε πάμε.

0: Να μιλήσουμε με τον κύριο Γιώβο να μας τα πει, γιατί δεν τα ξέρουμε. Και άρα καταφεύγουμε στους ειδικούς.
1: Μπράβο. Ναι.
0: Καλημέρα, κύριε Γιώβο.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς για την αποδοχή της. Τι είναι ο λαγοκέφαλος και πώς βρέθηκε εδώ, δεν είναι σύνηθες για τα νερά μας αυτό το ψάρι?
2: Ο λαγοκέφαλος είναι ένα είδος ψαριού που υπάρχει στον Ινδοειρηνικό ωκεανό και έχει περάσει μέσα από τη διόρυγα του Σουέζ στη Μεσόγειο, όπως πάρα πολλά είδη. Είναι αυτό που λέμε ξενικό. Ταυτόχρονα είναι και εισβολικό είδος, γιατί δεν έχει πολλούς θηρευτές, οπότε πολύ εύκολα μπορεί και αυξάνει τους πληθυσμούς του. Παρ' όλα αυτά στην Ελλάδα εντοπίζεται από το 2015. Δεν είναι κάτι καινούριο. Αυτό που βλέπουμε ίσως φέτος είναι μια μεγαλύτερη αύξηση του πληθυσμού τους. Αυτά τα είδη συνήθως έχουν ο πληθυσμός αυξάνεται και μειώνεται, όχι σταθερά. Έχουν κάποιους κύκλους οι οποίοι δεν είναι και πολύ καλά προσδιορισμένοι ακριβώς το πώς και γιατί συμβαίνει. Είναι είδος τοξικό, όπως πολύ σωστά είπατε, δεν τρώγεται. Παλιότερα έχουν γίνει πολλές συζητήσεις γιατί υπάρχει ένα πιάτο στην Ιαπωνία που λέγεται φούγκου και το χρησιμοποιούν κάποια είδη λαγοκέφαλου οι Ιάπωνες ώστε να το τρώνε, γιατί έχει λίγο τοξίνη, νευροτοξίνη, αλλά μου διάζει πολύ λίγο το στόμα. Δεν είναι τέτοιο είδος, δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Όποιος φάει λαγοκέφαλο πεθαίνει. Ναι, αυτό κάθετα, οριζόντια, δεν υπάρχει καμία περίπτωση να μπορεί να τρώγεται. Μόνο όταν είναι πολύ μικρό, αλλά δεν υπάρχει λόγος κάποιος να δοκιμάσει.
1: Όχι.
2: Γιατί δεν ξέρουμε από ποιο σημείο και μετά θεωρείται μεγάλο και πεθαίνεις.
0: Αν δεν κάνω λάθος, στην Ιαπωνία θεωρείται η απόλυτη γκουρμεδιά κάποιο μέρος. Αυτό το πράγμα μόνο, αλλά εδώ πέρα δεν κάνει να παίζουμε με αυτά.
1: Όχι,
0: αυτό.
2: Για να φύγει αυτός ο μύθος.
1: Ναι.
2: Αυτό το είδος, επειδή έχουμε επικοινωνήσει, είχαμε βγάλει πιο παλιά και μια ανακοίνωση και επικοινωνήσαμε με το προξενείο της Ιαπωνίας.
0: Ναι.
2: Κάθε χρόνο ανακοινώνεται λίστα ειδών που μπορούν να χρησιμοποιούνται για το φούγκου. Τα είδη που έχουμε στη Μεσόγειο από λαγοκέφαλο, και δεν είναι ένα είδος, στην πραγματικότητα έχουμε 4 με 5 είδη. Κανένα από αυτά τα είδη δεν αποτελεί είδος το οποίο χρησιμοποιείται σε φούγκο.
0: Δεν είναι.
2: Πιάτο.
0: Α,
2: κανένα.
1: Όχι.
2: Ακριβώς επειδή έχουν υψηλά επίπεδα.
1: Τώρα γιατί να παίρνεις αυτό το ρίσκο, να τρως και να σε τρώει. Δηλαδή,
0: εκτός του να το φας όμως, μπορεί να σε δαγκώσει, να το ακουμπήσεις και να πάθεις κάτι. Δηλαδή, ο κίνδυνος για τον απλό λουόμενο ποιος είναι?
2: Κοιτάξτε, για τον απλό λουόμενο κανένας, γιατί κατά πάσα πιθανότητα δεν θα έρθει κοντά. Αλλά τι γίνεται, αυτό που έχουμε παρατηρήσει να συμβαίνει είναι ότι πάρα πολλές φορές όταν εντοπίζουν ένα τέτοιο ψάρι, πάει πολλοίς κόσμος, προσπαθεί να το ενοχλήσει ή ας πούμε υπάρχουν πάρα πολλά βίντεο στο ίντερνετ από ερασιτέχνες αλής που τα ψαρεύουν και για να δείξουν πόσο δυνατό δάγκωμα έχει βάζουν ένα κουτάκι το οποίο όντως μπορεί να το δαγκώσει. Οπότε πολλές φορές πάει ο κόσμος να κάνει το ίδιο και στις παραλίες. Το ψάρι εκείνη την ώρα είναι στρεσαρισμένο, θα δαγκώσει ό,τι βρει μπροστά του. Η αλήθεια είναι ότι τα περιστατικά είναι απειροελάχιστα που υπάρχουν και κυρίως έχουν να κάνουν με περιστατικά τα οποία υπάρχει μια παρενόχληση και μετά το ψάρι αντιδράει. Εγώ να σου πω την αλήθεια, όσες φορές έχω βρεθεί υποβρυχίως με αυτό και με όλα τα είδη λαγοκέφαλο, δεν έχει υπάρξει κάποιο πρόβλημα.
0: Μάλιστα.
2: Δηλαδή δεν είναι ένα είδος το οποίο ενεργά θα έρθει να επιτεθεί στον άνθρωπο.
0: Ωραία, δεν είναι πειράγχας, μην το μεγαλοποιήσουμε. Αν σε ακουμπήσει αυτό το τοξικό που έχει, μπορεί να έρθει σε επαφή με το δέρμα? Όχι. Γι' αυτό
2: και
0: υπάρχει ένας μύθος.
2: Ναι. Και να μας δαγκώσει και όλα αυτά, δεν υπάρχει τέτοιο πρόβλημα.
1: Μα
2: η τοξίνη είναι μόνο στο κρέας.
0: Όχι, ψάχνω τρόπους να μην φοβάται ο κόσμος. Δηλαδή, πριν μας έλεγε η Μαρία, δεν θα πάμε για μπάνιο γιατί έχει λαγοκέφαλους. Όχι, θα πας.
2: Λίγο που το λέτε αυτό, γιατί γενικά τους τελευταίους μήνες έχει ξεκινήσει, δηλαδή ήδη από πέρυσι, αλλά και τους τελευταίους μήνες παρακολουθούμε λίγο ένα τρόμο να επικρατεί στις ελληνικές θάλασσες, όχι με τις μέδουσες, όχι με τις καρχαρίες, όχι με τους λαγοκέφαλους. Η αλήθεια είναι ότι τίποτα από όλα αυτά δεν είναι καινούριο. Τίποτα. Όλα αυτά υπήρχαν στις θάλασσές μας, με εξαίρεση το λαγοκέφαλο που έχει έρθει από το 2015.
1: Δεν έχει αυξηθεί ας πούμε ο πληθυσμός των μεδουσών.
0: Και των μεδουσών έχει αυξηθεί.
2: Όχι, δεν έχει αυξηθεί. Δεν αυξάνονται. Είναι αυτό. αυτό που σας είπα πριν για το λαγοκέφαλο, ειδικά για τις μέδουσες συγκεκριμένα ακόμα περισσότερο, είναι είδη τα οποία έχουν κύκλους, οι οποίοι περνάνε. Δηλαδή υπάρχουν εξάρσεις και υπάρχουν περίπου.
0: Ναι, είχαμε βγάλει ένα συνάδελφό σας που μας είχε πει ότι είναι μία τετραετία. Τώρα από του χρόνου θα μπει σε κάμψη ο πληθυσμός και η παρουσία. Έτσι μας είχε πει τουλάχιστον ένα συνάδελφό σας.
2: Ναι. Όποιος σας έχει πει ότι ξέρει ότι του χρόνου θα έχουμε κάμψη, ναι, σίγουρα δεν είναι συνάδελφός μου, να ξέρετε. Γιατί δεν είπα, αυτά είναι πολύ πολύπλοκα φαινόμενα και δεν μπορεί κανένας στην πραγματικότητα να τα απαντήσει. Αυτό που κάνουμε είναι απλά να τα παρακολουθούμε. Αυτό που χρειάζεται είναι να έχουμε πιο υγιείς θάλασσες. Γιατί θα σας πω πολύ απλά για το λαγοκέφαλο. Ναι. Σε μια έρευνα που έχουμε κάνει μαζί με ερευνητές από όλη τη Μεσόγειο, βρήκαμε σε ροφούς, σε χταπόδια, ναι, σε ζαργάνες, μέσα στα στομάχια τους, μωρά από λαγοκέφαλους. Αν είχαμε περισσότερα από αυτά τα ψάρια, θα είχαμε λιγότερους λαγοκέφαλους. Αλλά δεν έχουμε.
0: Γι' αυτό μας είπατε στην αρχή. Γι' αυτό μας είπατε στην αρχή ότι δεν υπάρχουν πολλοί θηρευτές των λαγοκέφαλων που να τα. Άρα να μειώνεται ο πληθυσμός τους, ας πούμε, και έτσι πολλαπλασιάζονται και. Να, γεμίζουν.
2: Ακριβώς. Οπότε, αντί να στρέφουμε την προσοχή μας στον πανικό, καλύτερα να στρέφουμε την προσοχή μας στη λύση, που ποια είναι η λύση, υγιείς θάλασσες.
1: Εντάξει, είναι και
2: να το πετύχουμε όλοι μαζί.
1: Και να ακούμε και τους ειδικούς, γιατί είναι κάτι άγνωστο για μας.
2: Το καταλαβαίνω. Ναι. Απλά είναι αυτό που λέτε. Βγαίνει πάρα πολλοί κόσμος, μιλάει. Πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι έχουν μιλήσει για αυτά τα θέματα δηλώνουν πράγματα που δεν είναι. Οπότε παραπλανάται μετά η συζήτηση, φεύγει από τα σημαντικά και καταλήγουμε τελικά να μην δίνουμε και λύσεις. Δηλαδή στην πραγματικότητα, αν τρομοκρατηθούμε, λύση δεν δίνουμε. Άμα είναι να βάλουμε δίχτυα σε όλες τις παραλίες μας, δεν έχουμε δώσει κάποια λύση. Θα σας πω πολύ απλά, τα δίχτυα που μπαίνουν για τις μέδουσες βρίσκονται εγκλωβισμένες χελώνες νεκρές. Άρα δημιουργούμε άλλο πρόβλημα.
1: Ναι, δεν είναι
2: εκεί πέρα οι λύσεις, αλλού πρέπει να τις αναζητήσουμε.
1: Αλήθεια.
0: Να σας ρωτήσω, υπάρχει και μπαλονόψαρο?
2: Ναι, είναι η ίδια οικογένεια.
0: Αυτό είναι επικίνδυνο και αυτό?
2: Όχι.
0: Μας ρωτάει ένας ακροατής, γι' αυτό σας το λέω.
2: Είναι τοξικό. Εξίσου τοξικό, απλά αυτό δεν έχει και είναι πιο μικρό συνήθως σε μέγεθος. Πολύ πιο μικρό από το λαγοκέφαλο.
0: Μάλιστα.
1: Έχουν στην Κύπρο μεγάλο πρόβλημα με τους λαγοκέφαλους, ξέρετε?
2: Θα σας πω στην Κύπρο τι έχει συμβεί, επειδή δουλεύουμε και στην Κύπρο. Στην Κύπρο έχουν τον ανολαγοκέφαλο. Είναι πιο μικρό είδος αυτό. Η αλήθεια είναι ότι είναι, πώς παλιά μπαίναμε, γιατί πλέον ούτε αυτά δεν βλέπουμε, μπαίναμε στις θάλασσες εμάς και είχε παντού μουρμουράκια.
1: Ναι.
2: Εκεί πέρα στην Κύπρο έχει αυτά τα λαγοκεφαλάκια, είναι παντού. Τα οποία είναι ακόμα πιο τοξικά αυτά από το λαγοκέφαλο.
1: Αλήθεια.
2: Και το πρόβλημα ήταν ότι γέμιζαν τα δίχτυα με πάρα πολλά τέτοια, τα οποία πρακτικά δεν είχαν κάποιο. Οι αλλοί δεν μπορούν να τα πουλήσουν, προφανώς πρέπει να τα πετάξουν. Αυτό που κάνανε οι αλλοί στην Κύπρο είναι ότι μεγάλωσαν το μάτι του δίχτυου. Οπότε αυτά περνάνε από μέσα τώρα και δεν τα πιάνουν. Λαγοκέφαλους με την έννοια του λαγοκέφαλου τώρα που συζητάμε, αυτό το είδος που είναι το λαγοκέφαλο σκελεράτους, δεν θα έλεγα ότι έχουν ιδιαίτερο πρόβλημα, εννοείται ότι πιάνονται και στα δικά τους τα αλλιευτικά εργαλεία. Αλλά υπήρξε ένα πρόβλημα, ένα πρόγραμμα στην Κύπρο, ακόμα συνεχίζεται, το οποίο επιδοτεί τους αλλείς ανάλογα με τα άτομα των λαγοκέφαλων που αλλιεύουν, το οποίο δεν είναι ακριβώς πετυχημένο, γιατί η αλήθεια είναι ότι για να μπορέσουν να πάρουν την αποζημίωση χρειάζεται να τα κρατήσουν σε ψυγείο μέχρι να πάρουν αποζημίωση. Τα ρεύματα που έχουν κάψει από τους καταψύκτες είναι.
0: Δεν τους συμφέρει.
2: Παρ' όλα αυτά είναι ένα πρωτοβουλία. Είναι μια πρωτοβουλία.
0: Μάλιστα. Δεν πρέπει να φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Δηλαδή, στη χώρα μας και με τους πληθυσμούς που έχουμε, πρέπει να φτάσουμε για τη λήψη κάποιων μέτρων? Όχι, απλά να μην τα ενοχλούμε.
2: Κοιτάξτε, λήψη κάποιων μέτρων. Η αλήθεια είναι ότι τα πιάνουν. Και η αλήθεια είναι ότι έχουν πρόβλημα, γιατί πολλές φορές μπορεί να γεμίσει το δίχτυ με το λαγοκέφαλο αυτό το είδος. Τώρα αυτό που συζητάμε, το σκελερά τους. Συνολικότερα, εγώ θα έλεγα ότι η λύση σε τέτοια προβλήματα είναι προφανώς να ενδυναμώσουμε τα οικοσυστήματά μας. Αλλά παρόλα αυτά το
0: άρα να δώσει τη λύση η ίδια η φύση, ας πούμε.
2: Η ίδια η φύση και ο άνθρωπος, γιατί ο άνθρωπος είναι αυτός που
0: καταστρέφει
2: το πρόβλημα, ενώ τα φέρει. Παρόλα αυτά θα πω ότι θα μπορούσε να είναι ένα προσωρινό μέτρο να δοθούν κάποιες αποζημιώσεις ή να δοθούν κάποιες, όχι επιδοτήσεις ακριβώς, αλλά
0: κάποια κίνητρα.
2: Ανά άτομο λαγοκέφαλου. Παρόλα αυτά, αυτό δεν θα πρέπει οι ίδιοι αλλοίς να το βλέπουν ως μακροπρόθεσμο μέτρο. Γιατί αν καταλήξουν οι αλλοίς να παίρνουν αποζημίωση για τους λαγοκέφαλους, αποζημίωση για τα δελφίνια, αποζημίωση για το ένα για το άλλο, για να μπορεί να είναι βιώσιμη η αλλία, σημαίνει ότι η αλλία δεν είναι βιώσιμη. Mm. Άρα πρέπει να βρούμε άλλα μέτρα.
0: Μάλιστα. Κατανοητό.
1: Ωραία. Κύριε Γιώβο, εντάξει, ναι. Εγώ ήσυχα λίγο τώρα.
0: Θα πω σχετικά άφοβα στη θάλασσα με αυτό. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Γιώβο.
2: Γενικά την άγρια ζωή πρέπει να την αντιμετωπίζουμε με προσοχή.
1: Και σεβασμό.
2: Αν βρούμε ένα μεγάλο ψάρι και δεν αισθανόμαστε άνετα να είμαστε μέσα στο νερό, ας βγούμε.
1: Καλά, δεν το συζητάμε τώρα.
2: Για τις καρχαρίες και για όλα τα.
0: Ναι, γιατί τις προάλλες η Σερέτη είχε θορυβηθεί, είδε κάτι σκύλο ψαράκια.
1: Βέβαια στον Κορινθιακό υπάρχουν τέτοια, αλλά το είδαν στο. Είναι και τα βίντεο που κυκλοφορούν παλιά. Δεν είχαμε το.
0: Και σε τρομάζουν,
1: βίντεο.
0: Ναι.
1: Ναι, υπήρχε ένα βίντεο που το έδειχνε να κολυμπάει πολύ κοντά στην ακτή. Δεν είναι ευχάριστο.
2: Καρχαρία. Ναι.
1: Δεν είναι ευχάριστο, ναι. Ναι.
2: Είναι κάτι. Το παρατηρούμε κι εμείς, αλλά είναι κάτι το οποίο ήταν συχνό. Δηλαδή, εμείς έχουμε καταγραφές, ας πούμε, για αυτό το Κορινθιακό 10 χρόνια τώρα. Και κατά πάσα πιθανότητα συνέβαινε και παραπάνω. Καταλαβαίνω το πόσο δύσκολο είναι. Πιθανό και εγώ, άμα είμαι στη θάλασσα και έβλεπα κάτι μεγάλο να με πλησιάζει, συναντήσω ανάλογα, αλλά.
0: Όχι, φαντάζομαι.
2: Μια βγαίνουμε έξω και δεν μπορεί να.
0: Φαντάζομαι παίζει ρόλο και αυτό που λέει η Κατερίνα, ότι πλέον κυκλοφορούν μέσω των social media πολύ περισσότερα
2: αυτό,
0: βίντεο.
2: Σίγουρα.
0: Οπότε
2: σίγουρα.
0: Τα μαθαίνουμε και αυτό μας τρομάζει περισσότερο. Δηλαδή, όντως μπορεί να υπήρχαν πριν από 10 χρόνια, αλλά 10 χρόνια, πριν ακριβώς, από 10 χρόνια δεν είχαμε Facebook.
1: Ήταν αποδείγματα.
0: Δεν είχαμε TikTok.
1: Μόνο, ναι.
2: Τώρα. Ακριβώς αυτή είναι η διαφορά και εμείς εκεί εντοπίζουμε τη διαφορά, ότι κυρίως έχει να κάνει με το πόσο εύκολα διαθέσιμη είναι η πληροφορία, ενώ παλιότερα δεν ήταν.
1: Μάλιστα.
0: Το οποίο δεν είναι κατά ανάγκη κακό, δεν είναι και κατά ανάγκη καλό.
2: Είναι καλό γιατί τουλάχιστον ανοίγει τη συζήτηση.
1: Αυτό. Αχ, να σας ρωτήσω τώρα, επειδή το συζητούσαμε τις προάλλες. Βέβαια, αυτό είναι σε πολύ μεγάλο βάθος και δεν μας αφορά. Αυτός ο μεγάλος λευκός καρχαρίας που συνάντησαν οι συνάδελφοί σας στη Μεσόγειο, δεν είναι και αυτό εντυπωσιακό?
2: Αυτό είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό. Αυτό είναι το πρώτο βίντεο λευκού καρχαρία στη Μεσόγειο στο φυσικό του περιβάλλον. Εγώ όταν το είδα, με ρώτησα κατευθείαν, γιατί συνεργαζόμαστε με τους ανθρώπους στην Ιταλία που τον είδανε. Το πρώτο πράγμα που έκανε ήταν να ρωτήσω αν είναι αλήθεια. Γιατί δεν
1: είναι αλήθεια. Ναι. Θα θέλαμε.
2: Αλλά είναι εντυπωσιακό.
1: Ναι, όντως. Σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Σας ευχαριστούμε, κύριε Γιώβο, να είστε καλά.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Εμείς εντυπωσιαζόμαστε από άλλα πράγματα. Κάθε άνθρωπος στο επάγγελμά του. Ο κύριος Γιώβος εντυπωσιάστηκε από το λευκό καρχαρία. Δεν θα ήθελα.
0: Ναι.
1: Δεν θα ήθελα.
0: Ναι.
1: Καθόλου, ήταν πολύ μεγάλο.
0: Πάντως, μου έκανε εντύπωση αυτό που είπε ο κύριος Γιώβος, ότι αν δείτε ένα πράγμα που σας είναι άγνωστο, ρε παιδί μου, είναι άγνωστο και είναι λίγο μεγαλούτσικο, βγείτε για λίγο από τη θάλασσα.
1: Δεν χρειάζεται να μου το πει ο Γιώβος.
0: Ναι. Λέω, ρε παιδί.
1: Εγώ θα φύγω περπατώντας.
0: Ναι, σου λέει κάτσε. Μα σου λέει, όποιους έχουν τα φαινόμενα που έχουμε εδώ πέρα καταγραφεί να έχουν δαγκώσει, για παράδειγμα, είναι ανθρώπους οι οποίοι πάνε και τα πειράζουν και τα σκαλίζουν.
1: Μην τα πειράζει.
0: Α, τώρα, παιδί μου, τώρα δε και εσύ τώρα θες να πειράξεις το λαγοκέφαλο.
1: Όχου.
0: Ναι. Κατά τα φαινόμενα δεν θα μιλήσουμε για τα κίνητα.
1: Όχι.
0: Θα το προγραμματίσουμε, γιατί είναι θέμα που καίει και εμάς και εσάς και το καταλαβαίνουμε.
1: Rain check.
0: Είναι ένα θέμα το οποίο θα το. Τι θα κάνουμε?
1: Rain check.
0: Τι σημαίνει αυτό?
1: Θα το μεταθέσουμε σε μια άλλη. Θα ανανεώσουμε.
0: Συντοχρόνο.
1: Συντοχρόνο. Ναι.
0: Με τα συμπαραμαρτούντα.
1: Μπορώ όμως να σας πω την κίνηση, άμα θέλετε.
0: Θέλετε. Πεθαίνουμε γι' αυτό. Αυτό περιμένουμε κάθε μέρα στις 7:53.
1: Δεν θέλετε, τέλος πάντων. Πολύ αυξημένη κίνηση από τον κόμβο της μεταμόρφωσης στο ρεύμα καθόδου του Κηφισού μέχρι και τη λεωφόρο Αθηνών. Από εκείνο το σημείο και μετά έχει χαμηλές ταχύτητες, αλλά ανοίγει από το ύψος του Ρέντι. Πάντα από εκεί ανοίγει. Το ξέρω εκ πείρας. Στο ρεύμα ανόδου από το ύψος λεωφόρο Αθηνών μέχρι και τη Νέα Φιλαδέλφια υπάρχει πρόβλημα. Να πω ότι στη Νέα Φιλαδέλφια στο ρεύμα καθόδου έχει γίνει και ένα τροχαίο, όπως έχει γίνει και στο ύψος του Κτέλ. Εκεί, στο ύψος του Κτέλ,
0: ναι,
1: που γίνεται, που αρχίζει πια και πας αριστερά για Ιερά Οδό, δεξιά πας για άλλες περιοχές κτλ. Εκεί κάτι παθαίνουν οι οδηγοί. Δεν ξέρουν κατά πού να κινήσουν, εφηνιδιάζονται, δεν ξέρω εγώ τι.
0: Τι εφηνιδιάζονται?
1: Δεν ξέρω τι παθαίνουνε.
0: Πότε θα φύγει ο σταθμός στον Κτέλ από εκεί, από τις Τρεις Γέφυρες, να πάει στο. Πού είναι να πάει στο.
1: Εντάξει, κάποια στιγμή το έχουμε προγραμματίσει.
0: Θα πάει εκεί που είναι και το
1: γήπεδο
0: Παναθηναϊκού. Ναι. Ναι. Να πάει. Ναι. Να πάει. Πότε θα πάει.
1: Κάποια στιγμή σου λέω, το έχουμε προγραμματίσει.
0: Τι σημαίνει το έχουμε προγραμματίσει.
1: Δεν θυμάμαι, ρε Διονύση, τώρα εσύ.
0: Εντάξει.
1: Τι σημαίνει. Τι ρωτά σε μένα, ρωτά στο Υπουργείο Μεταφορών, ξέρω εγώ, κάπου στο. Ναι. Ποιο είναι το αρμόδιο. Λοιπόν, στην Κηφισίας, στη συμβολή της Κηφισίας με την Παλαιολόγου, σε εκείνο το σημείο έχει γίνει ένα τροχαίο. Και εκεί είναι το σημείο που έχει τη μεγαλύτερη κίνηση. Έχει και στο ρεύμα ανόδου της Κηφισίας, επίσης στο ύψος του νέου ψυχικού, σε εκείνο το σημείο. Στην Μεσογείον έχει πρόβλημα στο ρεύμα καθόδου από το νομισματοκοπείο μέχρι και το Πεντάγωνο, το γνωστό σημείο δηλαδή. Και εδώ που έχει γίνει ατύχημα που βλέπω, ποιος δρόμος είναι αυτός? Α, στη Συγκρού. Στη Συγκρού λοιπόν, στο ρεύμα ανόδου στο ύψος του Φίξ, έχει γίνει ένα ατύχημα και έχει πάρα πολύ κίνηση από πολύ πιο πριν, από το ύψος δηλαδή του νέου κόσμου. Και πάω προς την παραλία για να σας πω τι γίνεται και εκεί. Έχει πολύ αυξημένη κίνηση, δύο τροχαία βλέπω στο ρεύμα προς Πειραιά, στο ύψος του Αλίμου. Σε εκείνο το σημείο έχουν γίνει τα δύο τροχαία και γι' αυτό έχει πολύ αυξημένη κίνηση. Λοιπόν, αυτά για την Αττική, τα πιο δύσκολα δηλαδή σημεία.
0: Μέχρι να πει στη Θεσσαλονίκη, θα πω εγώ ότι στην Εγνατία έχει μέτρια κίνηση, ήλιο και 23 βαθμούς Κελσίου, όπως μας ενημερώνει ο φίλος μας ο Γιώργος.
1: Πάρα πολύ ωραία. Πολύ ωραία.
0: Αττική σας είπαμε. Αθήνα σας είπαμε. Εγνατία σας είπαμε. Πάμε Θεσσαλονίκη τώρα.
1: Θεσσαλονίκη, πολύ αυξημένη κίνηση στην περιφερειακή. Στην Τζιμισκή είναι αρκετά φορτωμένη σήμερα. Αυτό βλέπω. Επίσης η Λαγκαδά στο ρεύμα όμως προς την παραλία, προς τα κάτω. Εκεί είναι το μεγάλο πρόβλημα που λέγεται Μίκη Θοδωράκη τώρα, αλλά δεν ξέρω εγώ τι. Στην Εγνατία σε διάφορα σημεία έχει προβλήματα. Την Τζιμισκή την είπα. Στην η Όλγα σου είναι καλή. Δεν έχει πρόβλημα.
0: Μπράβο.
1: Αυτός ο δρόμος ποιος είναι? Έτσι, είναι καινούριο δρόμο. Τώρα μου ανοίγονται καινούργιοι δρόμοι μπροστά μου στη Θεσσαλονίκη, ναι, που έχει πάρα πολύ κίνηση. Όσο και να μεγαλώνει το. Α, η Κωνσταντίνου Καραμαλή, παιδιά.
0: Καραμαλή,
1: Η Κωνσταντίνου Καραμαλή έχει πρόβλημα και στα δύο ρεύματα, να ξέρετε. Από τη συμβολή τη με τη Μάρκου Μπότσαρη μέχρι και τη Βούλγαρη.
0: Πώς τα κατέχεις έτσι,
1: και θα στείλει τώρα κάποιος και θα πει δεν υπάρχει αυτός ο δρόμος που λες, αλλά δεν έχει σημασία.
0: Σε ζηλεύω.
1: Λοιπόν, σας φιλούμε γλυκά. Θα τα πούμε αύριο, λίγο μετά τις 6 το πρωί. Να μείνετε εδώ στο Earth News Radio 105,8, διότι σε λίγο θα είναι κοντά σας ο Βασίλης Αδαμόπουλος και η Μαρία Γεωργίου.
0: Και ο φίλος μας ο Χρήστος λέει, από τους λαγοκέφαλους της πολιτικής πώς θα απαλλαγούμε. Μην τους καλίζετε. Μην τους καλίζετε γιατί θα σας δαγκώσουν. Χριστό, να είσαι καλά, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Πάμε, γεια σας. Γεια.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Νέα επικίνδυνη κλιμάκωση σημειώνεται στη Μέση Ανατολή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν επιθέσεις στο Ιράν ως αντίπεινα για την κατάρριψη Αμερικανού ελικοπτέρου Απάτσι, στοχεύοντας συστήματα αεράμινας και ραντάρ κοντά στα στενά του Ορμούζ. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε τα πλήγματα πολύ ισχυρά. Παρά τις επιθέσεις, ανώτερος αξιωματούχος δηλώνει ότι ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξακολουθεί να πιστεύει πως μια ειρηνευτική συμφωνία με το Ιράν παραμένει εφικτή. Από την πλευρά του, ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών προειδοποίησε τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι οποιαδήποτε επίθεση ή απειλή εναντίον του Ιράν θα λάβει απάντηση. Στο μεταξύ, στο Λίβανο, οι Ισραηλοί βομβαρδισμοί στην Τύρο και τα προάστια της συνεχίζονται, προκαλώντας χθες το θάνατο τουλάχιστον 11 ανθρώπων και τον τραυματισμό 44. Για πρώτη φορά, η προειδοποίηση εκένωσης της πόλης επεκτάθηκε και στη χριστιανική συνοικία της Τύρου. Μήνυμα ότι η Ελλάδα θα τιμήσει τη συμμαχία της με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και ότι η χώρα μας αναγνωρίζεται μέσω αυτής της στενής σχέσης ως πόλο σταθερότητας στην περιοχή, έστειλε χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συζήτηση με τη δημοσιογράφο και παρουσιάστρια του CNN Κριστιάνα Μανπούρ στο πλαίσιο εκδήλωσης του Economist και του iEfemerida.gr. Παράλληλα, ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στις συνεργασίες με αμερικανικές εταιρείες, δίνοντας έμφαση στην ενεργειακή διάσταση και ειδικά στη γεώτρηση για υδρογονάνθρακες, ενώ σημείωσε: «Χαίρομαι ιδιαίτερα που μπορούμε να αγοράσουμε υγροποιημένο φυσικό αέριο από τις Ηνωμένες Πολιτείες και να προμηθεύσουμε τους βόρειους γείτονές μας». Συνεδριάζει σήμερα η Ολομέλεια της Βουλής για να εγκρίνει την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας αναφορικά με τη συγκρότηση της Διακομματικής Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος. Θα καθοριστεί και η δίμηνη προθεσμία μέσα στην οποία η Επιτροπή θα υποβάλει την έκθεσή της προς το Κοινοβούλιο. Νέος γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας εκλέγεται σήμερα στη συνεδρίαση του οργάνου Κωνσταντίνος Κυρανάκης μετά τη χθεσινή πρόταση του Πρωθυπουργού. Στη Σύνοδο Κορυφής και στη συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών της Διαδικασίας Συνεργασίας Νοτιοανατολικής Ευρώπης στη Σόφια θα συμμετάσχει σήμερα ο Γιώργος Γεραπετρίτης, ο οποίος είναι πιθανό να συναντηθεί με τον Τούρκο ομολογό του. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα στον Άγιο Δημήτριο. Ένας νεκρός αναβάτης μηχανής καθώς συγκρούστηκε με φορτηγό. Προφυλακιστές κρίθηκαν και οι 6 κατηγορούμενοι για το κύκλωμα που λιμενόταν πολεοδομία στην Αττική. Σε βάρος τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για εγκληματική οργάνωση, δωροληψία, δωροδοκία, παράβαση καθήκοντος, διακεκριμένη περίπτωση ξεπλήματος μαύρου χρήματος και εμπορία επιρροής. Σε εξέλιξη έρευνες για τη διπλή δολοφονία μητέρας και γιου στο Λόγκο Αιγίου, κρατείται και ανακρίνει το 65χρονο σύντροφος της μητέρας, ο οποίος αρνείται την εμπλοκή στο έγκλημα. Οι αστυνομικοί αναμένουν πλέον τα αποτελέσματα των εγκληματολογικών εξετάσεων με μαχαίρι, αεροβόλο, όπλο και άλλα ευρήματα, μεταξύ των οποίων και μία μπλούζα με ίχνη αίματος. Με τις ψήφους της κυβερνητικής πλειοψηφίας ψηφίστηκε χθες στη Βουλή το νομοσχέδιο για το νέο σύμφωνο μετανάστευσης και ασύλου, το οποίο τίθεται σε εφαρμογή την Παρασκευή. Ταυτόχρονα συνεχίζονται οι έντονες μεταναστευτικές ροές προς την Κρήτη, με περισσότερους από 350 μετανάστες να φτάνουν το τελευταίο 24ωρο στο νησί. Λόγω της κατάστασης έχουν προγραμματιστεί κινητοποιήσεις για σήμερα στη Χερσόνησο. Καθυστερήσεις αναμένονται σήμερα και αύριο στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος λόγω προγραμματισμένων τεχνικών ελέγχων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας. Νύχτα τρόμου στο Μπέλφαστ της Ιρλανδίας έκαψαν σπίτια μεταναστών μετά την άγρια επίθεση που έκανε ένας μετανάστης από το Σουδάν σε 40χρονο άνδρα.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, τοπικές βροχές σε μεσημέρι και απόγευμα στα ηπειρωτικά, κυρίως στα ορεινά. Μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της δυτικής ηπειρωτικής χώρας και της Μακεδονίας. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στο Αιγαίο, τοπικά εξιμποφόρ. Από 20 έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, από 19 έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Και αυτό το καλοκαίρι συντονισμένη με την ΕΡΤ Ζακίνθου. ΕΡΤ Ζακίνθου 95,2 και 93,2 στα FM. Ο δικός σας σταθμός. Κάθε πρωί, η πρώτη καλημέρα με μουσικές επιλογές της Άννας Καποδίστριας. Της Άννας Καποδίστριας. Διαχρονικά τραγούδια, νέες κυκλοφορίες, τραγούδια που αγαπήσαμε. Καθημερινά, 8 με 9 το πρωί, καλημέρα. Με μουσικές επιλογές της Άννας Καποδίστριας.

0: κάθε πρωί η πρώτη καλημέρα με μουσικές επιλογές της Άννας Καποδίστρια. Διαχρονικά τραγούδια, νέες κυκλοφορίες, τραγούδια που αγαπήσαμε. Καθημερινά 8 με 9 το πρωί, καλημέρα με μουσικές επιλογές της Άννας Καποδίστρια.
1: Άκου τώρα. Η πρωινή σας ενημέρωση με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου. Καθημερινά 9 με 11 το πρωί στις συχνότητες της ΕΡΤΖΑ Κίνθου.
2: Zoom στην επικαιρότητα. Κάθε μέρα ζουμάρουμε στα γεγονότα τοπικά και όχι μόνο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή 11 το πρωί με 12 το μεσημέρι Zoom στην επικαιρότητα με το Σάκη Νέγκα. Συντονιστείτε.
0: Καλλιτεχνικό καφενείο. Μία παραγωγή της ΕΡΤ Ζακίνθου με τη θεατρολόγο Πινελόπη Αβούρη. Καλλιτεχνικό καφενείο. Μια εκπομπή για το θέατρο, την ποίηση, τη μουσική, το βιβλίο και τις τέχνες. Κάθε Τετάρτη 12 με 1 το μεσημέρι.
3: 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
4: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή με τις Ηνωμένες Πολιτείες να εξαπολύουν επιθέσεις στο Ιράν ως αντίπεινα για την κατάρριψη αμερικανικού ελικοπτέρου Απάτσι, στοχεύοντας συστήματα αεράμινας και ραντάρ κοντά στα στενά του Ορμούζ. Οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν από την πλευρά τους ανακοίνωσαν ότι προχώρησαν σε αντίπεινα, στοχοποιώντας αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις που φιλοξενούνται στο Μπαχρέιν και την Ιορδανία. Αναχέτηση υπτάμενων εχθρικών στόχων ανέφεραν οι δυνάμεις αεράμινας του Κουβέιτ. Παρά τις επιθέσεις, ανώτερος αξιωματούχος δηλώνει ότι ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής εξακολουθεί να πιστεύει πως μία ειρηνευτική συμφωνία με το Ιράν παραμένει εφικτή. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών προειδοποίησε τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι οποιαδήποτε επίθεση ή απειλή εναντίον του Ιράν θα λάβει απάντηση. Στο μεταξύ, στο Λίβανο, οι Ισραηλινοί βομβαρδισμοί στην Τύρο και τα προάστια της συνεχίζονται, προκαλώντας χθες τον θάνατο τουλάχιστον 11 ανθρώπων και τον τραυματισμό 44. Για πρώτη φορά η προειδοποίηση εκένωσης της πόλης επεκτάθηκε και στη χριστιανική συνοικία της Τύρου. Ανώδικα κινήθηκαν οι τιμές του πετρελαίου στις ασιατικές συναλλαγές. Το Brent έφτασε στα 92,39 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό στα 89 δολάρια το βαρέλι. Μήνυμα ότι η Ελλάδα θα τιμήσει τη συμμαχία της με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και ότι η χώρα μας αναγνωρίζεται μέσω αυτής της στενής σχέσης ως πόλο σταθερότητας στην περιοχή, έστειλε χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συζήτηση με τη δημοσιογράφο και παρουσιάστρια του CNN, Κριστιάνα Μανπούρ, στο πλαίσιο εκδήλωσης του Economist και του iEfημερίδα.gr. Παράλληλα, ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στις συνεργασίες με αμερικανικές εταιρείες, δίνοντας έμφαση στην ενεργειακή διάσταση και ειδικά στη γεώτρηση για υδρογονάνθρακες. Ενώ σημείωσε: «Χαίρομαι ιδιαίτερα που μπορούμε να αγοράσουμε υγροποιημένο φυσικό αέριο από τις Ηνωμένες Πολιτείες και να προμηθεύσουμε τους βόρειους γειτονές μας». Συνεδριάζει σήμερα η Ολομέλεια της Βουλής για να εγκρίνει την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για τη συγκρότηση διακομματικής επιτροπής αναθεώρησης του Συντάγματος. Θα καθοριστεί και η δίμηνη προθεσμία μέσα στην οποία η διακομματική επιτροπή θα υποβάλει την έκθεσή της προς το Κοινοβούλιο. Μετά την υποβολή της έκθεσης θα πραγματοποιηθούν δύο ψηφοφορίες για τον καθορισμό των αναθεωρηταίων διατάξεων. Νέος γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας εκλέγεται σήμερα στη συνεδρίαση του οργάνου ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης μετά τη χθες σχετική πρόταση του Πρωθυπουργού. Σε εξέλιξη βρίσκεται από τις πρώτες πρωινές ώρες μεγάλη αστυνομική επιχείρηση της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Αθηνών σε περιοχές της Αττικής, με τη συνδρομή της ΟΠΚΕ και της ΕΚΑΜ για την εξάθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να δραστηριοποιείται στο εμπόριο ναρκωτικών και όπλων τουλάχιστον από το Δεκέμβριο του 2025. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 8 άτομα, μεταξύ των οποίων και ο φερόμενος ως αρχηγός της οργάνωσης, ενώ έχουν κατασχεθεί ποσότητες ναρκωτικών ουσιών και φυσίγκια. Έρευνες των αστυνομικών αρχών συνεχίζονται. Σε εξέλιξη έρευνες για τη διπλή δολοφονία μητέρας και γιου στο Λόγκο Αιγείου. Κρατείται και ανακρίνεται ο 65χρονος σύντροφος της μητέρας, ο οποίος αρνείται την εμπλοκή στο έγκλημα. Οι αστυνομικοί αναμένουν πλέον τα αποτελέσματα των εγκληματολογικών εξετάσεων σε μαχαίρι, αεροβόλο, όπλο και άλλα ευρήματα, μεταξύ των οποίων και μία μπλούζα με ίχνη αίματος. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα στον Άγιο Δημήτριο. Ένας νεκρός αναβάτης μηχανής, καθώς συγκρούστηκε με φορτηγό. Ένας 70χρονος έχασε τη ζωή του στη Ρόδο όταν το δίκυκλο που οδηγούσε συγκρούστηκε τα ξημερώματα πλαγιομετωπικά με γιο ταχύ που οδηγούσε 20χρονος. Έρευνα για τα ακριβή αιτία του θανατηφόρου τροχαίου διενεργεί η τροχέα. Καθυστερήσεις αναμένονται σήμερα και αύριο στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος λόγω προγραμματισμένων τεχνικών ελέγχων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας. Νύχτα τρόμου στο Μπέλφαστ της Ιρλανδίας έκαψαν σπίτια μεταναστών, λιλασίες και οδομαχίες μετά την απόπειρα αποκεφαλισμού άνδρα από Σουδανό.
3: Ο καιρός.
4: Γενικά έθριος ο καιρός, τοπικές βροχές, ωστόσο από το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, κυρίως στα ορεινά, με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της δυτικής ηπειρωτικής χώρας και της Μακεδονίας. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειες, στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ, από 20 έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, από 19 έως 32 στη Θεσσαλονίκη.
0: Έρτσα Κίνφου 95,2 και 93,2 στα FM.
5: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
6: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
5: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
6: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
7: Τώρα στο airteco.gr και το Airteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα. Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
0: Και αυτό το καλοκαίρι συντονισμένη με την ΕΡΤ Ζακίνθου. ΕΡΤ Ζακίνθου 95,2 και 93,2 στα FM. Ο δικός σας σταθμός.

Άκου τώρα. Ειδήσεις, αποκαλύψεις, ενημέρωση. Άκου τώρα. Εγκυρότητα, άποψη, σχόλια. Στην ΕΡΤ Ζακύνθου με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου.

και αυτό το καλοκαίρι συντονισμένη με την ΕΡΤ Ζακύνθου. ΕΡΤ Ζακύνθου 95,2 και 93,2 στα FM. Ο δικός σας σταθμός.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας στην Αττική για κύκλωμα ναρκωτικών και όπλων, 8 συλλήψεις, μεταξύ τους και ο φερόμενος αρχηγός. Το Ιράν ανταποδίδει νέα αμερικανικά χτυπήματα που ήρθαν ως αντίπινα για την κατάρριψη ελικοπτέρου Απάτσι στο στενό του Ορμούς. Η Τεχεράνη διαβεβαίωσε ότι δεν κατέριψε εσκεμμένα το αμερικανικό ελικόπτερο, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι παραμένει προσιλωμένη στην διπλωματική οδό. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραχτσί, προειδοποίησε τις Ηνωμένες Πολιτείες να αποχωρήσουν από την περιοχή για λόγους ασφάλειας. Πλήγματα της Τεχεράνης σε χώρες του κόλπου εναντίον αμερικανικών βάσεων. Ψύχρεμες οι διεθνείς αγορές πετρελαίου. Αρχίζει στη Βουλή η μάχη της συνταγματικής αναθεώρησης. Σε εξέλιξη έρευνες για τη διπλή δολοφονία μητέρας και γιου στο Λόγκο Αιγίου. Νέα διάσωση 41 μεταναστών που επέμβαιναν σε Λέμβο στη θαλάσσια περιοχή 22 ναυτικά μίλια νότιο-ανατολικά των Καλών Λιμένων Κρήτης. Τα ακραία καιρικά φαινόμενα μετατρέπονται πλέον σε κανόνα, προειδοποιεί ο Κοπέρνικος σε έκθεση του που δίνει στη δημοσιότητα σήμερα. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 33 βαθμούς στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη.
2: Ερτζακίνφου.
3: 5, 4, 3, 2, 1, 0. Μέσα σε 5 χρόνια το Ερτφλιξ εκτοξεύτηκε. Μια ανωδική πορεία γεμάτη συναρπαστικές στιγμές και δυνατές ιστορίες. Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστεύεστε και μας κάνετε να θέλουμε να γινόμαστε καλύτεροι κάθε χρόνο. Netflix. 5 χρόνια μαζί και συνεχίζουμε.
4: Κάθε πρωί, η πρώτη καλημέρα.
5: Είπες και τι δεν είπες.
4: Με μουσικές επιλογές της Άννας Καποδίδου.

0: Δίθυρα ακούσματα.
1: Μια εκπομπή για το περιβάλλον και τη γεωργία
0: με τη Χαρή Κλιαμενότου
1: και τον Πέτρο Βυσβάρδη. Δίθυρα ακούσματα. Κάθε Πέμπτη, 12 με 1 το μεσημέρι.
2: Ερτζακίνθου.
3: Στους 95,2 και 93,2 στα FM.

0: Έλα, έλα, έλα, οργανωθείτε.
1: Πάμε,
0: μέρα παράξενε στα μας μέρες.
2: Ξεκινά, εκεί.
0: Πάμε. Έλα, ρε μαέστρο, είναι και ο... στον κουβά του
2: ο Αλέκος.
0: Ο Αλέκος.
2: Στο θόρυβο Σωτήρης.
0: Ο Στάπνος. Πάμε.
2: Έλα.
0: Έλα, έλα. Κάτσε πάω πιο κοντά, πιο κοντά.
1: Κάπου εδώ πρέπει.
3: Σταμάτα να καφιέσαι πως όλα τα είδες. Είναι μεγάλη διαδρομή. Το μέτωπο σου δηλιάζει να χαράξει ρητίδες. Σε μια μικρούλα έχεις φωλιάσει ρογμή. Αυτού του κόσμου που ονειρεύεται ακόμα να γίνει ένα αιώνιο απέραντο μνήμα. Στα σου και φτύσες του χρόνου το γιώμα ότι σκεφτείς εδώ είναι όλα χύμα. Δε σου καλά στο κατάρτι και ας τις σιρήνες να σε φωνάζουν να σου τάζουν πολλά. Άσε τα χρόνια, άσε τους μήνες να σε γεράσουν όπως ξέρουν καλά. Άσε τις μέρες αυτές να σε γεμίσουν φωτιά. Έχουνε μνήμη καλή και μας χρεώνουν. Μας στενούν πίσω τις μετάνια στα χαρτιά. Μας αγαπούν και μας τελειώνουν.
4: Μέρες παραξένες, θαυμάσιες μέρες.
3: Θα μείνω εδώ, δεν έχω που να κρυφτώ.
4: Μέρες παραξένες, θαυμάσιες μέρες.
3: Δεν προλαβαίνω ούτε καν να σκεφτώ. Γι' αυτό σου λέω είναι βαριά τιμωρία. Να θέλει νιώτη σου να τρέξει μπροστά. Πείσε την πρώτα ότι δεν κάνει αγκαρία. Κι ύστερα τράβα απ' αυτήν χωριστά. Τρέχα και βρες τις μεγάλες φοβέρες. Έχουν κρουνιάσει μες στις ψυχές. Και τραγουδούν τις παράξενες μέρες. Δίπλα στις τύψεις και οι ενοχές. Γίνανε λόγια απλά. Κι αυτές με φαντασία.

0: γι' αυτό. Μέρες παράξενες, θαυμάσιες μέρες.
1: Έτσι μπράβο να σ' ακούω να μιλάς.
0: Μέρες παράξενες, θαυμάσιες μέρες.
1: Τι ωραίο να κλαις και να γελάς.
2: Μέρες παράξενες, θαυμάσιες μέρες.
1: Να ονειρεύεσαι, να μην ξεχνάς.
0: Μέρες παράξενες, θαυμάσιες μέρες.
1: Να μην φοβάσαι και να γερνάς.
3: Μέρες παράξενες, θαυμάσιες μέρες.
4: Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
5: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Νέα σειρά πληγμάτων των Ηνωμένων Πολιτείων Αμερικής στο Ιράν, στα στενά του Ορμούζος, αντίπεινα για την κατάρρευση αμερικανικού ελικοπτέρου Απάτσι. Οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν από την πλευρά τους ανακοίνωσαν ότι προχώρησαν σε αντίπεινα, στοχοποιώντας αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις που φιλοξενούνται στο Μπαχρέιν και την Ιορδανία. Αναχέτηση υπτάμενων εχθρικών στόχων ανέφεραν οι δυνάμεις αεράμυνας του Κουβέιτ. Παρά τις επιθέσεις, ανώτερος αξιωματούχος δηλώνει ότι ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτείων εξακολουθεί να πιστεύει πως μια ειρηνευτική συμφωνία με το Ιράν παραμένει εφικτή. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών προειδοποίησε τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι οποιαδήποτε επίθεση ή απειλή εναντίον του Ιράν θα λάβει απάντηση. Στο μεταξύ, στο Λίβανο, οι Ισραηλοί βομβαρδισμοί στην Τύρο και τα προάστια της συνεχίζονται, προκαλώντας χθες το θάνατο τουλάχιστον 11 ανθρώπων. Για πρώτη φορά, η προειδοποίηση εκένωσης της πόλης επεκτάθηκε και στη χριστιανική συνοικία της Τύρου. Ανώδικα κυρούνται και σήμερα οι τιμές του πετρελαίου στις ασιατικές συναλλαγές. Το Brent έφτασε στα 92,39 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό στα 89 δολάρια. Μήνυμα ότι η Ελλάδα θα τιμήσει τη συμμαχία της με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και ότι η χώρα μας αναγνωρίζεται μέσω αυτής της στενής σχέσης ως πόλο σταθερότητας στην περιοχή, έστειλε χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συζήτηση με τη δημοσιογράφο και παρουσιάστρια του CNN Κριστιάνα Μανπούρ στο πλαίσιο εκδήλωσης του Economist και του iEfημερίδα.gr. Παράλληλα, ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στις συνεργασίες με αμερικανικές εταιρείες, δίνοντας έμφαση στην ενεργειακή διάσταση και ειδικά στη γεώτρηση για υδρογονάνθρακες, ενώ σημείωσε: «Χαίρομαι ιδιαίτερα που μπορούμε να αγοράσουμε υγροποιημένο φυσικό αέριο από τις Ηνωμένες Πολιτείες και να προμηθεύσουμε τους βόρειους γείτονές μας». Κλείσιμο έως 24 μήνες για πειραγμένες ταμιακές μηχανές και έως 12 μήνες για χρήση παράνομων λογισμικών προβλέπονται στο νέο ποινολόγιο που καθιερώνει η ΑΔΕ για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής. Τα νέα πρόστιμα θα τεθούν σε εφαρμογή στο αμέσως επόμενο διάστημα, όπως δήλωσε στο Earth News Radio 105,8 ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Όμηρος Τσάπαλος, ο οποίος πρόσθεσε ότι υπάρχει ήδη υψηλός βαθμός συμμόρφωσης της πλειοψηφίας των επιχειρήσεων. Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι από τον επόμενο μήνα αναμένεται να αυξηθεί το ακατάσχετο όριο των τραπεζικών λογαριασμών στα 1.600 ευρώ και αφορά τόσο τις οφειλές προς το δημόσιο όσο και τις οφειλές προς τις τράπεζες. Τη σύσταση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος ανακοίνωσε στην Ολομέλεια της Βουλής ο Αντιπρόεδρος του Σώματος Γιώργος Γιοργαντάς. Παράλληλα, η Ολομέλεια της Βουλής αποφάσισε κατά πλειοψηφία να δοθεί προθεσμία 2 μηνών για την υποβολή της έκθεσης της Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος. Νέος γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας εκλέγεται σήμερα στη συνεδρίαση του οργάνου Κωνσταντίνος Κυρανάκης μετά τη σχετική πρόταση του Πρωθυπουργού. Σε εξέλιξη βρίσκεται από τις πρώτες πρωινές ώρες μεγάλη αστυνομική επιχείρηση της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Αθηνών σε περιοχές της Αττικής για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να δραστηριοποιείται στο εμπόριο ναρκωτικών και όπλων τουλάχιστον από τον Δεκέμβριο του 2025. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 8 άτομα, μεταξύ των οποίων και ο φερόμενος ως αρχηγός της οργάνωσης. Σε εξέλιξη, έρευνες για τη διπλή δολοφονία μητέρας και γιου στο Λόγκο Αιγίου. Κρατείται και ανακρίνεται ο 65χρονος σύντροφος της μητέρας, ο οποίος αρνείται την εμπλοκή στο έγκλημα. Στην περισυλλογή 41 μεταναστών που επέβαιναν σε Λέμβο, προχώρησε το πρωί περιπεολικό σκάφος του λιμενικού στη θαλάσσια περιοχή των Καλών Λιμένων Κρήτης. Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν στους Καλούς Λιμένες. Καθυστερήσεις αναμένονται σήμερα και αύριο στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος λόγω προγραμματισμένων τεχνικών ελέγχων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας.
4: Ο καιρός.
5: Γενικά έθριος ο καιρός, τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, κυρίως στα ορεινά, μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της δυτικής ηπειρωτικής χώρας και της Μακεδονίας. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, στο Αιγαίο τοπικά εξυμποφόρα, από 20 έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, από 19 έως 32 στη Θεσσαλονίκη.
6: Ερτζα Κίνφου. 95,2 και 93,2 στα FM.
7: Συνεχής ροή ενημέρωσης 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όπως ακριβώς και η πραγματικότητα. Earth News. Βάζει την ενημέρωση στη θέση της.
8: Zoom στην επικαιρότητα. Κάθε μέρα ζουμάρουμε στα γεγονότα, τοπικά και όχι μόνο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 11 το πρωί με 12 το μεσημέρι, Zoom στην επικαιρότητα. Με το Σάκη Νέγκα. Συντονιστείτε.
9: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
10: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
9: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
10: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
6: Έρτε Ζακίνθου και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. Έρτε Ζακίνθου, ο δικός σας σταθμός.
11: Και αυτό το καλοκαίρι συντονισμένη με την Έρτε Ζακίνθου. Έρτη Ζακίνθου, 95,2 και 93,2 στα FM. Ο δικός σας σταθμός.

Άκου τώρα. Ειδήσεις, αποκαλύψεις, ενημέρωση. Άκου τώρα. Εγκυρότητα, άποψη, σχόλια. Στην ΕΡΤ Ζακίνθου με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου.

0: Για να σας ακούσουμε τώρα, το ξέρουμε.
1: Σαν παρεστήσει εσύ.
2: Σιγά μην δεν το ξέρουμε. Ανακαποδίστρια στην κορσόλα του ήχου και στα εφέ. Είναι ο Αλέξανδρος Λάσης. Στο μικρόφωνο είναι ο Ανδρέας Παπαδημητρίου.

ertzakinthou@ert.gr και erazak1@yahoo.gr είναι τα email μας. Στα social μας βρίσκεται ο Ert Zakynthou σε Facebook, Instagram, X και TikTok.

Αυτοί δεν, αυτό έκαναν, έκαναν άλλη επιτυχία. Οι δυτικές συνοικίες, δεν θυμάμαι άλλο. Αυτό είναι που έχει μείνει. Έκαναν, ναι, τότε κανένα δύο μετά, ρε παιδί μου, αλλά το grand success ήταν αυτό.

Λοιπόν, είναι σε εξέλιξη αυτή την ώρα στην Αττική μεγάλη επιχείρηση της ελληνικής αστυνομίας για κύκλωμα ναρκωτικών και όπλων. Μέχρι στιγμής είναι από το πρωί, με συγχωρείτε, αυτή η επιχείρηση. Πρόκειται για μια εγκληματική οργάνωση η οποία δραστηριοποιείται τουλάχιστον από το Δεκέμβριο του 25. Είναι σε διάφορες περιοχές της Αττικής. Φαίνεται να έχει συλληφθεί ο εγκέφαλος, ο αρχηγός της οργάνωσης. Συμμετέχει υπό διεύθυνση δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων, βέβαια όποιο και ΕΚΑΜ, και έχουν μέχρι τώρα εντοπιστεί, έχουν συλληφθεί 8 άτομα και έχουν κατασχεθεί και εντοπιστεί και κατασχεθεί ποσότητες ναρκωτικών ουσιών και φυσίγγια. Σε εξέλιξη, είπαμε, η επιχείρηση αυτή, οπότε φαντάζομαι μέσα στις επόμενες ώρες θα έχουμε και νεότερα.

Εσείς έχετε καθαρίσει οικόπεδα, περιουσίες και τέτοια? Καθάρισες, Αλέξα? Τι? Ναι, ναι.

Τι? Ναι, ναι, κομπάνες. Κομπάνες για να καθαρίζεις τα χωράφια σου, ε. Λοιπόν, τα πρόστιμα είναι μεγάλα μέχρι τώρα. Έχουν δηλώσει στην πλατφόρμα maximum 350.000 πολίτες. Φανταστείτε ότι το 2 χρόνια πριν, το 24, όταν ήταν η πρώτη χρονιά που εφαρμόστηκε το μέτρο, είχαν δηλώσει 450.000 το καθαρισμό των οικοπαίδων τους. Τώρα σου λέει, εντάξει, αφού δεν μπήκε κανένας, δεν έχω και πρόστιμο. Αλλά έτσι κατάλαβες τώρα. Δεν θέλει περίοδο προσαρμογής ο Έλληνας. Όχι. Σου λέει, μπαίνεις, καθαρίζεις, δηλώνεις. Οκ, οκ. Σου λέει ο άλλος, το καθάρισα και, αφού δεν με έλεγξε κανένας. Ή ο άλλος, ακόμα χειρότερα, σου λέει και δεν το καθάρισα. Πήγαινε λοιπόν τώρα, ταράξε το στο πρόστιμο για να τελειώνει η ιστορία. Πώς θα γίνει δηλαδή? Λοιπόν, αν και αναγνωρίζονται από το Υπουργείο ελαφρυντικά τύπου το ότι έβρεχε μέχρι αργά και διάφορα τέτοια και καιρικές συνθήκες κλπ, ότι επειδή και υπομιδά η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων ζητά μια παράταση τουλάχιστον για 15 μέρες λέμε. Παιδιά, αν καεί, θα καεί το σπίτι σας. Αυτό μπορούμε να το καταλάβουμε. Και καλά το δικό σας, αφού είστε κουβιοκέφαλοι, δεν ξέρω ό,τι άλλο. Ο διπλανός τι φταίει, ρε φίλε? Επίσης, είναι ακαθάριστα εδώ, άμα πας μια βόλτα στη Ζάκυνθο, ο χαμός. Ο χαμός. Όπου έχει πάει μπούμα, όπου τα σπάει μετά και τα κάνει ρημάδι και πας να περάσεις εσύ και κάνεις το σταυρό σου, μην τζακιστείς, ειδικά αν είσαι με δίκυκλο, αλλά και με αυτοκίνητο, γιατί πατάς το λάσκο και φεύγει, εξπεδονίζεται το κλαρί, το κομμένο, το σπασμένο, και μπορεί να μπει από το, να σου σπάσει τον μπαρμπρίζι, δεν ξέρω πού θα πάει. Λοιπόν, πρέπει να δούμε τι γίνεται με τους καθαρισμούς και της περιφέρειας και του Δήμου στους δρόμους. Περνάνε, βαράνε τα πούλμαν πάνω, κάνουν, δείχνουν. Στις ελιές είναι πάνω από σε πολλά σημεία. Αλλά και οι ιδιώτες, τίποτα. Τίποτα. Σε πολλά σημεία, ας πούμε, δηλαδή, όταν πας και καθαρίζεις, ρε φίλε, αλήθεια τώρα, συνορεύει το οικόπεδό σου με το δρόμο. Εντάξει. Και καθαρίζει και δεν κατεβαίνει ένα μέτρο να καθαρίσει και από το δρόμο και πάνω, τον όχτο του ή δεν ξέρω τον τράφο ή τι έχει. Τα αφήνει έτσι. Περνάει λοιπόν, πρέπει να περάσει λοιπόν από εκεί ο Δήμος, να του πει, έλα εδώ αγόρι μου, το ένα μέτρο σε χάλασε, πάρ' το πρόστιμο. Να τελειώνει αυτή η ιστορία. Λοιπόν, τώρα δεν μπορείς να κάψεις. Τι τα κάνεις, για πες μου, τι τα κάνεις όλα αυτά? Τα μαζεύεις σε μια γωνία και τι, τα κάνεις φωλιά για ποντίκια ή τι άλλο? Τι τα, για πες εσύ, τι τα κάνεις? Καταστροφέα. Και τι, γίνονται σκόνη και του μανιάζει ο τόπος. Τι να κάνεις? Να τα έχεις μαζέψει πριν τις 30, να τα κάψεις. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Καταστροφέας. Γιατί το λέω, εντάξει, καταστροφέας είναι η λύση, έτσι. Βλέπεις ο άλλος πάει, παίρνει τα κόβη και τα ντανιάζει και τα αφήνει. Τι ωραία, καλύτερα να τα έχεις απλωμένα από το να το έχεις βουνό. Λες και είμαστε σε ράντζο στο Τέξας, που το επόμενο είναι μετά από 1,5 χιλιόμετρο 2. Λοιπόν, γενικά είναι 5 μέρες, σε 5 μέρες τελειώνει. Για κάτσα να πάρουμε εδώ τη διεύθυνση πρασίνου να δούμε.

0: Για πάμε να μιλήσουμε με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο, τον κύριο Κώστα Κόκορη, να δούμε τι γίνεται εδώ τώρα στη Ζάκυνθο. Καλημέρα κύριε Κόκορη.
1: Καλή σας μέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Τι γίνεται με τους καθαρισμούς, γιατί δε, από ό,τι βλέπουμε δεν πάει και πολύ καλά το πράγμα με τους ιδιώτες.
1: Η διορία είναι μέχρι 15 του μήνα, δηλαδή 5 μέρες.
0: 5 μέρες, ναι.
1: Για να καθαριστούν και να έχουν και ανέβηκες στην πλατφόρμα του Υπουργείου.
0: Ναι.
1: Όσον αφορά για την πλατφόρμα του Υπουργείου, από ό,τι γνωρίζω έχει μπλοκάρει και υπάρχει πρόβλημα πανελλαδικά.
0: Αχα.
1: Δεν μπορώ να, να μπαίνει ο κόσμος μέσα. Πιστεύω να βελτιωθεί, να λύσει αυτό το πρόβλημα. Αλλά όσον αφορά τώρα ερχόμαστε εδώ για το Ζάκυνθο,
0: ναι,
1: που μας απασχολεί και είναι το μείζον θέμα. Μείνανε 5 μέρες ακόμα, υπάρχουν πολλά ακόμα καθάρικα, αλλά αυτό που παρακολουθώ και επειδή βγαίνω για έξω και γίνεται αναβρασμός. Όλοι οι καταστροφείς δουλεύουν παντού.
0: Ναι.
1: Και με πλάτη ο κόσμος και με καταστροφείς με τραχτέ.
0: Mm-hmm.
1: Ελπίζω ότι μέχρι στις 15 του μήνα πάνω από το 90% να έχει καθαριστεί. Διαφορετικά θα υπάρχει πρόβλημα.
0: Από εκεί και πέρα τώρα, αν δεν καθαριστούν, γιατί και πέρυσι κάθε χρονιά είναι κάποιοι οι οποίοι, εντάξει, δεν περιμένουν να πάνε να καθαριστούν.
1: Φέτος πάει καλύτερα. Από πέρυσι είναι πολύ καλύτερα φέτος.
0: Ωραία.
1: Τα καθαρίσματα είναι πολύ περισσότερα.
0: Οπότε 15, αν δεν δοθεί διορία, γιατί συζητιέται, ζητούν να δοθεί μια διορία έστω μιας εβδομάδας, δύο, που δεν το βλέπω να δίνεται δύο, αλλά τέλος πάντων.
1: Ζητιέται από το Υπουργείο για την υπόλοιπη Ελλάδα, που βρέχει σχεδόν κάθε δεύτερη μέρα. Εδώ έχουμε ξηρασία. Και ξεκινήσαν και αυξημένες θερμοκρασίες. Εδώ υπάρχει πρόβλημα στη Ζάκυνθο.
0: Οπότε δεν μπορεί να γίνει εδώ. Αυτό πρέπει να τελειώνει μέσα στις 5 μέρες.
1: Ακριβώς. Εκτός και δώσουν να παρατείνουν λίγο ακόμα σε κατατόπους. Πάντως για εδώ, για τη Ζάκυνθο, δεν το βλέπω εγώ. Είτε το συνιστώ αυτό εγώ σαν
0: αυτό, ναι,
1: όπως βλέπω.
0: Ναι, γιατί ήδη όντως υπάρχουν, οι θερμοκρασίες είναι ήδη υψηλές. Να ρωτήσω, και ξεκινάνε οι έλεγχοι 16 από το Δήμο, δηλαδή ποιος πρέπει να κάνει.
1: Παρά με την πυροσβεστική.
0: Α, βγαίνει και η πυροσβεστική και εσείς.
1: Βέβαια,
0: και
1: παρά με συνεργασία με την πυροσβεστική θα
0: πούμε και την έλεγχη. Συστασή ή κατευθείαν πρόστιμο πια.
1: Αυτό θα το συζητήσουμε με την πυροσβεστική. Εμείς δεν ρίχνουμε πρόστιμα. Εμείς σαν Δήμο δεν μπορούμε να ρίξουμε πρόστιμα.
0: Εσείς όχι. Εσείς στέλνετε ειδοποίηση.
1: Βέβαια.
0: Και αν δεν καθαρίσει, μετά μπαίνει και πρόστιμο.
1: Εμείς θα βγούμε με τους Προέδρους να μας υποδείξουν οι Προέδροι, γιατί δεν γνωρίζουμε σε όλη τη Ζάκυνθο τίνος είναι το κάθε κομμάτι που δεν έχει καθαριστεί.
0: Mm-hmm. Οπότε θα ζητήσετε από τους Προέδρους να σας κάνουν μια γραπτή αναφορά, ας πούμε, ποια είναι καθαρίσματα.
1: Θα ζητήσουμε
0: ακαθάριστα
1: από τους Προέδρους να συνεργαστούμε, να μας δώσει τα στοιχεία στα καθάρικα οικόπεδα.
0: Μάλιστα.
1: Το πιο σοβαρό είναι,
0: ναι,
1: που είναι και μέσα σε χωριά καθάρικα οικόπεδα. Μέσα στους οικισμούς, εκείνο το μεγαλύτερο πρόβλημα.
0: Και στους δρόμους υπάρχει πρόβλημα. Δηλαδή, αυτό έλεγα πριν, ότι καθαρίζει κάποιος και στα καθαρισμένα, δηλαδή ακόμα. Καθαρίζει κάποιος το οικόπεδό του, το οποίο είναι πάνω στο δρόμο, αλλά το ένα μέτρο που είναι όχθος ή τράφος εκεί δεν το καθαρίζει.
1: Σου λέω, δεν καθαρίζει, το καθαρίζει, όχι.
0: Εκεί νομίζω ότι ο Δήμος οφείλει με κάποιο τρόπο να το πει, να τον ενημερώσει.
1: Θα ξεκινήσουμε τώρα κι εμείς, εγώ που είναι δική μας αρμοδιότητα, να τα καθαρίσουμε. Ήδη έχει καθυστερήσει, αλλά άμεσα θα γίνει.
0: Περιμένατε να δείτε ποιοι θα καθαρίσουν, και γιατί στους δρόμους υπάρχει πρόβλημα.
1: Εντάξει, θα παρεύουμε οπωσδήποτε.
0: Ωραία. Οπότε να περιμένουμε από 16 του μήνα κινητοποίηση.
1: Βέβαια, θα με συνεργασία πάντα με την πυροσβεστική.
0: Καλά, ναι, εντάξει.
1: Ναι, ναι.
0: Ωραία, μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κόκορη.
1: Καλή σας μέρα.
0: Να είστε καλά, καλημέρα.

0: Έρτζα Κίνθου.
1: Αναρτηθεί με πάρα πολύ. Είμαι λοιπόν χθες στο Belfast, στη Βόρεια Ιρλανδία.

ένας Σουδανός 30χρονος είχε πιάσει, ήταν έξω στο δρόμο τέλος πάντων με ένα μαχαίρι και μαχαίρωνε συνεχώς ένα 40χρονο, ο οποίος νοσηλεύεται σε πολύ σοβαρή κατάσταση με τραύματα στο πρόσωπο, τα μάτια, το λαιμό και την πλάτη. Μάλιστα ακούγεται στο βίντεο να φωνάζουν ότι προσπαθεί να τον αποκεφαλίσει με ένα μαχαίρι που κράταγε. Λοιπόν, εκεί παρενέβησαν, βγήκαν 2-3 από την γειτονιά, ο ένας με ένα μπαστούνι, ενώ παίζουν ένα παιχνίδι εκεί στην Ιρλανδία, πώς το λένε, χέρλινγκ κάπως έτσι, του επιτέθηκε, τον χτύπησε προκειμένου να σώσει τον άνδρα, ο οποίος ήταν κάτω και τον μαχαίρωνε ο Σουδανός. Τι έχει συμβεί τώρα? Ο κατηγορούμενος λοιπόν έχει πάει στη Βόρεια Ιρλανδία, ο Σουδανός, το 23, και πήρε καθεστώς πρόσφυγα στο Ηνωμένο Βασίλειο. Εκεί οι πρόσφυγες έχουν διάφορα, απολαμβάνουν διαφόρων προνομίων, ανάλογα το, είναι περίεργο που, αν θα βρουν δουλειά αμέσως και πού θα βρουν σπίτι, αυτό, μπορούν να φιλοξενηθούν, μπορούν να μείνουν κάπου που θα τους ουσιαστικά πληρώνεται το ενίκιο. Έχει μια σειρά προνομίων ή επιδομάτων, όπως θέλετε πείτε τα, όσοι είναι, χαρακτηρίζονται πρόσφυγες ή μετανάστες στην Ιρλανδία και στο Ηνωμένο Βασίλειο. Λοιπόν, μετά από το περιστατικό το συγκεκριμένο, ξέσπασαν επεισόδια στο Belfast. Βγήκαν έξω οι Ιρλανδοί, οι οποίοι δεν σηκώνουν και πολλά πολλά. Έτσι τώρα οι Ιρλανδοί είναι σε περίπου, έτσι πολύ χοντρά θα το πω για να καταλάβουμε, πάρα πολύ χοντρά, είναι σε εμπόλεμο συναγερμό διαρκώς, γιατί έχουν αυτή την κόντρα που έχουν μεταξύ τους και με τη Βρετανία και λοιπά. Τέλος πάντων, ξεκίνησαν επεισόδια πάρα πολύ σοβαρά, όπου κάηκαν

Ουκρανία, του Τόμι Ρόμπινσον, ο οποίος καλούσε σε συνέχιση των διαμαρτυριών. Η πρώτη υπουργός της Βόρειας Ιρλανδίας εκεί χαρακτήρισε τις επιθέσεις σε κατοικίες και τους εμπρισμούς καθαρή αλητεία, καταγγέλλοντας ότι οι ομάδες κουκουλοφόρων στρέφονται εναντίον των ίδιων των τοπικών κοινοτήτων. Η αστυνομία είναι σε επιφυλακή. Η Μολότοφ εκεί είναι, αν δεν είναι στο Μπέλφαστ και στη Βόρεια Ιρλανδία, αν δεν είναι αποθηκευμένες σε κανένα υπόγειο, σε κάθε σπίτι, έχουν τα υλικά και τις φτιάχνουν μέσα σε 4 δευτερόλεπτα. Είπαμε για δικούς τους λόγους. Ωστόσο φαίνεται ότι έχει αρχίσει, ζητούν ο Βρετανικός τύπος πολύ και οι πολίτες και οι Βρετανοί και οι Ιρλανδοί πολύ αυστηρότερα μέτρα για την έκδοση ασύλου στους μετανάστες και στους πρόσφυγες, και φαίνεται ότι είναι μια κουβέντα η οποία έχει ξεκινήσει πλέον σε όλη την Ευρώπη. Τη στιγμή δε που εδώ στην Ελλάδα έρχονται καραβιές περί τα εκατοντάδων μεταναστών και προσφύγων στην Κρήτη, έχει σταματήσει από πάνω η Τουρκία, έρχονται από Κρήτη τώρα, οι οποίοι στα ρεπορτάζ το βλέπετε και εμείς εδώ και με την Ευτυχία την Πενταράκη και με τον Γιώργο τον Παπαδάκη που βρίσκονται εκεί τους πολύ καλούς συναδέλφους, έχουμε συζητήσει κατά καιρούς ότι δεν είναι άνθρωποι, δεν είναι γυναικόπαιδα, είναι νέοι, πολύ νέοι έως νέοι. Αυτό δεν σημαίνει ότι ντε και καλά είναι είτε εκπαιδευμένοι όπως ο Παλαιστίνιος που συνελήφθη και αναμένεται να απολογηθεί αύριο, ή μέλη της Χαμάς ή μέλη τρομοκρατικών οργανώσεων ή ορκισμένοι που έρχονται να κάνουν ζημιά στην Δύση ή οτιδήποτε άλλο. Ωστόσο είναι νέοι οι οποίοι έχουν περάσει ό,τι έχουν περάσει και το αίμα τους βράζει. Δηλαδή κανείς δεν μπορεί να ξέρει τώρα πώς την είδε, τι του καρφώθηκε του Σουδανού και βγήκε έξω με ένα μαχαίρι και μαχαίρινε τον άλλον. Φαντάζομαι θα υπάρξει εξέλιξη, να μάθουμε γιατί έχει συμβεί. Μπορεί κάτι να έχει άλλο, κάτι να έχει γίνει με τον 40χρονο. Αλλά και να προσπαθεί να τον αποκεφαλίσει, ας πούμε, στη μέση του δρόμου. Όλο αυτό τώρα αρχίζει και δίνει τροφή για αντίδραση απέναντι στους μετανάστες, κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ επικίνδυνο, γιατί πέρα από το τσουβάλιασμα είναι αυτό που εκμεταλλεύονται, την αγανάκτηση, τη δικαιολογημένη ή μη, τη δικαιολογημένη θα πω εγώ, σε πολλές περιοχές των κατοίκων βρίσκουν ευκαιρία και πατάνε εκεί διάφορα ακραία στοιχεία και όχι μόνο ακροδεξιά, γιατί ακούω ακροδεξιά και αυτό. Μια χαρά είναι και ακροαριστερή και μια χαρά πηγαίνουν όλοι ο ένας για να κάνει τη σπεκουλά του να σπεκουλάρει ή την προβοκάτσια του, ο άλλος γιατί το πιστεύει ή γιατί πρέπει και οι δύο να βρεθούν εκεί και να πλακωθούν και μεταξύ τους, πράγματα που τα έχουμε δει 100 φορές. Λοιπόν, γιατί ακούω διάφορα, έτσι, και στη μέση είναι κάποιες ΜΚΟ οι οποίες κονομάνε από όλη αυτή την ιστορία, όχι όλες, αλλά είναι αρκετές οι οποίες βγάζουν πολλά λεφτά από αυτή την ιστορία. Θυμόμαστε όλοι στο Αιγαίο τι έγινε με αυτούς που συνελήφθησαν, οι οποίοι ήταν δουλέμποροι και ήταν μέλη της σε διάφορες ΜΚΟ, ακόμα και επικεφαλής, μην τα ξεχνάμε αυτά, έτσι. Και αυτό που θέλει πολύ μεγάλη προσοχή είναι, που δεν πρόκειται να συμβεί εδώ ποτέ στην Ελλάδα αυτό, να ομονοήσουν τα κόμματα στη Βουλή για να υπάρξει μια συγκεκριμένη αντιμετώπιση. Αλλά όσο έχεις φωνές που λένε ότι οι μετανάστες πρέπει αυτό, να τους δώσουμε εκείνο, να τους καλοδεχτούμε, δεν έχει σύνορα η θάλασσα, να τους φέρνουμε και λιάζονται όπως λέγανε και δεν ξέρουμε που πάνε, να μην υπάρχει καμία υποδοχή, να τους δίνουμε και χρήματα και η μία πλευρά. Και η άλλη πλευρά, πάρ' τον σπίτι σου, κάτω τον σπίτι σου, δείξ' τον, τάισέ τον ή οτιδήποτε άλλο, και δεν βρεθεί μία μέση οδό στην οποία θα ομονοήσουν τα κόμματα να πούνε ότι παιδιά πάμε με αυτή την πολιτική σκληρή, αυστηρή, γιατί αυτό χρειάζεται, για να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Γιατί μπορώ να σας περιγράψω, και όλοι έχετε στον περίγυρο σας φαντάζομαι 100

Δήθεν προοδευτικούς που καίγονται για τα δικαιώματα του ανθρώπου και λοιπά και λοιπά, και μόλις πάει δίπλα τους μετανάστης κλειδαμπαρώνονται και δεν του λένε ούτε καλημέρα. Φου, τέτοιους να βγεις εδώ έξω. Η μισή από αυτούς που βγαίνουν και διαδηλώνουν υπέρ των μεταναστών, των δικαιωμάτων, των αυτών, των όχι στα κέντρα, πώς τα λένε, τα κέντρα διαμονής μεταναστών, φιλοξενίας, αυτοί τα λένε τέλος πάντων Auschwitz και τέτοια, και μόλις πάει και μείνει στο διπλανό διαμέρισμα κανένας, τι είναι τούτος τώρα εδώ? Ναι, ωραίοι τύποι αυτοί είναι, αυτό η ανέξοδη επαναστατική γυμναστική. Στις ταράτσες παλιών σπιτιών. Και απ' την άλλη έχουμε και τους άλλους, οι οποίοι μπορεί ο άνθρωπος να είναι 20 χρόνια στην Ελλάδα, να είναι μετανάστης, να έχει ξεκινήσει τη ζωή του, να και πάει και τους πάει το μαγαζί του, κάνει, του δείχνει, γιατί δεν είναι, λέει, Έλληνας. Άντε βρες άκρηση τώρα. Περίεργες συγκρανίες, απειλητικές σιωπές, κολπίτιδες. Ερωτεύονται ομοφυλόφιλους, τριχομονάδες, καθυστέρηση, το τηλέφωνο, σπασμένα γυαλιά,

0: ταξιδεύουν οι φίλοι μου, γιατί δεν τους αφήσατε σπιθανοί για σπιθανοί. Όλοι οι φίλοι μου ζωγραφίσουν με μαύρο χρώμα, γιατί τους τριμάξατε το κόκκινο. Γράφουνε σε συμπτωματική γλώσσα, γιατί η δική σας μόνο για γλύψιμο κάνει. Οι φίλοι μου είναι μαύρα πουλιά και σύρματα στα χέρια σας, στο λαιμό σας, οι φίλοι μου.
1: Λοιπόν, άλλο θέμα τώρα, να έρθουμε εδώ πάλι στα δικά μας. Γκρίνια πολύ έξω. Τι γίνεται με τον κόσμο? Πάλι, γιατί μ' αρέσει όταν επιβεβαιώνομαι, θα ευλογήσω τα γένια μου, γιατί δεν τα λέω τώρα. Και όχι εγώ, όποιο δεν είπα, εννοείπα, να μ' κάτσεις και πιεις καφέ και συζητήσεις με πέντε κανονικούς ανθρώπους, κανονικούς ανθρώπους, όλοι καταλαβαίνουν γιατί γίνεται. Λοιπόν, γιατί λέει δεν έχει κόσμο η Ζάκυνθος? Τον Αύγουστο να δείτε τι θα γίνει, που ήταν και η περίοδος που έρχονταν οι Έλληνες, που δεν πρόκειται να πατήσει πάλι ψυχή. Εμένα έρχονταν κάθε χρόνο, το λέω και θα το ξαναλέω, 6-7 παρέες, γερές παρέες. Λοιπόν, τα τελευταία 2 χρόνια δεν έχουν πατήσει το πόδι τους. Γιατί? Θα το ξαναπώ. Μπας και το καταλάβει κανείς, γιατί δεν βλέπω να το καταλαβαίνουν εκεί έξω. Πρώτα απ' όλα, το ότι είναι μειωμένη η κίνηση στο λιμάνι είναι ξεκάθαρο. Και θα συνεχίσει να βαίνει μειωμένη, γιατί δεν

έρχονται οδικό στη Ζάκυνθο. Έγινε ο νέος δρόμος, έγινε ότι έγινε. Δεν είναι ότι είναι ακριβό το εισιτήριο. Αυτά είναι παραμύθια. Αλλού είναι η ουσία. Ούτε θα έρθει τα διόδια και πόσο θα κάνει. Τίποτα. Όταν ο άλλος, προσέξτε, όταν ένα ταξίδι, λέμε τώρα έτσι, μιας οικογένειας, ρε παιδί μου, για να έρθει από Αθήνα εδώ μαζί με το πλοίο, τετραμελής οικογένεια, είναι πόσο? Είναι, ξέρω εγώ, 200 ευρώ το καράβι πήγαινε, έλα, έτσι, και πολλά λέω. Λοιπόν, και είναι και, να σου πω, και άλλο 150 βενζίνες. Μιλάμε για νορμάλ τώρα συνθήκες. Είναι 3,5 εκατοστάρικα. Ούτε. Το πρόβλημα ποιο είναι, που δεν, όχι δεν το έχουν καταλάβει Ζακυνθινοί, αλλά οι επιχειρηματίες έχουν αυτό το γκάλο στο κεφάλι, όπως είχαν και οι γονείς τους κάποια στιγμή, των νεότερων λέω, κάποια στιγμή εκεί τέλη, αρχές δεκαετίας 90, που κοιτάξαν να οικονομήσουν ακόμα και από τον κόκο άμμου που παταγεί ο ξένος ή ο τουρίστας. Λοιπόν, και φάγανε ένα γαστούκι 2-3 χρόνια και μετά ξανασυνήθαν. Το πρόβλημα λοιπόν δεν είναι ούτε η μετάβαση στο νησί, ούτε η διαμονή, θα σου πω, ούτε καν αυτό. Έχουν κάτσει όλοι, φίλοι δικοί μου, λοιπόν, έχουν κάτσει όλοι, προσέξτε. Το πρόβλημα είναι ότι είναι πανάκριβη η σύντηση, η εστίαση, πανάκριβη. Δεν ακούω καθόλου δεν το ακούω. Η ακρίβεια, και ποια ακρίβεια, πριν 3 χρόνια ήταν πιο φτηνά. Που φταίει ο πόλεμος, που φταίει η ακρίβεια, αυτά τα νοικοκυριά, καμία σχέση. Γιατί όσο αγοράζει ο επιχειρηματίας, ο εστιατόρας, ο ταβερνιάρης, ο ιδιοκτήτης μπαρ, ο δεν ξέρω εγώ τι, αγοράζει την πρώτη ύλη στη Ζάκυνθο, την αγοράζει άντε λίγο πιο φτηνά και καλά απέναντι, έτσι κι αλλιώς, στην ίδια τιμή. Ηλία και αυτά. Γιατί πάνε όλοι απέναντι, ας πούμε, Κυλλήνη, όσοι θέλουν να βρέξουν τα πόδια τους στο Ιόνιο, και σε αυτές τις περιοχές, ή Κεφαλονιά. Η Κεφαλονιά γιατί έχει κάθε χρόνο αύξηση και η Ζάκυνθος δεν έχει? Η Κεφαλονιά δεν έχει εισιτήρια? Δεν είναι την ίδια διαδρομή, δεν είναι? Το ίδιο καράβι δεν παίρνουνε? Πήγαινε να φας την Κεφαλονιά σε εστιατόριο, ταβέρνα, και έλα να φας και στη Ζάκυνθο. Ο άλλος λοιπόν, επειδή ακριβώς υπάρχει ακρίβεια, έτσι, και σου λέει, να σου πω κάτι, θέλω να τραβήξω όσο μπορώ τις διακοπές μου. Μάλιστα. Κάθονται λοιπόν και τα βάζουν κάτω. Και το ξαναλέω, δεν είναι τα εισιτήρια. Μην παραμυθιάζεστε. Όλο το πρόβλημα είναι μετά τη θάλασσα στο νησί πάνω. Εκεί είναι όλη η ιστορία. Εκεί είναι που δεν πατάει ο άλλος. Πρώτα απ' όλα, αυτά που είναι πάρα πολύ σημαντικό, είτε το πιστεύετε είτε όχι, εξαιρετικά σημαντικό. Θα μου πεις είναι όλοι στο Λαγκανά? Όχι, αλλά γιατί άμα πας στο Αργάσι θα περάσεις? Ή άμα πάει τώρα άλλος θέλει να πάει για μπάνιο και θα, αν έρθει στη Ζάκυνθο άλλος, δεν θα κάτσει, θα νοικιάσει ένα δωμάτιο και θα πηγαίνει στην παραλία που είναι ή στο χιλιόμετρο ή μπορεί και στα 2 μέτρα από το δωμάτιο που θα νοικιάσει, θα πάει να δει το νησί. Άμα λοιπόν φύγει, λέμε τώρα, αν μένει στη χώρα και θέλει να φύγει, να πάει στο Αργάσι και κάνει μία ώρα να περάσει το Αργάσι, σιγά μην φύγει ευχαριστημένος από το νησί. Και όταν φτάσει στον προορισμό του λοιπόν και θα πάει, θα κάνει το μπάνιο του και θα πάει να πάρει ένα κλαμπ για το παιδί του και ένα καφέ και αυτά όλα, θα τα πληρώσει 150 ευρώ, λέω εγώ τώρα, δηλαδή αν κάτσει μια τετραμελής οικογένεια να φάει σε ένα beach bar και δώσει για τα 4 άτομα 150 ευρώ, ομπρέλα και καφέ και να φας και τέτοια, γιατί να ξανάρθεις στη Ζάκυνθο? Για ποιο λόγο? Όταν πηγαίνεις και σου έχει, ξέρω εγώ, 15 ευρώ το κλαμπ, τι λες ρε? 17-18 το κλαμπ. Λοιπόν, άρα κάθε το άλλο και το σκέφτεται, και αυτό που σας λέω είναι, αποδεικνύεται πανεύκολα, γιατί το έχουν κάνει πρώτα απ' όλα οι δικοί μου φίλοι, οι οποίοι πλέον δεν έρχονται στο νησί, και το σκέφτομαι και εγώ να σου πω πως κάνω, αν μπορέσω, διακοπές έτσι αλλού, γιατί δεν είναι το κόστος το πηγαινέλα, είναι, το είπαμε, είναι φοβερό.

Φοβερά ακριβή. Τι? 6 ευρώ στον καφέ δεν έχει ούτε στο Κολωνάκι. Ούτε στην Καλντέρα πάνω ή στο... Δεν υπάρχει αυτό το 5 ευρώ το καφέ και 6. Έχουν ξεφύγει τελείως. 17 ευρώ το κοκτέιλ. Τι λέτε ρε? 15 ευρώ το κοκτέιλ. Γιατί είναι μπροστά στη θάλασσα. Και τι ποιότητα. Άστο. Λοιπόν, και κάθονται και κάνουν τους υπολογισμούς τους όλοι. Για να το λέω, ξυπνήστε. Το λέω και του χρόνου θα είναι ακόμα χειρότερα. Γιατί δεν βάζει κανείς. Κάποιοι έξυπνοι επιχειρηματίες την έχουν πάρει χαμπάρι τη δουλειά τα τελευταία 2 χρόνια και είτε έχουν κρατήσει σταθερές τις τιμές τους, είτε όπου μπορούν τις έχουν ρίξει κιόλας. Είτε δίνουν, ρε παιδί μου, βάζουν, ξέρω εγώ, αύξηση 10 λεπτά όχι 1 ευρώ, 20 λεπτά όχι 1,5 ευρώ από την περσινή τους, στον περσινό τους μενού, στον κατάλογο. Και κάθε το άλλο και σου λέει, αδερφέ, εμένα μου βγαίνει με τα λεφτά που θα ξοδέψω στη Ζάκυνθο, γιατί ο Έλληνας ή οι τουρίστες που είναι εκτός all inclusive, γιατί εκεί έχουμε φτάσει, να φτιάξει μια μακαρονάδα αν είναι το δωμάτιο και προσφέρεται, ή αν έχει πολύ πιτσιρίκι να του βράζει κανένα γάλα, τέλος. Θα πάει και θα φάει μεσημέρι βράδυ έξω, ή θα τρώει μια φορά την ημέρα και το βράδυ θα τσιμπάει κανένα σουβλάκι, κάτι, ή δεν ξέρω εγώ τι. Έτσι, υπολογισμένα λοιπόν, μια εβδομάδα διακοπών μιας τριμελούς οικογένειας, θα πω, που είναι πιο σύνηθες, και γιατί εκεί έχω και τα περισσότερα παραδείγματα, δηλαδή μια εβδομάδα διακοπών στη Ζάκυνθο μιας τριμελούς οικογένειας κοστίζει όσο 10 με 12 μέρες διακοπών στην Κρήτη, που τα εισιτήρια είναι 6-7 κατοστάρια χιλιάρικο, πόσο είναι. Φανταστείτε διαφορά τώρα. Ο άλλος, κάνουμε εμείς προσπάθεια, ελάτε, φορώ και αυτό και τι ωραία που είναι και αυτό, ναι βέβαια να έρθουμε και τι να κάνουμε, πάμε να δούμε παιδιά το τάδε σήμε, βεβαίως κάθεσε στην ταβέρνα δίπλα, πάρε την κατραπακιά 60 ευρώ το άτομο στο κεφάλι και 50 και 40, γιατί ούτε 40 είναι κανονικό. Το κανονικό, σας έχω νέα, για μια οικογένεια η οποία πάει διακοπές σε ταβέρνα, δεν σου λέω στο high class που μου έχουν γίνει όλοι high class, είναι ο άλλος η ταβέρνα του Ρούκουνα, ας πούμε. Και επειδή έβγαλε το κρασοπότηρο που είχε το κλασικό και έβαλε κολονάτο, έχει βάλει συν 20% πάνω στις τιμές. Και είναι το ίδιο. Το ίδιο ακριβώς. Και έβαλε αντί για χαρτοπετσέτα, έβαλε την πάνινη. Και λέει, σου λέει, εγώ έγινα τώρα εστιατόριο μεγάλης κλάσης. Ο Ρούκουνας, ο ίδιος είναι μέσα. Η μάνα του και η γυναίκα του μαγειρεύει, τους ίδιους σερβιτόρους έχει. Καλά για το σέρβις, το απαράδεκτο σε όλο το νησί. Απαράδεκτο σε όλο το νησί. Έτσι. Λοιπόν, και επειδή έβαλε πάνινη πετσέτα και πέταξε τη χαρτοπετσέτα και έβαλε κολονάτο ποτήρι αντί για το κλασικό του κρασιού, και το καρτούτσο το έβγαλε το τσίκινο και το έβαλε σε μπουκαλάκι με πόμα από πάνω, και αυτό το φλούτς ή ανοιχτό τελείως, έγινε ο Ρουκουνέισον από Ρούκουνας. Δεν γίνονται έτσι. Maximum το κεφάλι. Maximum. Και μιλάμε τώρα για, λέω, ταβέρνα. Δεν μπορείς να πας σε ταβέρνα να φάει και να πληρώσεις το κεφάλι βαριά, πολύ βαριά θα σου πω εγώ, πάνω από 25 ευρώ. Λέω κρεατικά και τέτοια, έτσι. Άστο το ψάρι. Που και ψάρι, καλαμαράκι, γάβρο, μην τρελαθούμε. Έτσι. Βαριά τώρα λέω, μιλάω για πολύ βαριά. 25 με σαλάτα κυρίως και 2 ορεκτικά, όχι παραπάνω. Και είναι πολύ, αυτό που λένε, πάρα πολύ. Έπρεπε να είναι γύρω στο 20. Όχι, θα πας. Και δεν είναι λίγα τα καταστήματα, λίγα τα μαγαζιά εδώ στη Ζάκυνθο που την έχουν καταλάβει τη δουλειά. Και επειδή δουλεύουν έτσι κεφαλιάτικα και σου λέει πόσο κόστος το κεφάλι, είναι εκεί γύρω οι τιμές. Είναι πολύ λίγα, πάρα πολύ λίγα. Δεν ξέρω αν υπάρχουν δηλαδή. Στο δεύτερο χέρι δεν πρέπει να φτάνουν. Και τι πουλάς? Και η ποιότητα έχει πέσει πολύ. Πάρα πολύ. Η ποιότητα του φαγητού που σερβίρεται στα ζακινθινά εστιατόρια

έχει πέσει πάρα πολύ. Γιατί στην προσπάθεια να τραβήξουν κόσμο, ρίχνουν την ποιότητα. Ή να κερδίσουν. Να μην λέει, δεν θέλω, γιατί πας να φας, ας πούμε, στο τάδε αυτό πίτσα, λέω εγώ τώρα, και βλέπεις, έχει από πάνω, γιατί φαίνεται, κομμένη τη γαλοπούλα, ας πούμε, και είναι τετράγωνη από το σούπερ μάρκετ, και σου έχει βάλει, την έχει κόψει στα τέσσερα, δεν θα το δει ρε βλάκα ο άλλος. Έχει κόψει τη φέτα από τη γαλοπούλα, τον μπαστούνι, στα τέσσερα, και έχει βάλει ένα σε κάθε κομμάτι πίτσα. Τυρί, άστο, απέσαι το διάολο. Σως, ποιος ξέρει τι είναι. Και στη χρεώνει την πίτσα, ξέρω, 15 ευρώ, 14. Είναι 6 κομμάτια. Και είναι εκεί τέσσερις και βαράνε μύγες. Έχουνε, γιατί είναι και κυριλέ, και έχουν περασμένη στο χέρι την πετσέτα ή στο... και βαράνε τις μύγες. Σε αυτό δεν παίζονται οι περισσότεροι. Λοιπόν, ξυπνήστε. Πάμε πρώτο, γεια σας.

0: Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Σε οριακό σημείο βρίσκεται η εκεχηρία στη Μέση Ανατολή, καθώς η ένταση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν κλιμακώνεται επικίνδυνα, με επίκεντρο τα στρατηγική σημασία στενά του Ορμούζ. Σφοδρές επιθέσεις εναντίον του Ιράν εξαπέλυσαν αμερικανικές δυνάμεις τα μεσάνυχτα, σε αντίπεινα για την κατάρριψη του αμερικανικού ελικοπτέρου. Οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν από την πλευρά τους ανακοίνωσαν ότι προχώρησαν σε αντίπεινα, στοχοποιώντας αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις που φιλοξενούνται στο Μπαχρέιν και την Ιορδανία. Αναχέτηση υπτάμενων εχθρικών στόχων ανέφεραν οι δυνάμεις αεράμινας του Κουβέιτ. Παρά τις επιθέσεις, ανώτερος αξιωματούχος δηλώνει ότι ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών εξακολουθεί να πιστεύει πως μια ειρηνευτική συμφωνία με το Ιράν παραμένει εφικτή. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών προειδοποίησε τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι οποιαδήποτε επίθεση ή απειλή εναντίον του Ιράν θα λάβει απάντηση. Στο μεταξύ, στο Λίβανο, οι Ισραηλοί βομβαρδισμοί στην Τύρο και τα προάστια της συνεχίζονται, προκαλώντας χθες το θάνατο τουλάχιστον 11 ανθρώπων. Για πρώτη φορά, η προειδοποίηση εκένωσης της πόλης εκτάθηκε και στη χριστιανική συνοικία της Τύρου. Ανωδικά κινήθηκαν οι τιμές του πετρελαίου στις ασιατικές συναλλαγές. Το Brent έφτασε στα 92,39 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό στα 89 δολάρια. Στην Ολομέλεια της Βουλής άρχισε η συζήτηση για τη συγκρότηση της Επιτροπής Συνταγματικής Αναθεώρησης, με την αντιπολίτευση να εκφράζει ενστάσεις για τη δίμηνη προθεσμία ολοκλήρωσης του έργου της. Για ασφικτικό χρονοδιάγραμμα έκαναν λόγο οι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι του ΠΑΣΟΚ, του ΚΚΕ και της Πλεύσης Ελευθερίας. Παράλληλα, ανακοινώθηκαν τα ονόματα των 42 βουλευτών που θα συμμετάσχουν στην Επιτροπή, πρόεδρος της οποίας αναμένεται να αναλάβει ο Μάκης Βορύδης. Η Νέα Δημοκρατία έχει προτείνει την αναθεώρηση 28 άρθρων του Συντάγματος, με βασικές αλλαγές τη δυνατότητα λειτουργίας μη κρατικών, μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων, τη σύνδεση της μονιμότητας στο δημόσιο με την αξιολόγηση και την τροποποίηση του άρθρου 86 περί ευθύνης υπουργών. Κλείσιμο έως 24 μήνες για πειραγμένες ταμιακές μηχανές και έως 12 μήνες για χρήση παράνομων λογισμικών προβλέπονται στο νέο ποινολόγιο που καθιερώνει η ΑΔΕ για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής. Τα νέα πρόστιμα θα τεθούν σε εφαρμογή στο αμέσως

0: αύξηση της φοροδιαφυγής. Τα νέα πρόστιμα θα τεθούν σε εφαρμογή στο αμέσως επόμενο διάστημα, όπως δήλωσε στο Earth News Radio 105,8 ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου. Σε εξέλιξη βρίσκεται από τις πρώτες πρωινές ώρες μεγάλη αστυνομική επιχείρηση της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Αθηνών σε περιοχές της Αττικής. Για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να δραστηριοποιείται στο εμπόριο ναρκωτικών και όπλων τουλάχιστον από τον Δεκέμβριο του 2025. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 8 άτομα, μεταξύ των οποίων και ο φερόμενος ως αρχηγός της οργάνωσης, ενώ έχουν κατασχεθεί ποσότητες ναρκωτικών ουσιών και φυσίγγια. Σε εξέλιξη, οι έρευνες για τη διπλή δολοφονία μητέρας και γιου στο Λόγκο Αιγίου. Κρατείται και ανακρίνεται ο 65χρονος σύντροφος της μητέρας, ο οποίος αρνείται την εμπλοκή στο έγκλημα. Οι αστυνομικοί αναμένουν πλέον τα αποτελέσματα των εγκληματολογικών εξετάσεων σε μαχαίρι, αεροβόλο, όπλο και άλλα ευρήματα, μεταξύ των οποίων και μία μπλούζα με ίχνη αίματος. Στην περισυλλογή 41 μεταναστών που επέβαιναν σε Λέμβο, προχώρησε το πρωί περιπολικό σκάφος του λιμενικού στη θαλάσσια περιοχή των Καλών Λιμένων Κρήτης. Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν στους Καλούς Λιμένες. Νύχτα τρόμου στο Μπέλφαστ της Ιρλανδίας. Έκαψαν σπίτια μεταναστών, λαιλασίες και οδομαχίες μετά την απόπειρα αποκεφαλισμού άνδρα από Σουδανό.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, ωστόσο τοπικές βροχές από το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, κυρίως στα ορεινά, με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της δυτικής ηπειρωτικής χώρας και της Μακεδονίας. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο στο Αιγαίο, τοπικά εξιμποφόρ, από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, από 19 έως 32 στη Θεσσαλονίκη.
2: Έρτζα Κίνφου. Ενημέρωση και ψυχαγωγία από τους 95,2 και 93,2 στα FM. Καλλιτεχνικό καφενείο. Μια παραγωγή της ΕΡΤ Ζακίνθου με τη θεατρολόγο Πινελόπη Αβούρη. Καλλιτεχνικό καφενείο. Μια εκπομπή για το θέατρο, την ποίηση, τη μουσική, το βιβλίο και τις τέχνες. Κάθε Τετάρτη, 12 με 1 το μεσημέρι.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι ήταν...
5: 7 ημέρες την εβδομάδα. Όπως ακριβώς και η πραγματικότητα.
6: Έρτζα Κίνφου.
2: Zoom στην επικαιρότητα. Zoom στην ενημέρωση. Στην Ζάκυνθο. Την Κεφαλονιά. Και την ευρύτερη περιφέρεια. Με τον Σάκη Νέγκα.

Όπως και να έχει. Καλή αρχή με τη ζωντανή μετάδοση της Ελλάδας να καίγεται, αφού με το που μπήκε ο Ιούνιος εκδηλώθηκαν και οι πρώτες φωτιές σε διάφορες περιοχές της χώρας. Καλή αρχή και στα ρεπορτάζ της φωτιάς που ενίοτε σβήνουν στα ρεπορτάζ της παραλίας, με το 112 να ηχεί και πάλι σε μόνιμη βάση για να σωθούν ιεραρχικά πρώτα οι άνθρωποι, μετά τα σπίτια και οι ιδιοκτησίες και στο τέλος το φυσικό.

0: φυσικό περιβάλλον. Με τις δραματικές εκενώσεις οικισμών, με το αλαλούμ στους δρόμους, με τις συνήθεις αναφορές στις υπεράνθρωπες προσπάθειες πυροσβεστών, εθελοντών και άλλων, με τα δημοσιογραφικά κλισέ για κατοίκους που με ό,τι έχουν στη διάθεσή τους προσπαθούν να σώσουν το βιός τους, με την αγανάκτηση να ξεχυλίζει για την απουσία μέσων πυρόσβεσης, με την αναμονή των απομηχανής θεών εναερίων μέσων, με τις ηρωικές κινήσεις απομάκρυσης κατοικιδίων, με ζουμ στα πρόσωπα των πληγέντων, με κλάμα πόνο που πουλάει κτλ. Μόνο που οι άνθρωποι είναι η ηθική και φυσική αυτουργή των πυρκαγιών και των εμπρισμών και από αυτούς ποιος θα μας σώσει. Είναι και η κλιματική κρίση που ευθύνεται για τις φωτιές, αλλά και αυτή την προκαλέσαμε εμείς. Έτσι λοιπόν το χειμώνα και τα τελευταία χρόνια και σε άλλες εποχές πνιγόμαστε από τις πλημμύρες σε ζωντανή μετάδοση και το καλοκαίρι και όχι μόνο και εγώμαστε και πάλι σε ζωντανή μετάδοση.
1: Είναι ωραία η θάλασσα γιατί με σένα μοιάζει. Είναι ωραία η θάλασσα γιατί κινείται πάντα.
0: Κατά τα άλλα, τεχνητή, ναι, απεργία ιδιοκτητών ιδιωτικής χρήσης οχημάτων μεταφοράς νερού στη Ζάκυνθο και αντεπίθεση των ιδιοκτητών δημοσίας χρήσης οχημάτων, μεταφοράς νερού και πάλι, όμηροι και δέσμοι των συμφερόντων, αιρετοί, ορεινοί κάτοικοι και ένα ολόκληρο νησί, στη μέση τα δικαστήρια και η Ομοσπονδία των Δημόσιας Χρήσης Οχημάτων. Ο κακός χαμός γίνεται το τελευταίο διάστημα στη Ζάκυνθο και μέρα με τη μέρα χειροτερεύει η κατάσταση μεταξύ των ιδιοκτητών ιδιωτικής χρήσης οχημάτων μεταφοράς νερού και των ιδιοκτητών δημοσίας χρήσης που έχουν μπει και αυτοί στο παιχνίδι έχοντας φτάσει και στα δικαστήρια για να λύσουν τις διαφορές τους για αθέμητο ανταγωνισμό. Είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε πολλά και δύο αποκλειστικά, αλλά δεν μπορούμε στην παρούσα φάση να δημοσιοποιήσουμε πολλές λεπτομέρειες. Απλά για να καταλάβετε που ζούμε, αναφέρουμε μόνο μερικά στοιχεία. Οι ιδιώτες που δραστηριοποιούνται στη μεταφορά νερού στην ορεινή Ζάκυνθο έχουν ακινητοποιήσει τα οχήματά τους για να στερέψει, λέει, η συγκεκριμένη περιοχή, η οποία έτσι κι αλλιώς αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα υδροδότησης, πιέζοντας ασφυκτικά το Δήμο να τους δώσει το πράσινο φως για να μπορούν να προμηθεύονται με νερό από οπουδήποτε και όχι μόνο από την ορεινή ζώνη. Παράλληλα, επιδιώκουν να δημιουργηθούν συνθήκες έκτακτης ανάγκης και ο Δήμος να αναγκαστεί να επιτάξει τα οχήματά τους για να ξεκινήσουν και πάλι το θεάρεστο έργο τους, λέει, τη μεταφορά και πώληση νερού, προφανώς με τους δικούς τους όρους και ως μέσο πίεσης προς την αντίπαλη πλευρά των ιδιοκτητών δημόσιας χρήσης οχημάτων που και αυτοί κινούνται δυναμικά για να προστατεύσουν τα δικά τους συμφέροντα. Μάλιστα, αποκαλυπτική είναι η είδηση σύμφωνα με την οποία άτομο του Δήμου που έχει θεσμική ιδιότητα βρέθηκε χθες σε μια περιοχή στα ορεινά, ξέρουμε λεπτομέρειες, για άλλο λόγο και είδε ξαφνικά σε συγκεκριμένο σημείο κάποια ακινητοποιημένα, μάλλον 7 ιδιωτικής χρήσης οχήματα μεταφοράς νερού, με αποτέλεσμα όταν έμαθα από τους ιδιοκτήτες τους ότι κάνουν απεργία να τα πάρει στο κρανίο. Όλα αυτά τα ωραία εν μέσω μη διασταυρούμενων πληροφοριών για ελέγχους που γίνονται ή θα γίνουν σε γεωτρήσεις στη Ζάκυνθο από κλιμάκο της αρμόδιας υπηρεσίας της περιφέρειας Ιωνίων Νήσων με έδρα την Κέρκυρα και με τη συμμετοχή τοπικών στελεχών. Όμως αρχικά μάθαμε ότι το κλιμάκο είναι εδώ και επί το έργο και αργότερα τελικά ότι δεν ήρθε χωρίς να είναι γνωστό σε εμάς τουλάχιστον αν και πότε θα αρριβάρει τελικά στα μέρη μας. Δηλαδή, οι κάτοικοι της ορεινής Ζακύνθου είναι όμοιροι και δέσμοι των εκβιασμών και συμφερόντων των μεταφορέων νερού στο νησί, ενώ σε τελευταία ανάλυση και όλοι οι υπόλοιποι, οι περισσότεροι τουλάχιστον, είμαστε ανυπεράσπιστοι στις ωρέξεις και διαθέσεις αυτών των ανθρώπων και με ευθύνη αυτών που από θέσεις ευθύνης τους ανέχονται. Ενώ κάτι έπιασε και ταυτί μας πως στη Ζάκυνθο βρίσκονται άνθρωποι της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας που εκπροσωπεί τα δημόσιας χρήσης οχήματα και έχουν φρίξει με αυτά που συνάντησαν στο νησί, ενώ σκοπεύουν να το πάνε πολύ μακριά για να πετύχουν την τελική δικαίωση όλων όσοι ανήκουν στο χώρο αυτό και έχουν ήδη μπει και αυτοί στη μάχη της μεταφοράς νερού. Έχοντας εξαγριώσει τους ιδιοκτήτες ιδιωτικής χρήσης οχημάτων που εκτός όλων των άλλων κατέφυγαν στη δικαιοσύνη εναντίον των ανταγωνιστών τους, κατηγορώντας ημέν τους δε και αντίστροφα για παράνομη λειτουργία.

Είπατε κάτι? Απέναντί μου σοβαρός σκύθροπος, ο Αλέξανδρος Δάσης. Πλέον οι σχέσεις μας είναι εντελώς τυπικές και επαγγελματικές. Αστειεύομαι. Στην επιμέλεια του ήχου Αλέξανδρος Λάσης, στις μουσικές επιλογές Ιάννα Καποδίστρια, στα μικρόφωνα ο Σάκης Νέγκας. Ζούμε στην επικαιρότητα και σήμερα 11 με 12, Τετάρτη 10 Ιουνίου του Σωτηρίου έτους 2026. Φτάσαμε ή φτάνουμε αισίως στα μέσα του πρώτου μήνα του καλοκαιριού. Και καλοκαίρι δεν έχουμε καταλάβει ακόμη. Τουλάχιστον όσοι δεν κάνουμε διακοπές ή και μπάνια. Η θερμοκρασία ωστόσο έχει ανέβει αισθητά και η κίνηση στο νησί καλή είναι. Κάποιοι βέβαια παραπονιούνται. Δεν είναι ευχαριστημένοι με τίποτα. Θέλουν να βγάλουν τα σπασμένα μια ζωή μέσα σε μια σεζόν. Αναφέρθηκε και πριν ο Ανδρέας Παπαδημητρίου. Λοιπόν, καλώς ήρθατε και σήμερα στις αγαπημένες και φιλόξενες συχνότητες 93,2 και 95,2 στα FM. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στα τηλέφωνα 2695-033-022, 2695-037-114. Βρίσκετε την ΕΡΤ της Ακίνθου στα social media, σε Facebook, Instagram, X και TikTok. Μας ακούτε και διαδικτυακά στο erteco.gr επιλέγοντας την ένδειξη Ζάκυνθος. Τα email του σταθμού ΕΡΤ της Ακίνθου, papaki.gr, erazak1papaki.gr. Όλα αυτά τα λέω με μια ανάσα. Να είστε καλά όπου και αν βρίσκεστε, ό,τι και αν κάνετε, όπως συνηθίζω να λέω. Πολλές καλημέρες σε όλους και στον καθένα ξεχωριστά και συντονισμένοι πάντα με την ΕΡΤ της Ακίνθου, το δικό σας σταθμό. Αυτή την ώρα έχει προγραμματιστεί συνέντευξη τύπου στα τοπικά ΜΜΕ από τον Αντιπεριφερειάρχη Κώστα Καποδίστρια για έργα και παρεμβάσεις και θέματα που αφορούν την περιφέρεια Ιωνιών Νήσων και την Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου. Όπως καταλάβατε, δεν ήταν εφικτό να παραστούμε στη συνέντευξη τύπου, αλλά έχουμε προγραμματίσει τηλεφωνική συνέντευξη με τον κύριο Καποδίστρια για όλα όσα θα αναφέρει στη σημερινή συνέντευξη τύπου. Και ενδεχομένως εξασφαλίσουμε και ηχητικό υλικό που θα ακούσετε στην αυριανή εκπομπή. Επίσης έχουμε μάθει, αλλά δεν το έχουμε επιβεβαιώσει. Δεν βγάζουμε άκρη με τίποτα και με κανέναν. Αν βρίσκεται στη Ζάκυνθο και για ποιο λόγο ο Περιφερειάρχης Ιωνίων Νήσων Γιάννης Τρεπεκλής, ο οποίος δεν απαντά στο τηλέφωνο οποιαδήποτε ώρα και στιγμή. Δεν γίνεται συνέχεια να είναι απασχολημένος και να μην μπορεί να απαντήσει έστω μια φορά. Για να προγραμματίσουμε και μαζί του μια τηλεφωνική συνέντευξη, δεν γίνεται. Λοιπόν, να ρίξουμε μια ματιά στην επικαιρότητα. Πάμε στο Earth News να δούμε την επικαιρότητα σε τίτλους. 24ωρη ενημέρωση από το Earth News. Συνταγματική αναθεώρηση σήμερα, μισό λεπτό, η πρώτη μάχη στην Ολομέλεια. Διπλό φωνικό στο λόγο Αιγίου. Ποια στοιχεία έβαλαν στο κάδρο τον 65χρονο σύντροφο του θύματος? Αναζητούνται τα κίνητρα. Διπλή δολοφονία μητέρας και γιου. Δεν πάμε καθόλου καλά. Από τραγωδία σε τραγωδία καθημερινά. Αττική, μεγάλη επιχείρηση της Ελλάς για κύκλωμα ναρκωτικών. Φεύγουν λιγάκι από μπροστά μου. Και όπλων. 8 συλλήψεις μεταξύ τους και ο φερόμενος αρχηγός. Ιράν κατά στρατιωτικών βάσεων σε Μπαχρέιν και Ιορδανία. Με τα αμερικανικά αντίπεινα να είναι στην ημερήσια διάταξη. Βρετανία στο επίκεντρο το μεταναστευτικό μετά το επεισόδιο στο Belfast με αφορμή το άγριο μαχαίρωμα άνδρα. Εκεί να δείτε τι γίνεται. Κύκλωμα σε πολεοδομίες. Εδώ είμαστε. Μια ζωή τα ίδια και τα ίδια. Προφυλακιστέοι και έξι κατηγορούμενοι έπειτα από μαραθώνιες απολογίες. Ανάλυση BBC. Η Τεχεράνη δεν παραδίδεται. Καιρός, εξπρές διαταραχή φέρνει καταιγίδες και ανάσα δροσιάς. Μάλιστα. Υβριδικά αυτοκίνητα έντονες αντιδράσεις για τις προτινόμενες αλλαγές στη φορολογία τους. Αναμένονται διορθωτικές κινήσεις. Αφγανιστάν, τουλάχιστον 13 νεκροί από πακιστανικούς παρακαλώ αεροπορικούς βομβαρδισμούς. Έχουμε ξεχάσει την αντιπαλότητα μεταξύ Πακιστάν-Αφγανιστάν.
Υπάρχουν και άλλοι πόλεμοι και πολεμικές αντιπαραθέσεις που περνούν στα ψηλά ή δεν ασχολείται κανείς και με τίποτα. Είτε μιλάμε για το Σουδάν, είτε. Έχει ξεχαστεί και η Γάζα στο μεταξύ. Δίστομο, εκδηλώσεις μνήμης για τη σφαγή του 1944. Συγκλονιστικές μαρτυρίες και η μάχη για τις αποζημιώσεις. Ακόμα τις περιμένουμε. Η ΕΡΤ σε ρυθμό Μουντιάλ από τις 11 Ιουνίου παρακαλώ έως τις 19 Ιουλίου συντονιστείτε. Ποια εθνική ομάδα υποστηρίζεις, Αλέξανδρε? Εγώ παλιά θα το πω, υποστήριζα τη Σοβιετική Ένωση. Σήμερα η Σοβιετική Ένωση δεν υπάρχει. Η Ρωσία έχει αποκλειστεί και δεν συμμετέχει. Μη σου κάνει εντύπωση. Και Μπάγερν Μονάχου σε συλλογικό επίπεδο. Αλλά πάνω απ' όλα Ολυμπιακό. Μπούγας στο ΕΡΤ. Στο ΕΡΤ News. Αναλυτικά όλες οι βασικές αλλαγές με το νέο κληρονομικό δίκαιο. Ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης, δήλωση, θα την καλύψουμε. Νίκος Δένδιας για τη σφαγή του Διστόμου. Τιμάμε την μνήμη των θυμάτων και διατηρούμε ζωντανή την ιστορική αλήθεια. Στις Βρυξέλλες ο Κυριάκος Πιερακάκης για συναντήσεις με την Κρυσταλίνα Γεωργίεβα και τον Μαρκ Ρούτε. Να σας πούμε μια πληροφορία που έχουμε, που δεν έχει ασχοληθεί κανείς. Το ξέρουν μόνο οι άμεσα ενδιαφερόμενοι και εσύ είναι αυτό. Έχει ξεπουληθεί το ελληνικό χρηματιστήριο. Σε συγκεκριμένο, μάλλον γαλλικό όμιλο. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Έχουν προηγηθεί πρώτα άλλα χρηματιστήρια από άλλες, από άλλες χώρες που έχουν ξεπουληθεί και έχει ακολουθήσει και το δικό μας. Το Ισραήλ, λέει, εξέδωσε διαταγές αναγκαστικού εκτοπισμού για χωριό του Λιβάνου. Υπό επικρίσεις στο διευρυμένο Μουντιάλ, το νέο φορμάτ 48 ομάδων, παρακαλώ, φέρνει ιστορικό υψηλό στο αποτύπωμα άνθρακα. Η Ιράν, η Τεχεράν, είναι η καλή της χώρας του κόλπου να εμποδίσουν τα αμερικανικά πλήγματα εναντίον του Ιράν. Επιδημία χολέρα στη βορειοανατολική Νιγηρία, άνθρωποι είναι και εκεί, 74 νεκροί και χιλιάδες κρούσματα, παρακαλώ. Πάμε και εδώ στα δικά μας, ημέρα zande.gr, να δούμε την επικαιρότητα σε τίτλους. Πόλη σε ασφυξία, μισό, από αυτοκίνητα και έλλειψη χώρων στάθμευσης. Ο λόγος για την πόλη της Ζακύνθου. Οι δεσμεύσεις του Δημάρχου για πάρκινγκ, αστική συγκοινωνία και αμαία. Το ξέρετε ότι πολλοί τουρίστες στη Ζάκυνθο θέλουν να μετακινηθούν με αστική συγκοινωνία και δεν έχουν τη δυνατότητα. Από το αεροδρόμιο Ζακύνθου, για παράδειγμα, προς την περιοχή του Κερίου. Από οποιαδήποτε περιοχή του νησιού προς το αεροδρόμιο και αντίστροφα. Γιατί δεν θέλουν να πληρώσουν ταξί και δεν έχουν να πληρώσουν ταξί. Δεν μπορούν να νοικιάσουν αυτοκίνητο. Και δεν έχουν αυτή τη δυνατότητα να μετακινηθούν. Και παραπονιούνται, όπως παραπονιούνται και οι τουρίστες για τα ποντίκια και τα κουνούπια που έχει γεμίσει ο τόπος, γιατί τα ποντίκια και τα κουνούπια δεν τα βλέπουμε μόνο εμείς, τα βλέπουν και οι τουρίστες. Και τα κουνούπια τσιμπάνε κιόλας. Για παράδειγμα, στην περιοχή του Κερίου που εκεί είναι και ο Βαλτότοπος κτλ. Πρέπει να μιλήσουμε και με τον κύριο Τσιριγότη, το θεματικό αντιπεριφερειάρχη, και με τον Δήμο, να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Έχει παραγίνει το κακό με τα ποντίκια και τα κουνούπια στη Ζάκυνθο. Είναι παντού, δεν μπορώ να σας πω λεπτομέρειες. Έρχονται εδώ οι άνθρωποι και λένε: δεν το ξέραμε ότι έχει κουνούπια, και ζητούν και έντομα αποθητικά και διάφορα. Μάλιστα. Τσιλιβή, δεσμεύσεις, καθυστερήσεις και ένας δρόμος που περιμένει την ολοκλήρωσή του. Στην Κωνσταντινούπολη, ο Δήμαρχος για την απονομή τιμητικής διάκρισης στον Οικουμενικό Πατριάρχη, ο Δήμαρχος Ζακύνθου, διότι μια ανταποδοτικότητα, ΣΥΥΠΑΣ. Πανελλαδικές, 2026, τέλη Ιουνίου, η ανακοίνωση των βαθμών, οι πρώτες εκτιμήσεις για τις επιδόσεις. Παιδιά, διατροφή και σχολείο. Η σημασία των σωστών επιλογών, γράφει Δέσποινα Κούτσι. Κεφαλονιά. Με σύγχρονο σύστημα λέιζερ ενισχύθηκε η ουρολογική κλινική του Γενικού Νοσοκομείου. Μάλιστα. Η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Ιωνίων Ίσων στην 5η έκθεση Άττικα Green Expo, η βιώσιμη ανάπτυξη και ο πολιτιστικός πλούτος των Ιωνίων Ίσων. Συγχαρητήριο μήνυμα του Αντιδημάρχου Παιδείας Ζακύνθου για τη διεθνή διάκριση των μαθητών του Γυμνασίου και Λυκείου Βολιμών. Πρόσφατα μιλήσαμε με τον Διευθυντή του Σχολείου Άγγελο Λαγουνάρη. Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο είναι η τοπική οργάνωση. Ερωτήματα προς τη Fraport για τη λειτουργία του αεροδρομίου Ζακύνθου. Πριν από λίγο ήρθε και αντίστοιχη ανακοίνωση της τοπικής οργάνωσης του ΣΥΡΙΖΑ για τα του αεροδρομίου και την πολύωρη καθυστέρηση σε ό,τι αφορά τον έλεγχο των επιβατών, κυρίως Βρετανών και
επισκεπτών από τρίτες χώρες που είναι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης λόγω συνθήκης Σέγγεν. Μάλιστα, προχθές που μιλήσαμε στον αέρα με την αντιδήμαρχο τουρισμού κτλ. Αγγελική Αυγουστίνου, μας είπε ότι, δεν θυμόμαστε ποια μέρα ακριβώς, είχε μπλοκάρει εντελώς το

σύστημα και υπήρχε 2,5 ώρες καθυστέρηση ανά άτομο. Το καταλαβαίνετε? Η νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΧΕΠΑ Ζακύνθου με πρόεδρο τον Αθανάσιο Κατσιμπελή, που είναι και προϊστάμενος της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Ζακύνθου. Με εκπτώσεις έως 50% η επιστροφή των αναπληρωτών εκπαιδευτικών με τη λήξη του διδακτικού έτους. Λιμένας Κέρκυρας και Λιμένα και στην Κέρκυρα αύξηση 10,7% στην επιβατική κίνηση κρουαζιέρας και στρατηγικό όραμα για το μεγάλο λιμάνι της Ανδρεατικής. Τώρα εδώ για την επιβατική κίνηση κρουαζιέρας της Ζάκυνθου, τι να σας πούμε. Αραιά και πού περνάει κανένα κρουαζιερόπλιο και μένει αρόδου. Και επιστρατεύονται λάτσες για να έρθουν οι επισκέπτες στο νησί. Δεν υπάρχει ούτε προβλήτα κρουαζιερόπλιων, ούτε μία. Και μία που έγινε επί των ημερών του αείμνηστου του Διονύση Κάσπαρου ήταν τελικά πεταμένα λεφτά στη θάλασσα. Η ΟΒΕ, 7 στα 10 νοικοκυριά βρίσκονται σε οικονομική ασφυξία. Το Ιόνιο ανεβαίνει στο θορυκτό Αβέροφ, ξεχωριστή μουσική εκδήλωση με τους τραγουδιστάδες και όχι μόνο. Συνάντηση πολιτισμού και παράδοσης, η συμμετοχή της Ένωσης Ζακυνθίων στην εκδήλωση της Ομόνιας εντός εισαγωγικών. Τροχιά ολοκλήρωση στο ξένο αίμα του Τόνι Λικουρέση. Αυτά. Επανερχόμαστε τριμήτεροι.

0: έρχεται και δένει το τραγούδι «Σκλάβος σου για πάντα» και εμείς έχουμε γίνει σκλάβοι των fans. Και μάλιστα θα σκάσουν πολλές βόμβες από εδώ και πέρα, ή μπόμπες αν θέλετε. Καταγγελία εμπορικού συλλόγου Αργοστολή Ουκράνη προς τα πολιτικά κόμματα του Ελληνικού Κοινοβουλίου για την προκλητική, όπως επισημαίνεται, έκθεση της Κομισιόν για εξπρές πληστηριασμούς, παρακαλώ. Σε αυτή την προσπάθεια συμμετέχουν το Ινστιτούτο Καταναλωτών και η Ομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας Πελοποννήσων Νοτιοδυτικής Ελλάδας και Ιωνίων Νήσων. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, γιατί εμείς αναδεικνύουμε και αυτά τα θέματα που πολλές φορές περνούν στα ψηλά, αλλά είναι πάρα πολύ σοβαρά, είναι ο Μιχάλης Μαρκάτος, πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Αργοστολή Ουκράνη. Κύριε Μαρκάτο, καλημέρα σε εσάς και στην Κεφαλονιά.
1: Καλημέρα, κύριε Νέκα, καλημέρα. Καλημέρα.
0: Ένα θέμα το οποίο έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις. Αναφέρεται και σε αυτό και σε πρόσφατη συνέντευξη στην ΕΡΤ της Ακίνθου ο πρόεδρος του ΙΝΚΑ Γιώργος Λεχουρίτης. Τι ακριβώς έχει συμβεί, γιατί εδώ μιλάτε για προκλητική έκθεση της Κομισιόν για εξπρές πληστηριασμό στη χώρα μας. Και δεν ξέρω αν το έχουν. Δεν έχει δηλαδή πάρει την απαιτούμενη δημοσιότητα.
1: Όχι. Πάντα αυτό γίνεται. Και κοιτάζουμε εμείς να σηκώνουμε ορισμένα θέματα και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και σένα και την εκπομπή σου.
0: Την ΕΡΤ της Ακίνθου, την ΕΡΤ της Ακίνθου.
1: Την ΕΡΤ της Ακίνθου, ναι.
0: ΕΡΤ, ΕΡΤ. Είμαστε πια.
1: Την ΕΡΤ, ναι, την ΕΡΤ, σωστά. Που μας δίνει την ευκαιρία αυτή να τοποθετηθούμε σε ένα τέτοιο θέμα μεγάλο. Ήρθε η έκθεση της Κομισιόν και του ΔΕΛΤΑ ΝΙΤΑ, που είναι εξαμηνιαία έκθεση αυτή,
0: ναι,
1: που αναφέρεται πάνω στην οικονομία, πάνω στα οικονομικά θέματα και στην οικονομία της πατρίδας μας. Μέσα σε αυτή την έκθεση, λοιπόν, σε μία παράγραφο,
0: ναι,
1: αναφέρεται για τους πληστηριασμούς και μάλιστα λέει ότι έχουμε αργήσει πάρα πολύ και πρέπει να ξεκινήσουν οι εξπρές διαδικασίες σημαίνει τι, να απλοποιηθούν όλες αυτές οι διαδικασίες μέσω των ηλεκτρονικών πληστηριασμών που, όπως ξέρουμε, έχουν συγκεντρωθεί πλέον στην Αθήνα, δεν γίνονται περιφερειακά, για να μπορούν να φεύγουν τα σπίτια πιο εύκολα και η επαγγελματική στέγη πιο εύκολα και να πηγαίνει σε αυτά τα κοράκια. Εμείς στείλαμε την επιστολή μαζί, όπως πολύ σωστά το είπες, με το ΕΝΚΑ, με τον πρόεδρο τον Γιώργο τον Λεχουρίτη, την ομοσπονδία μας τον Γιώργο τον Βαϊνά.
0: Ναι.
1: Και την Ένωση Κατανοητών Ειδικαίωση με, ναι, τον Αντρέα τον Παπά. Και βέβαια θα μπουν και άλλοι
0: εμπορικοί συλλόγοι.
1: Και μπορείς και συλλόγοι μας, ναι.
0: Νομίζω ότι είχατε μια επικοινωνία χθες με τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Ζακίνθου, Τάσο Μπουρσαλίδη, έτσι δεν είναι?
1: Μάλιστα, ναι, έκανα μια επαφή μαζί του, τον ενημέρωσα.
0: Μπορείτε να πείτε στον αέρα, δεν σας υποχρεώνω να πείτε κάτι αν δεν θέλετε.
1: Όχι, ήταν.
0: Για τη συνεννόηση που είχατε, ήταν κατηδίαν, οπότε δεν. Απλά το ανέφερα για την ιστορία.
1: Ναι, ο άνθρωπος δεν γνώριζε τις ενέργειες που είχαμε κάνει, τον ενημέρωσα.
0: Ναι.
1: Θα κάνει ΔΣ, σίγμα,
0: ναι,
1: γιατί έτσι πάντα γίνεται, και θα μας ενημερώσει μετά τις αποφάσεις που θα πάρει το Διοικητικό Συμβούλιο του Εμπορικού Συλλόγου της Ακίνθου.
0: Λογικό μου ακούγεται.
1: Ακριβώς, λογικότατο.
0: Ναι.
1: Τη Δευτέρα το πρωί στείλαμε την επιστολή σε όλες τις βουλευτικές ομάδες.
0: Ναι, ναι, σε όλα τα κόμματα, αν ξέρετε.
1: Ναι, σε όλες τις βουλευτικές ομάδες, σε όλα τα κόμματα. Λοιπόν, είναι στη Βουλή.
0: Ναι, ναι.
1: Και τώρα περιμένουμε να τους καλούμε να δηλώσουν δημόσια αυτό που γίνεται πλέον με αυτή την έκθεση και με τις εκθέσεις πληστηριασμού. Αν συμφωνούν και αν δεν συμφωνούν, να κάνουν καταγγελία δημόσια. Αυτό τους λέμε.
0: Ναι.
1: Το ένα θέμα, κύριε Νέκα, είναι αυτό.
0: Και λέτε ότι η Κομισιόν, λειτουργώντας ως εντολοδόχος των τραπεζικών συμφερόντων και το ΦΑΝΣ, ζητά ουσιαστικά την ισοπαίδωση κάθε αναπομείνατος αναχώματος προστασίας. Βέβαια, εδώ υπάρχει και ένας αντίλογος ότι δεν μπορούν να πούν στην ίδια μοίρα όλοι και πρέπει να αντιμετωπιστούν με διαφορετικό τρόπο, γιατί υπάρχουν και οι στρατηγικοί κακοπληρωτές. Κύριε, ναι, Μαρκάτο, να το πούμε και αυτό, βέβαια.
1: Ναι, αυτό, κύριε Νέγκα, ναι, κοιτάξτε κάτι.
0: Ναι.
1: Πάντα,
0: ναι,
1: πάντα στην κοινωνία μας,
0: ναι,
1: θα υπάρχει μία μερίδα τέτοια, που αυτή μπορεί να είναι το 5% το 10%. Τι μας έχουν κάνει μέσα στο κοινωνικό αυτοματισμό, λοιπόν, μας έχουν περάσει να μιλάμε για αυτό το 5-10% και να μην μιλάμε για το 90% που πονάει.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνετε. Λοιπόν, ναι, αυτό, λοιπόν, εμείς το αφήνουμε στην άκρη, γιατί αυτούς μπορούν να τους βρουν πανεύκολα τώρα. Είναι πανεύκολο να τους βρουν.
0: Ναι.
1: Και πάνω στον αντίλογο αυτό μπορώ να σας πω άνετα, λοιπόν, ότι την εποχή της κρίσης, εκεί που τα μαγαζιά τα δικά μας δεν αντέχανε, που πονάγανε, κάποιοι τους δίναν δωράκια. Σε κάποιους αφαιρεθήκανε φόροι. Σε κάποιους πήραν δάνεια μέσα από το Ταμείο Ανάκαμψης, γιατί δεν μπορούσαμε εμείς να κουνηθούμε, γιατί δεν είχαμε πρόβλημα στην εφορία και στο Ταμείο.
0: Ναι.
1: Ήταν δηλαδή πολλά τα θέματα. Δεν είναι λοιπόν έτσι τόσο απλό. Ναι. Δεν θα πούμε όχι, αλλά σας είπα, σε μια κοινωνία. Είναι μια καλή και θα είναι μια σκέψη.
0: Εγώ είμαι υποχρεωμένος από αυτή τη θέση να αναφέρω όλες τις παραμέτρους ενός θέματος.
1: Ναι, αλλά δεν θα αναφερόμαστε για τον κλέφτη σε μια κοινωνία. Αν δηλαδή στην Κεφαλονία πιάσουν δύο κλέφτες στους 40.000, θα μιλάμε για τους δύο κλέφτες, θα μιλάμε για τις άλλες 39.200, των οποίων είναι έτοιμοι.
0: Ναι.
1: Και στην Θάκη το ίδιο.
0: Ποια είναι τα αιτήματα που έχετε, κύριε Μαρκάτο? Ποια είναι τα αιτήματα που έχετε, γιατί είναι πολύ συγκεκριμένα.
1: Το θέμα για το. Για το κοιτάξτε. Γι' αυτό σα είπα, θα περάσω στο. Περάμε στη δεύτερη φάση. Λοιπόν, η δεύτερη φάση είναι κάτι που. Κύριε Νέγκα, δεν το γνωρίζει. Τώρα το ετοιμάζουμε. Είναι σχεδόν έτοιμο. Μίλησα και με τον πρόεδρο του Κομπρικού Συλλόγου της Ακίθου. Είναι ένα εξώδικο.
0: Ναι.
1: Αναφορά που θα στείλουμε στον κύριο Στουρνάρα.
0: Για ποιο λόγο?
1: Αυτό λοιπόν το εξώδικο. Εκτός από τον κύριο Στουρνάρα, θα πάει και στις όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες που έχουν να κάνουν με τα φάτσα και με τους σέρβισες.
0: Στον κεντρικό τραπεζίτη, λέτε.
1: Στον κεντρικό τραπεζίτη, ακριβώς. Αυτό λοιπόν υπογράφεται από τις φορείς που είπαμε προηγουμένως και καλό οποιοδήποτε άλλο εμπορικό σύλλογο, ομοσπονδία, φορέα θέλει να υπογράψει αυτή την εξώδικη αναφορά. Λοιπόν, σε αυτή την εξώδικη λοιπόν αναφορά. Ζητάμε να γίνει πλήρη θεσμικός έλεγχος στο σύστημα των κόκκινων δανείων. Αλλά πλήρης.
0: Ναι.
1: Διαφάνεια στις τροποιήσεις και στις κρατικές εγγυήσεις.
0: Ναι.
1: Αποκάλυψη των πραγματικών δικαιούχων, που ακόμα δεν μας έχουν πει ποιοι είναι οι πραγματικοί δικαιούχοι. Ακούγεται ότι είναι σε διάφορα νησιά, ότι είναι σε κράτη των οποίων δεν φορολογούνται όπως εδώ στην Ελλάδα. Όλα αυτά θα τα δούμε.
0: Ναι.
1: Θα δούμε όλα αυτά.
0: Ναι.
1: Έλεγχος θεσμοποίησης. Το φάρσκο και το σέρβισες, έλεγχος της ΡΙΟΚΟ και της συμμετοχής στους πληστηριασμούς. Οι τράπεζες χρησιμοποιούν, πάνε και τα χτυπάνε αυτοί και ουσιαστικά τι γίνεται, ξαναγυρίζουν τα κίνητα πάλι πίσω στις τράπεζες.
0: Μάλιστα. Έτσι. Ωραίο κόλπο.
1: Λοιπόν, ακριβώς. Είναι μια τριγωνική σχέση μεταξύ τους, την αποδείξαμε την τριγωνική σχέση, δεν είναι κάτι που δεν το αποδείξαμε, το αποδείξαμε.
0: Ναι.
1: Έλεγχος πιθανώς των συγκρούσεων συμφερόντων, δηλαδή υπάρχει ένας ανταγωνισμός μεταξύ τους πώς αυτές οι ΡΙΟΚΟ μπορούν και παίρνουν δάνεια και πάνε και χτυπάνε τα σπίτια, αυτά και, και τις επαγγελματικές στέγες. Έλεγχος τυχόν έκθεση του Ελληνικού Δημοσίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και απαντήσεις για την εποπτική ευθύνη της Τράπεζας Ελλάδος και των λοιπόν αρμόδιων αρχών. Αυτά ζητάμε σε ένα εξώδικο αρκετά μεγάλο, αλλά πάρα πολύ ενημερωμένο. Όταν θα το στείλουμε, θα σας ενημερώσουν και για τους δικηγόρους που συνεργάστηκαν σε αυτό, για τους ευρωβουλευτές που συνεργάστηκαν.
0: Ένας εκ των οποίων πρέπει να είναι και ο Νικόλας Φαραντούρης.

Πήγαμε στα κόμματα, με την καταγγελία που κάναμε στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, όλες αυτές τις δράσεις. Φτάνουμε τώρα, αφού τα έχουμε μαζέψει όλα αυτά, και μετά από πολύ μεγάλη

0: όλες αυτές τις δράσεις. Φτάνουμε τώρα αφού τα έχουμε μαζεύσει όλα αυτά και μετά από πολύ μεγάλο έλεγχο που έχουμε κάνει να μπούμε στη δράση.
1: Ναι.
0: Να κοινοποιήσουμε πράγματα. Οι τρεις καταλέμονται. Και εδώ λοιπόν θέλω να δούμε μέσω του σχεδίου Ηρακλής αυτές οι κρατικές εγγυήσεις που πάνε και ποιοι τις παίρνουν.
1: Ναι.
0: Είναι ένα σοβαρό θέμα. Άρα λοιπόν, συνοψίζοντας, έχουμε την καταγγελία, των οποίων κάναμε στα κόμματα, περιμένουμε σήμερα Τετάρτη, δεν έχουμε πάρει καμία απάντηση από κανένα.
1: Για την έκθεση της Κομισιόν για εξπρές πληστηριασμού στη χώρα μας.
0: Δεν έχουμε πάρει καμία απάντηση. Σας είπα, εμείς είμαστε πολύ διαφανείς, οτιδήποτε κάνει ο καθένας, το ίδιο θα πούνε και άλλοι συνάδελφοι, και ο Γιώργος Βαγγινάς, ο Ομοσπονδίας, και ο Γιώργος Χουρδής, συνεργαζόμαστε τέλεια μαζί.
1: Μάλιστα, μάλιστα.
0: Λοιπόν, άρα το δεύτερο είναι εξώδικη αναφορά, που αυτή η αναφορά, πού θα γίνει στο Στουρνάρα, αφορά και τη ιδιωτική περιουσία και τη δημόσια περιουσία και τις κρατικές εγγυήσεις που είπαμε, αφορά και τη λειτουργία του χρηματοπιστωτικού συστήματος, της οικονομίας μας, της κοινωνίας μας και οπωσδήποτε της δικαιοσύνης.
1: Ναι, ναι, βέβαια, εννοείται.
0: Σας πήρα λίγο αυτό.
1: Όχι, σας άφησα γιατί είναι πολύ,
0: πάρα πολλά,
1: είναι πολύ σοβαρά αυτά τα θέματα. Πολύ σοβαρά.
0: Ακριβώς. Και επειδή είναι πάρα πολύ σοβαρά και επειδή είναι πάρα πολύ λεπτά.
1: Και αφορούν κόσμο και κοσμάκι, μας ακούει.
0: Έτσι, μπράβο. Δεν θέλουμε λοιπόν ούτε να δίνουμε ελπίδες, ούτε να γίνουμε ιζωρό που θα γλιτώσουμε τον κόσμο.
1: Γύρω πέντο δασών. Ναι.
0: Όλοι μαζί. Απλώς εμείς ενημερώνουμε, κάνουμε δράσεις.
1: Μα καμία μάχη δεν πάει χαμένη αν δεν γίνει.
0: Ακριβώς, ακριβώς, έτσι μπράβο, αυτό. Λοιπόν, δεχόμαστε οποιαδήποτε παρατήρηση.
1: Και πάντα κάτι προκύπτει, κάτι βγαίνει, κάτι μένει.
0: Μα κάτι μέσα κερδίζεται. Από αυτό, μέσα από αυτό φτάσαμε στον, σε θέματα των οποίων δεν μπορώ να σας εξηγήσω τώρα, θα σας εξηγήσω αφού φύγει το εξώδικη αναφορά.
1: Μάλιστα. Κύριε Μαρκάτο, να σας ευχαριστήσω πολύ. Μιχάλης Μαρκάτος, πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Αργοστολίου Κράνη. Καλή σας μέρα.

Θάνος, μικρούτσικος ή μεγαλούτσικος ή πολύ μεγάλος. Και πάντα θάνατος. Είχαμε προγραμματίσει σήμερα να μιλήσουμε με την πρόεδρο του εργασίου Χαραλαμπή Αβίτσου. Δυστυχώς λόγω ανηλυμένων υποχρεώσεων δεν έχετε δυνατότητα και μεταφέρεται συνέντευξη καλούς εχόντων των πραγμάτων Δημοτικής Ανότητας Αλικών. Αν και δεν έχει πια νομική υπόσταση ο εν λόγω σύλλογος, οι εκπρόσωποι του επιμένουν να εκπροσωπούν τον συγκεκριμένο σύλλογο από τη στιγμή που έχουν αντίθετη άποψη με τη διεύρυνση του Συλλόγου Ξενοδόχων Τσιλιδή και Ανατολικής Αττικής. Με πρόεδρο τον Νίκο Γλαβά, επανεξελέγει πρόεδρος τον Νίκος Γλαβάς του νεοσύστατου Συλλόγου Ξενοδόχων Τσιλιδή και Ανατολικής Ζακύνθου που πιάνει και τη Δημοτική Ενότητα Αλικών. Σύμφωνα με τον Άκη Ποταμίτη, σε αυτή την προσπάθεια δεν συμμετέχουν τα ξενοδοχεία και ξενοδόχοι της Δημοτικής Ενότητας Αλικών. Αν και υπάρχει αυτή η διεύρυνση. Τυχαίο δεν νομίζω. Οπότε με τον Άκη Ποταμίτη δεν προλαβαίνουμε να μιλήσουμε σήμερα. Θέλει να πει πολλά και διάφορα, η αλήθεια είναι, σε μία από τις επόμενες εκπομπές. Όπως επίσης προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε και με τον πρόεδρο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ζακύνθου, του συνδικαλιστικού οργάνου Κώστα Καραγκούνη. Κατά τα άλλα, ανακοινώσεων και αντιδράσεων συνέχεια για τα τεκτενόμενα στο Διεθνές Αεροδρόμιο Ζακύνθου, με τις ουρές και τις καθυστερήσεις σε σχέση με τους ελέγχους ένεκα συνθήκης Σέγγεν για άτομα τρίτων χωρών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Νομαρχιακή Επιτροπή Ζακύνθου του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρει ότι αν η Ζάκυνθος διασύρεται, η σιωπή είναι πολιτική στάση. Με σαφέστατες εχμές και αναφορές στον τοπικό βουλευτή Διονύση Ακτύπη, αναφέρει μεταξύ άλλων η εν λόγω ανακοίνωση ότι φαίνεται ότι για τον κυβερνητικό βουλευτή προτεραιότητα είναι να μην ενοχληθεί η κυβέρνηση που τον εξέλεξε και όχι να υπερασπιστεί τη Ζάκυνθο που τον ψήφισε. Το ίδιο απούσα είναι και η Επιτροπή Τουρισμού, μια επιτροπή που υποτίθεται ότι υπάρχει για να προστατεύσει και να αναδεικνύει το τουριστικό προϊόν του νησιού, παρακολουθεί αμέτωχη την πρωτοφανή δυσφήμιση τη Ζακύνθου. Λες και οι εικόνες που κάνουν το γύρο τη Ευρώπη αφορούν κάποιο άλλο νησί. Όταν οι επαγγελματίες του τουρισμού δίνουν καθημερινά μάχη για να κρατήσουν όρθια τη φήμη τη Ζακύνθου, η σιωπή του βουλευτή και τη Επιτροπή Τουρισμού δεν είναι ουδετερότητα, είναι συνενοχή. Δεν μπορεί να φωτογραφίζονται στι τουριστικέ εκθέσει και στι φιέστε των αφήξεων όταν όλα πάνε καλά και να εξαφανίζονται όταν η Ζάκυνθος διασύρεται, δεν μπορούν να διεκδικούν δημόσια προβολή στι επιτυχίε και να κρύβονται στι αποτυχίε. Η τοπική κοινωνία έχει δικαίωμα να γνωρίζει. Πού είναι ο κυβερνητικός βουλευτής όταν το αεροδρόμιο καταραίει, τι ενέργειες έχει κάνει για την ενίσχυση της αστυνομικής δύναμης και των ελέγχων, τι απαιτήσεις έχει θέσει προς τη Φράπορτ, γιατί η Επιτροπή Τουρισμού παραμένει άφωνη μπροστά σε μια κατάσταση που πλήττει ευθέως την εικόνα του νησιού. Η Νομαρχιακή Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, η τοπική οργάνωση, καλεί όσους έχουν θεσμική ευθύνη να σταματήσουν να λειτουργούν ως εκπρόσωποι της κυβέρνησης του νησιού και να αρχίσουν να λειτουργούν ως εκπρόσωποι του νησιού απέναντι στην κυβέρνηση κτλ. Υπάρχει όμως ανακοίνωση και από την τοπική οργάνωση του κόμματος Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο με επικεφαλής τον Στέφανο Κασελάκη, που μπορεί λέει και αυτός να πάει στο Πασόκ, για το ίδιο θέμα. Αναφέρει λοιπόν η τοπική οργάνωση του κόμματος Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο, ύστερα από όσα έγιναν γνωστά στα ΜΜΕ και τα παράπονα που εξέφρασαν εργαζόμενοι στο Διεθνή Αερολιμένα Ζακύνθου Διονύσης Σολωμός, η συντονιστική γραμματεία του κόμματος Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο στη Ζάκυνθο απευθύνει στους αρμόδιους της εταιρείας Fraport που διαχειρίζεται τη λειτουργία του αεροδρομίου τα παρακάτω ερωτήματα. Έχει φροντίσει για την παρουσία ιατρού τις ώρες λειτουργίας του αεροδρομίου για την κάλυψη αναγκών τόσο των εργαζόμενων όσο και των εκατοντάδων τουριστών? Σε τι ενέργειες έχει προβεί για την εξασφάλιση αποτελεσματικού, σύντομου και άνετου ελέγχου των βιομετρικών στοιχείων ταυτοποίησης των αλλοδαπών επισκεπτών του νησιού, ειδικά των Βρετανών υπηκών? Έχει διαθέσει χώρο ελεύθερη στάθμευση? Ένα θέμα που τα έχει αναδείξει πρώτη και καλύτερη έρθει της Ζακύνθου και τα οχήματα όλων των εργαζόμενων στο αεροδρόμιο, ώστε να έχουν γρήγορη και ασφαλή πρόσβαση στην εργασία του και να μην καλούνται να πληρώσουν 60 ευρώ το μήνα για στάθμευση. Αυτό το λέω εγώ. Εμείς έχουμε απευθυνθεί στα κεντρικά της Fraport, μας έχει ήδη στείλει κάποια στοιχεία για την επιβατική κίνηση.

πολύ σημαντικά και αυτά. Όμως υπάρχει συνέχεια σε αυτή την επικοινωνία και στο αίτημα που έχουμε κάνει, προκειμένου να απαντήσει και επίσημα και με μια συνέντευξη για όλα αυτά τα θέματα. Να δούμε. Υπάρχει επίσης μια ανακοίνωση του Εμπορικού Συλλόγου Ζακύνθου με το χαρακτηριστικό τίτλο «Έφαγαν το Κάιδαρο και μες στην ουρά». Ο Εμπορικός Συλλόγος Ζακύνθου καταγγέλει την απαράδεκτη, όπως τη χαρακτηρίζει, κατάσταση στο αεροδρόμιο του νησιού, με καθυστερήσεις, ουρές και ταλαιπωρία επισκεπτών, ιδιαίτερα από χώρες του Σέγγεν. Δεν πρόκειται για τυχαίο γεγονός, είναι το αναπόφευκτο, λέει, αποτέλεσμα της λογικής κόστος-κέρδος που διέπει την ιδιωτική διαχείριση δημοσίων υποδομών, όπου οι ανάγκες του κόσμου μετριούνται με το κομπιουτεράκι του κέρδους και όχι με τα πραγματικά προβλήματα του νησιού. Την ίδια ώρα, λέει, η Fraport εισπράττει εκατομμύρια και πανηγυρίζει για τα ρεκόρ αφήξεων εντός εισαγωγικών. Έχουν ευθύνη όλες οι κυβερνήσεις, αναφέρει Νέα Δημοκρατία, Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ. Οι επισκέπτες μαζεύουν λεφτά όλο το χρόνο για να έρθουν στη Ζάκυνθο και τελικά τους υποδεχόμαστε με ουρές, ταλαιπωρία και υποδομές που δεν αντέχουν ούτε τα ρεκόρ που διαφημίζουν. Δηλώνουμε καθαρά. Αρκετά πληρώσαμε για τα κέρδη των ομίλων και τις πολιτικές που τα υπηρετούν. Δεν θα πληρώσουμε ξανά το λογαριασμό. Απαιτούμε άμεσα πλήρη στελέχωση του αεροδρομίου και των ελέγχων διαβατηρίων. Άμεση λύση από την κυβέρνηση και Fraport για τις καθυστερήσεις. Σύγχρονες υποδομές όλο το νησί, αεροδρόμιο, ίδρυψη, αποχέτευση, καθαριότητα και οδικό δίκτυο. Κατάργηση άδικων φόρων και χαρατσιών για μικρούς επαγγελματίες και επισκέπτες. Μέτρα στήριξη απέναντι στην ακρίβεια, τα χρέη και το ενεργειακό κόστος κτλ. Κτλ. Πλαφών σε καύσιμα, ρεύμα και φυσικό αέριο. Είναι η ανακοίνωση, η καταγγελία του Διοικητικού Συμβουλίου του Εμπορικού Συλλόγου Ζακύνθου.

Το ξέρετε ότι υπάρχουν τουρίστες στη Ζάκυνθο, γι' αυτό το έχουμε μάθει από κατάστημα ενοικίαση αυτοκινήτων στην περιοχή του Λαγανά, που ενοικιάζουν αυτοκίνητα και όχι μόνο, και πάνε και τα αφήνουν πίσω την ίδια μέρα κιόλας και δεν θέλουν ούτε τα χρήματά τους. Επιστροφή. Γιατί με αυτά που βλέπουν στο δικό δίκτυο του νησιού τρέμει η ψυχή τους και το φιλοκάρδι τους, μήπως δεν γυρίσουν όρθιοι και ζωντανοί στις ιδιαίτερες πατρίδες τους. Αυτά, προσγνώση και συμμόρφωση. Αστυνομικό δελτίο, 4 συλλήψεις για κατοχή ναρκωτικών ουσιών στα νησιά του Ιωνίου. 4 συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν τα τελευταία 24 ώρα κατά τη διάρκεια στοχευμένων ελέγχων από αστυνομικούς σε Ζάκυνθο, Κεφαλονιά, Κέρκυρα και Λευκάδα για κατοχή ναρκωτικών ουσιών. Στο Λαγανά Ζακύνθο, αυτό έλειπε, αστυνομικοί της ΟΠΚΕ συνέλαβαν 18χρονο αλλοδαπό για κατοχή μικροποσότητας κοκαίνης. Στην Κεφαλονιά, αστυνομικοί του Τμήματος Ασφαλείας Αργοστολίου και της ΟΠΚΕ προχώρησαν στη σύλληψη 26χρονο ημεδαπού, καθώς διαπιστώθηκε να κατέχει ακατέργαστη κάναβη βάρους 9 γραμμαρίων. Στην πόλη της Κέρκυρας και τη Λευκάδα συνελήφθησαν δύο ημεδαποί ηλικίας 22 και 30 ετών, αντίστοιχα κατηγορούμενοι για κατοχή μικροποσότητας ακατέργαστης κάναβης. Καλημέρα και στην Κέρκυρα και στη Λευκάδα. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στις κατατόπους αρμόδιες εισαγγελικές αρχές. Συνεχίζουμε με το αστυνομικό δελτίο. Τρεις συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν το απόγευμα της Δευτέρας 8 Ιουνίου κατά τη διάρκεια στοχευμένων ελέγχων στην Κεφαλονιά για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Αστυνομικοί της ΟΠΚΕ προχώρησαν σε σύλληψη τριών ημεδαπών, 67χρονος και δύο 17χρονοι παρακαλώ, καθώς το αυτοκίνητο που επέβαιναν και στην κατοχή τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ένα μαχαίρι και ένα σουλιάς. Στη δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνονται και οι γονείς των ανήλικων κατηγορούμενοι για παραμέληση της εποπτείας τους. Αυτά τα ωραία.

3.260 τροχονομικοί έλεγχοι και 917 παραβάσεις την προηγούμενη εβδομάδα σε στοχευμένες δράσεις στα νησιά του Ιωνίου, αναφέρει

Όσες 17 παραβάσεις την προηγούμενη εβδομάδα σε στοχευμένες δράσεις στα νησιά του Ιωνίου, αναφέρει η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Ιωνίων Νήσων, που τονίζει ότι συνεχίζονται οι εντατικοί τροχονομικοί 6 στην Κέρκυρα, 257 στην Κεφαλονιά, ανεβαίνει, 195 στη Ζάκυνθο, σπάνια η Ζάκυνθος είναι μετά την Κεφαλονιά, και 169 στη Λευκάδα και επιβλήθηκαν τα ανάλογα διοικητικά πρόστιμα. Δύο συλλήψεις επίσης πραγματοποιήθηκαν τα προηγούμενα 24 ώρα κατά τη διάρκεια στοχευμένων ελέγχων στις περιοχές Καλαμάκη και Λαγανάς από αστυνομικούς υπηρεσιών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ζακύνθου για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Σε δύο διαφορετικές περιπτώσεις, αστυνομικοί των ομάδων Δίας και ΟΠΚΕ προχώρησαν στη σύλληψη 19χρονου Μεδαπού και 22χρονου Αλλοδαπού, καθώς διαπιστώθηκε ότι κατήχαν αντίστοιχα ένα αναδιπλούμενο μαχαίρι σουγιάς και σπρέι πιπεριού. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα πλημμυλιωδικών Ζακύνθου. Και 58 πρώτα λεπτά, ζούμε στην επικαιρότητα και σήμερα Τετάρτη 10 Ιουνίου του Σωτηρίου έτους 2026. Στις μουσικές επιλογές η Ιωάννα Καποδίστρια, στην επιμέλεια του ήχου Αλέξανδρος Λάσης, στα μικρόφωνα ο Σάκης Νέγκας, στη 1, στις 12. Δελτίο ειδήσεων από το πρώτο πρόγραμμα. Ακολουθεί για τη συνέχεια η εκπομπή Καλλιτεχνικό Καφενείο με την Πινελόπη Αβούρη και τον Πάνο Αμπελά. Είναι και οι δύο εδώ. Καλημέρα και στην Πινελόπη και στον Πάνο Αμπελά. Πρώτα στην κυρία και μετά στον κύριο. Στη μία σύνδεση με το ραδιοφωνικό σταθμό της ΕΡΤΡΙΑ στη Θεσσαλονίκη με ειδήσεις από όλη την ελληνική περιφέρεια. Στις δύο και πάλι σύνδεση με το πρώτο πρόγραμμα και στις τρεις με το Κόσμος. Και σε επανάληψη ενημερωτικές εκπομπές της ΕΡΤ Ζακύνθου από τις 6 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ, από τις συχνότητες 93,2 και 95,2 στα FM και από το rteco.gr επιλέγοντας την ένδειξη Ζάκυνθος. Μας ακούτε και το ξέρουμε και ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό και την εμπιστοσύνη που μας δείχνετε. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας Θεού θέλοντος καιρού, επιτρέποντος κτλ. Για αύριο λίγο μετά τις 11. Γεια και χαρά, φιλάκια, μείνετε συντονισμένοι.

Καλό μεσημέρι, κύριε Τζούρμους. Η ισχυρή έκρηξη ακούστηκε κοντά στο νησί Κέσμο, όπως μετέδωσε ιρανικό πρακτορείο. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια της έκρηξης. Σφοδρές επιθέσεις εναντίον του Ιράν εξαπέλυσαν αμερικανικές δυνάμεις στα μεσάνυχτα σε αντίπεινα για την κατάρριψη του αμερικανικού ελικοπτέρου. Οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν από την πλευρά τους ανακοίνωσαν ότι προχώρησαν σε αντίπεινα, στοχοποιώντας αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις που φιλοξενούνται στον Μπαχρέιν και την Ιορδανία. Αναχέτηση υπτάμενων εχθρικών στόχων ανέφεραν οι δυνάμεις αεράμινας του Κουβέιτ. Παρά τις επιθέσεις, ανώτερος αξιωματούχος δηλώνει ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ εξακολουθεί να πιστεύει πως μια ειρηνευτική συμφωνία με το Ιράν παραμένει εφικτή. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών προειδοποίησε τις ΗΠΑ ότι οποιαδήποτε επίθεση ή απειλή εναντίον του Ιράν θα λάβει απάντηση. Παράλληλα, οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι έβαλαν στο στόχαστρο αμερικανική στρατιωτική βάση στην Ιορδανία μετά τη σειρά πληγμάτων εναντίον εγκαταστάσεων στο Ιράν που εξαπέλυσε ο στρατός των ΗΠΑ. Εν μέσω ενστάσεων για τη διμήνη προθεσμία που έχει στη διάθεσή της προκειμένου να ολοκληρώσει το έργο της, άρχισε στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση για τη συγκρότηση της Επιτροπής Συνταγματικής Αναθεώρησης. Για ασφικτικό χρονοδιάγραμμα έκαναν λόγο οι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι του ΠΑΣΟΚ, του ΚΚΕ και της Πλεύσης Ελευθερίας. Παράλληλα, ανακοινώθηκαν τα ονόματα των 42 βουλευτών που θα συμμετάσχουν στην Επιτροπή, πρόεδρος της οποίας αναμένεται να αναλάβει ο Μάκης Βορύδης. Η Νέα Δημοκρατία έχει προτείνει την αναθεώρηση.

0: 28 άρθρων του Συντάγματος με βασικές αλλαγές στη δυνατότητα λειτουργίας μη κρατικών, μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων, τη σύνδεση της μονιμότητας στο δημόσιο με την αξιολόγηση και την τροποποίηση του άρθρου 86 περί ευθύνης υπουργών. Σε εξέλιξη βρίσκεται από τις πρώτες πρωινές ώρες μεγάλη αστυνομική επιχείρηση της υποδιεύθυνσης δίωξης και ξιχνίασης εγκλημάτων Αθηνών σε περιοχές της Αττικής με τη συνδρομή της ΟΠΚΕ και της ΕΚΑΜ για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να δραστηριοποιείται στο εμπόριο ναρκωτικών και όπλων τουλάχιστον από τον Δεκέμβριο του 2025. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 8 άτομα, μεταξύ των οποίων και ο φερόμενος ως αρχηγός της οργάνωσης, ενώ έχουν κατασχεθεί ποσότητες ναρκωτικών ουσιών και φυσίγγια. Κλείσιμο έως 24 μήνες για πειραγμένες ταμιακές μηχανές και ως 12 μήνες για χρήση παράνομων λογισμικών προβλέπονται στο νέο ποινολόγιο που καθιερώνει η ΑΔΕ για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής. Τα νέα πρόστιμα θα τεθούν σε εφαρμογή στο αμέσως επόμενο διάστημα, όπως δήλωσε στο Earth News Radio 105,8 εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Όμηρος Τσάπαλος, ο οποίος πρόσθεσε ότι υπάρχει ήδη υψηλός βαθμός συμμόρφωσης της πλειοψηφίας των επιχειρήσεων σε ό,τι αφορά τις αντιδράσεις που έχει προκαλέσει διάταξη σε πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου που έχει τεθεί σε διαβούλευση και αφάνθρακα. Ο κύριος Τσάπαλος είπε ότι το Υπουργείο είναι ανοιχτό για διορθώσεις και βελτιώσεις. Οι αστυνομικοί αναμένουν πλέον τα αποτελέσματα των εγκληματολογικών εξετάσεων σε μαχαίρι, αεροβόλο όπλο και άλλα ευρήματα, μεταξύ των οποίων και μία μπλούζα με ίχνη αίματος. Τουλάχιστον 12 νεκροί και 9 τραυματίες μετά από μαζική ένοπλη επίθεση στη Νότια Αφρική. Σύμφωνα με την αστυνομία, ομάδα ενόπλων φέρεται να άνοιξε πύρ εναντίον πολιτών υπό συνθήκες που παραμένουν υπό διερεύνηση. Εκτεταμένες έρευνες των αρχών για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, κυρίως στα ορεινά, με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της δυτικής ηπειρωτικής χώρας και της Μακεδονίας. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, στο Αιγαίο τοπικά εξιμποφόρ, από 20 έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, από 19 έως 32 στη Θεσσαλονίκη.
2: Και αυτό το καλοκαίρι συντονισμένοι με την ΕΡΤ Ζακίνθου. ΕΡΤ Ζακίνθου 95,2 και 93,2 στα FM. Ο δικός σας σταθμός.
3: Senses Eyesight.
4: Όραση. Οπτικά.
3: Eyesight Optics. Γυαλιά ηλίου.
4: Protection. Eyesight Optics. Προστασία. Ήλιος. Αισθήσεις.
3: Contact lenses. Ομορφιά. Vision.
4: Eyesight Optics. Fashion sunglasses.
3: Eyesight. Brands. Γυαλιά οράσεως. Φακή εποφής.
4: Welcome to the Eyesight World.
3: Eyesight Optics.
4: Eyesight Οπτικά. Αλεξάνδρου Ρώμα 27.
5: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
6: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
5: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
6: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
7: Ειδήσεις, αποκαλύψεις, ενημέρωση. Άκου τώρα. Εγκυρότητα, άποψη, σχόλια. Άκου τώρα. Καθημερινά 9 με 11 το πρωί με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου.
8: Δίθυρα ακούσματα.
9: Μια εκπομπή για το περιβάλλον και τη γεωργία
8: με τη Χαρίτη Λιαμενότου
9: και τον Πέτρο Βυσβάρδη. Δίθυρα ακούσματα. Κάθε Πέμπτη 12 με 1 το μεσημέρι.

0: ακούσματα. Κάθε Πέμπτη, 12 με 1 το μεσημέρι.
1: Ερτ Ζακίνθου. Ενημέρωση με άποψη.
2: Εγώ, Πινελόπη Αβούρη.
3: Το καλλιτεχνικό καφενείο είναι εδώ στην ΕΡΤ Ζακίνθου, στους 95,2 και στους 93,2 στα FM. Επίσης, αν θέλετε σόνι και καλά να μας ακούσετε, μπορείτε να μας ακούσετε στο erteco.gr αν επιλέξετε την ένδειξη Ζακίνθος. Αν αυτά που θα πούμε σήμερα με τον Πάνο τον Αμπελά σας φανούν ενδιαφέροντα και θέλετε να ρωτήσετε κάτι, μπορείτε να μας πάρετε τηλέφωνο στο 2695-033-022. Στην κονσόλα είναι ο Αλέξανδρος Λάσης και δίπλα μου, μετά από πολύ καιρό που με έχει εγκαταλείψει, είναι ο Πάνος ο Αμπελάς.
4: Καλησπέρα, τι κάνετε? Ευχαριστώ πάρα πολύ μια ακόμη φορά για την πρόσκληση.
3: Η πρόσκληση είναι μόνιμη, έχετε ελευθέρας και στην ΕΡΤ και στο καλλιτεχνικό καφενείο.
4: Αν ακούω από τη διοίκηση.
3: Φωνάχτε τη διοίκηση γρήγορα. Λοιπόν, σήμερα ο Πάνος ήρθε.
4: Γιατί ήρθαμε?
3: Γιατί θέμα, αυτό είναι μια καλή ερώτηση. Για να μιλήσουμε για αυτούς που ξεχάσαμε. Πάνο, ποιον έχεις ξεχάσει?
4: Έχω να ξεχάσει απλώς τον λογαριασμό. Έχω ξεχάσει κάτι συγγενείς στην Αμερική που δεν τους έχω στείλει μήνυμα εδώ καιρό. Αλλά γενικότερα αυτά, όχι πολλά πράγματα.
3: Μάλιστα, αυτός έχει ξεχάσει αυτά. Από παλιούς Ζακυνθινούς.
4: Α, παλιούς Ζακυνθινούς. Παλιούς Ζακυνθινούς, ναι. Ναι. Λοιπόν, η συζήτηση αυτή είναι μία ώρα, μόνο. Ωραία. Γιατί αν μιλήσουμε γενικότερα, Ζάκη, θα τους έχουμε ξεχάσει όλους. Έχουμε αφήσει το Διονύσιο το Σολωμό στην πλατεία να τον θυμόμαστε. Έτσι, με ένα ωραίο αγαλματάκι και μέχρι εκεί είμαστε.
3: Έχουμε, εντάξει, έχουμε και τα έργα του Κάλβου, μια και δεν έχουμε προσωπογραφία. Έχουμε τους στίχους από τα έργα του Κάλβου πάνω στο Δημαρχείο, οπότε και αυτό το βλέπουμε στην πλατεία.
4: Ξέρουμε ποιος το γράψε?
3: Νομίζω το γράφει.
4: Έχω ζήσει ένα απίστευτο σκηνικό τώρα που το λέμε. Έξω από το σπίτι του Φόσκολου. Ήμασταν εκεί με την διοίκηση του μουσείου κάποια στιγμή πριν από χρόνια και κάνουν κάποια έργα. Ήταν του Δήμου, της Περιφέρειας, δεν ξέρω ποιο ήταν. Και εμφανίζεται ένας εργάτης του Δήμου και λέει σαν της διοίκησης, λέει... Και του λέει... μάλλον κάνεις λάθος. Όχι, όχι, ξέρω τι λέω. Λοιπόν, νομίζω ότι έχουμε ένα πρόβλημα μνήμης γενικότερα στη Ζάκυνθο. Δεν ξέρω γιατί. Δεν ξέρω αν γίνεται με σκοπό για να μπορέσουμε να εκμεταλλευτούμε ό,τι μένει ανεκμετάλλευτο. Τώρα, αν μιλάμε για προσωπικότητες, έγινε ένα πολύ μεγάλο και όμορφο συνέδριο για τη Μαριέτα Τιμινότου. Μία γυναίκα που όταν σχεδιάζαμε το συνέδριο μας λέει, έχει ξαναγίνει. Πότε έχει ξαναγίνει? Το 2012. Έχουμε 2026. Και ακόμη και σήμερα δεν έχει ούτε μια πρωτομή, δεν έχει ούτε κάτι που να τη θυμίζει. Υπάρχει ένας δρόμος στην Παναγούλα. Αυτό. Που όποιος δει την ταμπέλα έχει την τύχη να δει.
3: Και την ξέρει.
4: Και την ξέρει. Βλέπουμε το άγαλμα του Καρέρ στην πλατεία Σολωμού.
3: Έχει και το Φόσκολο άγαλμα στην πλατεία Σολωμού παρεμπιπτόντος.
4: Πίσω από το θέατρο να μην το βλέπουμε. Πίσω από το θεατράκι αυτό. Το έχουμε χώσει. Έτσι να μην φαίνεται και πολύ.
3: Λοιπόν, εκεί είναι η θέση του από την αρχή. Και όχι απλώς είναι η θέση του εκεί από την αρχή, αλλά οι Ιταλοί το πήρανε.
4: Το πήρανε και το μεταφέρανε εκεί.
3: Και το μεταφέρανε μπροστά από τους Άγιους Πάντες. Άγιοι Πάντες εκεί που είναι σήμερα ο ΤΕ. Και μετά όταν φύγαν οι Ιταλοί, το ξαναπήραν οι Ζακυνθινοί και το ξαναπήγαν στη θέση του. Εκεί είναι η θέση που το βάλανε το άγαλμα το 27, που δεν υπήρχε ακόμα το θεατράκι της πλατείας.
4: Ναι, και πριν στην παλιά πλατεία υπήρχε θεατράκι. Δεν υπήρχε θεατράκι.
3: Όχι,
4: όχι, όχι. Τέλος πάντων, κοιτάξτε. Νομίζω ότι μία από τις πιο ξεχασμένες προσωπικότητες, τώρα για να το κάνω πιο συγκεκριμένα, δεν μπορεί να είναι άλλη από τον Νικόλαο Επισκοπόπουλο.

0: Γιατί?
1: Ο Νικόλαος Επισκοπόπουλος σαν όνομα είναι άγνωστο σήμερα. Και αν αναφέρεις το όνομά του στην υπόλοιπη Ελλάδα, δεν τον ξέρουν με αυτό το όνομα. Διότι έγινε γνωστό σαν Νικόλαος Σεγκούρ. Λοιπόν, ο Νικόλαος Επισκοπόπουλος γεννήθηκε τον Απρίλιο του 1874 στη Ζάκυνθο. Ο πατέρας του ήταν ο Διονύσης Επισκοπόπουλος και η μάνα του η Ανδριάννα Σιγούρου, ξαδέρφη του μεγάλου ποιητή, συγγραφέα, κριτικού Μαρίνου Σιγούρου και ιστορικού. Και σε δεύτερο γάμο φυσικά, γιατί η πρώτη σύζυγος του Διονύση Επισκοπόπουλου είχε πεθάνει και είχε αφήσει πίσω της δύο κορίτσια. Η σχέση του μικρού μοναχογιού με τις αδελφές του δεν ήταν ποτέ καλή, ούτε της νέας σύζυγου με τις κόρες. Από πολύ μικρή ηλικία ήταν μια πάρα πολύ περίεργη προσωπικότητα, διότι δεν του άρεσε καθόλου το σχολείο. Του άρεσε να διαβάζει μοναχός του. Ήταν μόνιμος μέσα στη βιβλιοθήκη, μέσα στο αρχείο. Του άρεσε πάρα πολύ η ιατρική. Και γι' αυτό από την ηλικία των 12 ετών δούλευε σαν βοηθός φαρμακοποιού στη Ζάκυνθο. Μέχρι τη στιγμή που πέθανε, οι φίλοι τον ρωτούσαν αυτόν, όχι τον γιατρό τους, για το τι φάρμακα να πάρουν, πώς να αντιμετωπίσουν ένα πρόβλημα. Ήταν η μανία του.
2: Δεν σπούδασε ιατρική όμως.
1: Δεν σπούδασε τίποτα. Ήταν μανιώδης αναγνώσεις. Διάβαζε μπορεί και 2 με 3 βιβλία την ημέρα. Όταν τον πήρε η μητέρα του στην Αθήνα, εντάχθηκε μέσω του Ξενόπουλου στο φιλολογικό σαλόνι του Σουρή, όπου μαζευόντουσαν όλες οι μεγάλες προσωπικότητες της εποχής, οι λογοτεχνικές μορφές. Και ο Ξενόπουλος κανόνισε ώστε να δημοσιευθεί το πρώτο διήγημά του, το Ουντίζε Μινέο, στην εφημερίδα το Άστι. Το Δεκέμβριο.
2: Στα ελληνικά.
1: Στα ελληνικά. Α, στα ελληνικά. Η μετάφραση του συγκεκριμένου τίτλου δέχεται πολλές, οπότε δεν θέλω να πάρω κάποια θέση. Γιατί είναι ένα ζήτημα το οποίο δεν έχει ακόμα καθοριστεί. Δεν ξέρουμε, είναι ένα περίεργο μυθιστόρ, διήγημα, διότι ξέρουμε το background ότι ο Ξενόπουλος το πήρε και το πήγε στο διευθυντή της εφημερίδας και του λέει δεν έχει ξαναδιαβάσει κάτι τέτοιο. Το παίρνει και του λέει μα έχω να βγάλω κάτι άλλο αύριο. Και του λέει διάβασέ το γιατί θες να βγάλεις αυτό. Το παίρνει, το διαβάζει και γράφει ένα πρόλογο ότι δεν μπορούσα να το πιστέψω, ας πούμε, ότι αυτό είναι πόνιμο ενός 16χρονου, 17χρονου παιδιού. Είναι ένα από τα καλύτερα κείμενα που έχω διαβάσει. Και είναι μυστηριακό, περιπλέκεται και είναι, ας πούμε, η εισαγωγή σε αυτό που εξελίσσεται σαν τη γραφή του Σεγκούρ. Λυρισμός, αισθησιασμός, ξεχνάω τα ελληνικά μου, και γενικότερα μία αγάπη προς τον έρωτα. Διότι ο Σεγκούρ, ο Επισκοπόπουλος, ξεκίνησε σαν... να γράφει κριτικές μετά στο Άστι και διηγήματα ερωτικά. Στην Ελλάδα εκδόθηκε το Άσμα Ασμάτων, τα τρελά διηγήματα, το Δειλινό και διάφορα άλλα μικρά, και ξαφνικά κάποια στιγμή το 1904 με 1905 αναχωρεί μυστηριωδώς για τη Γαλλία.
2: Όταν λες μυστηριωδό.
1: Διότι όταν φτάνει στη Γαλλία, λογικά με παρότριση και του Ψυχάρη αλλά και του Ανατόλ Φρανς, που τον είχε γνωρίσει σε ένα ταξίδι στην Αθήνα, αλλάζει το όνομά του και από Νικόλαος Επισκοπόπουλος, για πιο καλό μάρκετινγκ, το μετατρέπει σε Νικόλαος Σεγκούρ. Παίρνει το όνομα της μητέρας του. Σιγούρος δηλαδή. Γιατί η μάνα του ήταν η Αδριάννη Σιγούρ, όπως είπαμε προηγουμένως. Λοιπόν, εκεί ξεκινάει μια τρομερή καριέρα που γίνεται μόνιμος αρθρογράφος Le Figaro, της Grouvoir, και αρχίζει να εκδίδει διάφορα ερωτικά διηγήματα, καθαρά, τα οποία, όπως πολύ σωστά τα έχει ονομάσει τον Μπέι, με ένα τεύχος αφιερωμένο στην πορνογραφία του 19ου αιώνα. Λοιπόν, αυτά θεωρήθηκαν soft πορνό για την εποχή τους. Και μάλιστα κάποια στιγμή που είχα αναφερθεί στον Νικόλα Επισκοπόπουλο σε μια παρέα, δεν τον ήξερε ένας από τους της παρέας,

0: Και μου λέει, μα πώς γίνεται, δεν το ξέρω, κάτι μου θυμίζει. Μου λέει, έχει μεταφραστεί, μου λέει, από τον Τσουκαλά. Λέω, ναι. Μου λέει, ο Σεγγύρ. Λέει, ναι. Αυτά τα είχα, μου λέει, κάτω από το κρεβάτι μου. Ήταν τα απαγορευμένα. Ναι, γιατί στην Ελλάδα μπήκαν σαν απαγορευμένα. Μπήκε ο σαρκικός γάμος, η κόκκινη κουρτίνα, πώς λεγόταν το άλλο, το κορίτσι αμαρτίας. Αυτά τα διηγήματα, μυθιστορήματα, όχι διηγήματα, μεταφράστηκαν από το Διονύση Τσουκαλά, και ο οποίος καταδικάστηκε, κατηγορήθηκε βασικά, όχι καταδικάστηκε, συγγνώμη, γιατί και θεωρεί τον εαυτό του σαν διάδοχο του Ροίδη, που κατηγορήθηκε και αυτός για την Πάπησα Ιωάννα, για ανήθικο βιβλίο, σαν ανήθικο βιβλίο, και δικαιώθηκε. Και μάλιστα σε όλα τα βιβλία που μετέφρασε του Σεγγύρ γράφει, για αυτό το βιβλίο δικαιώθηκα με την τάδε απόφαση του εφετείου Αθηνών της τάδε ημερομηνίας. Δεν γνώριζα όμως ότι μιλάμε για τον Νικόλο Επισκοπόπουλο. Δεν γνώριζα ότι είναι Σακηθινός. Μετέφραζε έναν Γάλλο συγγραφέα, ο οποίος είχε διάφορα ενδιαφέροντα. Ήταν ένας μεγάλος κριτικός. Έγραφε εξαιρετικές κριτικές, αν και κατηγορήθηκε από πολλούς ότι δεν ασχολήθηκε με την ελληνική λογοτεχνία, διότι εξέδωσε ένα τρομερό έργο που λέγεται «Ιστορία της Ευρωπαϊκής Λογοτεχνίας» και δεν συμπεριέλαβε την ελληνική λογοτεχνία, αλλά ανέδειξε την τουρκική λογοτεχνία. Είναι ο πρώτος που έφερε στην επιφάνεια στην Ευρώπη την τουρκική λογοτεχνία. Και είναι και ο πρώτος ο οποίος ξεκάθαρα προέβλεψε το μεγαλείο της Αμερικής των επόμενων χρόνων, ότι θα γίνει η επόμενη αυτοκρατορία του αιώνα. Ήταν μπροστά γενικότερα από την εποχή του. Αλλά μια προσωπικότητα δύσκολη, άγνωστη, δεν ξέρουμε πολλά. Το μόνο που μπορούμε να πούμε με σιγουριά είναι για την κόρη του, την Αδριανή Σιγούρου, η οποία είναι μία από τις σπουδαιότερες ζωγράφους παιδικών παραμυθιών, εικονογράφους της Γαλλίας, η Αντριάν Σεγκούρ, και η οποία ήταν η μόνιμη σκητσογράφος της Le Figaro.
1: Μια χαρά. Και αυτόν τον άνθρωπο και την κόρη του εμείς δεν τους θυμόμαστε και δεν τους ξέρουμε.
0: Όχι, αν δεν κάνω λάθος, μπορώ να το παραφράζω λίγο, αλλά η φράση ήταν η εξής: η Ζάκηθος είναι σαν το καλό χασίς, είχε πει ο Νικόλαος Σεγκούρ.
1: Τώρα, όταν καπνίζουμε ξεχνάμε.
0: Τώρα δεν ξέρω τι εννοούσε με αυτό.
1: Α, τι πίνεις και δεν μας δίνεις, αυτό εννοούσε. Θα βάλουμε τραγούδι, πουλάκι μου.

0: Γαλλία, λοιπόν.
1: Λοιπόν, έχουμε ένα μεγάλο ζακυνθινό ανάμεσα στους μεγάλους Γάλλους. Στους μεγάλους των Γάλλων, βασικά. Είναι μια πολύ σπουδαία προσωπικότητα. Δεν το θυμόμαστε. Κάτι πρέπει να κάνουμε γι' αυτόν.
0: Όπως.
1: Θα ήθελα να την κάνουμε αυτή την ερώτηση τώρα, γιατί με απασχολεί το πώς μπορούμε να τους επαναφέρουμε στη μνήμη και γιατί να τους επαναφέρουμε. Αν δηλαδή να κάνουμε μια απλή ομιλία ή το να κάνουμε μια απλή εκδήλωση, σε τι συμφέρει? Εάν δεν τους κάνουμε κτήμα των νέων γενεών, σε τι συμφέρει? Όταν δεν είναι μέσα σχολεία, δεν σε λέω τώρα ότι να μπει ο Σεγκούρ σχολεία.
0: Σεγκούρ δεν μπορεί να μπει στα σχολεία.
1: Υπάρχει. Μισό λεπτό.
2: Έχουμε πάρα πολλέ.
0: Να μπει στα σχολεία.
1: Όχι, δεν μπορεί να μπει στα σχολεία, αλλά έχουμε άλλε προσωπικότητε που μπορεί να μπει στα σχολεία. Η Μαριέτα Γιαννοπούλου μηνώ τα παραμύθια τη. Γιατί να μην είναι στα πλαίσια ενό μαθήματο του δημοτικού?
0: Κοίταξε. Το ΚΕΠΕΑ έκανε ένα πρόγραμμα.
1: Εξαιρετικό.
0: Την περίοδο του συνεδρίου.
1: Από την Ιωάννα. Την
0: Ιωάννα Νικολοπούλου.
1: Νικολοπούλου.
0: Το οποίο σκοπεύουμε να συνεχίσει να δίνεται στα σχολεία και την επόμενη χρονιά. Και νομίζουμε ότι για τις πρώτες τάξεις του Δημοτικού και για τον Υπηαγωγείο θα υπάρξει πολύ ενδιαφέρον για να το παρακολουθήσουν τα παιδιά. Θα δούμε τι άλλο θα κάνουμε για τη μηνό του. Είναι πιο δύσκολη η περίπτωση του Σιγκούρ, γιατί
1: ήρθε σαν απαγορευμένος.
0: Γιατί το περιεχόμενο, εκτός αν βρούμε κάποια του κείμενα τα οποία να μην είναι το...
1: Ότι ασχολούνται ψυχολόγοι με το έργο του Σιγκούρ στη Γαλλία.
0: Ψυχολόγοι, ναι.
1: Δηλαδή είναι τόσο σπουδαίο το έργο του. Τα μυθιστορήματά του είναι η καλύτερη ανάλυση... αισθησιακή ανάλυση σχέσεων και προβλημάτων σεξουαλικών και μη και κοινωνικών, δηλαδή είναι υπέροχος. Δεν ξέρω πώς τα έγραψε αυτά, λογικά πρέπει να τα έχει ζήσει για να τα γράφεις.
0: Προφανώς για να φροντίσει η ζωή του να είναι άγνωστη, όλο και κάτι έχει κάνει κι αυτός.
1: Ναι.
0: Αλλά το θέμα με μας είναι ότι για να τον κάνουμε οικείο στα παιδιά είναι δύσκολο. Θα πρέπει να βρεθούν κείμενα τα οποία να μην είναι σόκι.
1: Ή τουλάχιστον να έχει υπόψη το καθένας ποιος είναι ο Νικόλος.

0: ποιος είναι ο Νικόλαος Σκοπόπουλος. Δηλαδή να ξέρεις απλώς το, βασικά. Να ξέρεις ποιος είναι αυτός.
1: Μαρτζόκης, δεν το έγραψα.
0: Να ξέρεις ποιος είναι αυτός με το μεγάλο κεφάλι, το άγαλμα μέσα στην πλατεία Σολομού.
1: Ναι, αχ, Παναγία μου, αυτό το τέρας γιατί το έχουν κάνει εκεί, γιατί τον έχουν κάνει τέρας.
0: Δεν ξέρω γιατί έπρεπε να του κάνουμε κεφάλαια είσαι με το σκοπό.
1: Και μιλάμε για έναν άλλο ξεχασμένο που είναι ο μεγαλύτερος συνθέτης που έβγαλε Ζάκυνθος. Και τώρα θα βγουν από δίπλα να μου πούνε όχι, υπάρχει και ο Αλέκος ο ξένος. Υπάρχουν πολλοί και είναι όλοι καλοί. Είναι όμως ο παππούς τους όλων αυτών.
0: Και είναι και ο ιδρυτής του ελληνικού μελοδράματος, έτσι. Βασικά είναι και ο Καπνίσης, ο Αντώνης Καπνίσης.
1: Και υπάρχει και ο Δομενεγίνης, ο οποίος έχει γράψει πριν από αυτόν ένα Μάρκο Μπότσαρη και διάφορα άλλα ενδιαφέροντα πράγματα, μόνο που χάθηκε το έργο του.
0: Εγώ είχα ένα παράπονο όταν ταξίδεψα στην Ουγγαρία, στην πόλη του Πέτς. Είναι μια μικρή κομμόπολη, περίπου 2-3 ώρες έξω από τη Βουδαπέστη. Και με το που έφτασα εκεί, ξεκίνησα να βλέπω αγαλματάκια σε φυσικό μέγεθος ανθρώπου, και από κάτω μια πλακούλα για το ποιος ήταν αυτός. Μεταξύ αυτού ήταν και οι μουσουλμάνοι, οι οποίοι ήταν από την εποχή της εισβολής των Οθωμανών, και λέω, είναι πολύ γεμάτη από αγάλματα. Μα με τόσες προσωπικότητες έχει να δείξει το Πέτς, ένα χωριό της Ουγγαρίας.

0: τρόπος για να μνημονεύσει κάποιον, διότι τον ζεις και της περιοχής και είναι τώρα αγούρι να πάει να του τρύψει την κοιλιά. Μαθαίνεις όμως ποιος είναι αναγκαστικά. Τώρα εγώ γιατί να ξέρω για το χοντρό αστυνομικό της Ουγγαρίας? Μούμινε. Φανταστείτε τι μπορούσαμε να κάνουμε εμείς με τις προσωπικότητες που έχουμε. Να περπατάς στην πόλη της Ακίνθου και να βλέπεις αγαλματάκια στην περιοχή όπου έζησαν. Γιατί ξέρουμε που ήταν τα σπίτια τους μέσα στην πόλη. Γιατί όλοι αυτοί είχαν σπίτι μέσα στην πόλη.
1: Κοίταξε, εμείς για τους περισσότερους δεν έχουμε εικόνα, γιατί χάσαμε τις εικόνες, τα πορτρέτα.
0: Έχουμε,
1: το 53, έχουμε όμως για κάποιους.
0: Έχουμε για τον Καρέρα, άμα θέλουν να κάνουν κανονικό άγαλμα, έχουμε.
1: Κοίταξε, αυτό πρέπει να είναι μόδα εποχής. Μην ξεχνάς ότι και ο Βεζάλ, όχι το σώμα.
0: Ναι, το, είναι, έχει μεγάλο κεφάλι.
1: Ο ίδιος ο Βεζάλ, ένα τέρας είναι και αυτό, ένα κεφάλι τεράστιο.
0: Είναι κοντά αυτά, νομίζω, τα διάγραμμα.
1: Θα πρέπει να έχουν γίνει την ίδια περίοδο, πρέπει να ήταν η μόδα τότε. Λοιπόν, εγώ θα σου πω όμως για μια γυναίκα στη Γαλλία που την ξεχάσαμε.
0: Πάλι στη Γαλλία.
1: Πάλι στη Γαλλία. Πρέπει να ήταν της μόδας η Γαλλία στο Μεσοπόλεμο.
0: Ήταν.
1: Λοιπόν, το 1891 ή 95, ο Ζώης λέει 91, για κάποιο λόγο οι Γάλλοι χώνουν μέσα και το 95. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη πιθανότητα να άκρυψε 4 χρόνια από τη ζωή της κάποια στιγμή για να φανεί μικρότερη.
0: Μετά το σεισμό πολύ το κάνανε στη Γάλλη.
1: Το έκανε πριν. Αυτή πρέπει να το έκανε στη μετακόμιση. Γεννήθηκε λοιπόν η Κάκια Κουτούβαλη. Η μαμά της, Νίνα Δομενεγίνη, είναι κόρη του Γεώργιου Δομενεγίνη, του βιολιτζή, ένας πολύ μεγάλος βιολιστής ζακυνθινός, και η μαμά της ήταν η... κόλλησε το μυαλό μου, το επώνυμο είναι Κορτέση, η οποία ήταν πριμαντόνα. Η Κάκια Κουτούβαλη λοιπόν είναι κόρη της Νίνας Δομενεγίνη και του Δημητρίου Κουτούβαλη. Παντρεύεται κάποια στιγμή έναν Ταμαρέση, στρατιωτικό γιατρό. Μάλλον δεν τα πήγε φοβερά καλά μαζί του και τον παρατάει τη δεκαετία του 20 και φεύγει στη Γαλλία, όπου είναι στους κύκλους των φεμινιστριών της εποχής. Γράφει, είναι δημοσιογράφος, είναι η εποχή που εμφανίζονται στις εφημερίδες και στα περιοδικά τα γαλλικά οι πρώτες δημοσιογράφοι γυναίκες, οι οποίες έχουν και ένα δικό τους τρόπο γραφής. Το λένε δημοσιογραφία ντοκουμέντο, και αυτό που για ένα βιβλίο της, για το στο οποίο μίλαγε, που σημαίνει και εκεί να δούμε και το Σεγκούρ λιγάκι, ότι είναι της μόδας εκείνη την εποχή αυτά. Είναι ένα βιβλίο για την αριστερή πλευρά του Σικουάνα, που υπάρχουν τα σπίτια με τα κόκκινα φωτάκια.
0: Είναι ενοχής, ναι.
1: Εσύ δούλευε ως τσατσά εκεί για ένα διάστημα.
0: Πόσο χαίρεται η ΕΡΤ με αυτά που ακούει σήμερα. Μιλάμε, θα μας
1: έχει φεκάρει η ΕΡΤ.
0: Βλέπω σε κάθε κουβέντα, σε κάθε προσωπικότητα που έχουμε φέρει σήμερα, ο Αλέξανδρος Λάσος που είναι στην κονσόλα, όλο μας ανακλίνει τα μάτια. Λέει, πού το πάνε αυτά τα παιδιά, δεν ξέρω.
1: Τι λένε αυτοί σήμερα, τι όνειρο έχουν.
0: Πήγαμε από τα ερωτικά διηγήματα στην τσατσά. Πολύ ωραία.
1: Η οποία ως αποτέλεσμα της επιτόπιας έρευνας, για την οποία γίνονται και μεγάλες κουβέντες, μεγάλες συζητήσεις από τους κοινωνιολόγους, τους Γάλλους της εποχής, οι οποίοι λένε ότι δεν δικαιούνται οι γυναίκες να κάνουν επιτόπια έρευνα και δεν δικαιούνται να κάνουν κοινωνιολογικές αναλύσεις και γενικώς τι δουλειά έχουν οι γυναίκες με την επιστήμη, όπου αυτοί βρίζουν, τους απαντάνε οι φεμινίστριες και περνάνε όλοι πάρα πολύ ωραία στο Παρίσι.
0: Να έχει ενδιαφέρον, δεν υπήρχε τηλεόραση τότε, κάτι πρέπει να κάνουμε.
1: Και είναι ένα σωρό περιοδικά τα οποία ασχολούνται με το αν οι γυναίκες μπορούν να κάνουν επιστημονική έρευνα και αν ο τρόπος που κάνουν οι γυναίκες επιστημονική έρευνα είναι επιστημονικός. Γιατί είναι γυναίκες, άρα δεν μπορούν να είναι επιστήμονες. Τέλος πάντων, γίνονται κάτι τέτοιες πολύ ενδιαφέρουσες συζητήσεις. Μέσα στο κλιματάκι αυτή η γυναίκα γράφει με το ψευδώνυμο Νίκ Βάλτη καμιά δεκαριά μυθιστορήματα. Αυτό για το οποίο μιλάμε μεταφράζεται στα πορτογαλικά και στα ιταλικά, αλλά δεν έχει τεράστιο τζι.

0: Και αυτό το εξηγούν οι λογοτεχνικοί ιστορικοί λέγοντας ότι δεν ήταν Γαλλίδα, γιατί ένα αντίστοιχα διηγήματα Γαλλίδων, μιας Γαλλίδας τέλος πάντων, η οποία ήταν και η πιο επιθετική φεμινίστρια αυτής της παρέας, έκανε 450.000 πωλήσεις.
1: Σε κουρεύει στο εκατομμύριο στις διάφορες γλώσσες που εκδόθηκε, γιατί έχει εκδοθεί εξίσου πορτογαλικά τα λοιπά. Έχουμε ζακυνθινούς που έχουν εκδοθεί σε περίεργες γλώσσες και δεν το ξέρουμε. Και ειδικά γυναίκες εκείνης εποχής. Για πάμε.
0: Λοιπόν, αυτή γράφει αυτά τα πράγματα στα γαλλικά. Εν τω μεταξύ, για κάποιο λόγο οι Ελληνίδες φεμινίστριες της εποχής είναι και βασιλικές. Ηθικό συμπέρασμα, γράφει και ένα καταπληκτικό βιβλίο, Μοναμί Λερουά, το οποίο το αφιερώνει στον Κωνσταντίνο το δεύτερο, στον οποίο έχει τρελή αδυναμία. Προφανώς εκεί πρέπει να τη παραφτίσανε, να τη φτύσανε οι Γάλλοι. Και γράφει κι άλλο ένα βιβλίο πολύ ενδιαφέρον, το οποίο αναφέρεται στη Ζάκυνθο. Βγαίνει με προμετωπίδα το ότι τα ονόματα είναι αλλαγμένα, γιατί χρησιμοποιεί την οικογένειά της ως έμπνευση. Και έχει ενδιαφέρον γιατί μιλάει για τη Ζάκυνθο των αρχών του 20ου αιώνα, που είναι η Ζάκυνθο στην οποία μεγαλώνει. Έχει γεννηθεί το 1895 ή το 1891. Οπότε έχει αναμνήσεις από την εποχή που είναι στη Ζάκυνθο, Σαλβατόρ. Θυμάται προσωπικότητες περίεργες όπως ο Παπασανός, Ιωάννης Αρβανιτάκης κατά κόσμων. Και βέβαια χρησιμοποιεί ως ήρωες στο βιβλίο της τον προπαπού της Φραγκίσκο Δομενεγίνη, την προγιαγιά της Ελισάβετ Σαντρίνη, στους οποίους δίνει μια ιστορία που δεν είναι η δική τους. Έχει πολύ μεγάλη πλάκα όμως ότι ο ήρωας του βιβλίου της λέγεται Λαμπρινός, Λαμπρινός Αναδαλής. Το Λαμπρινός είναι το δεύτερο όνομα του προπάπου της Φραγκίσκου Δομενεγίνη, το οποίο πρέπει να το πήρε όταν βαφτίστηκε Ορθόδοξος, γιατί καθολικός. Αργότερα, για να παντρευτεί την προγιαγιά της, την Ελισάβετ Σαντρίνη, έγινε Ορθόδοξος, γιατί εκείνη ήταν και Ορθόδοξη και η δική της ήταν, ο πατέρας της ήταν πρόξενος της Ρωσίας, οπότε δεν θα μπορούσε να πάρει καθολικό. Με αυτό το όνομα λοιπόν, το Λαμπρινός, βαφτίζεται ο ήρωάς της. Εξίσου ενδιαφέρον είναι το επώνυμο, το Αναδαλής. Ο Νατάλε Δομενεγίνης ήταν ο ξάδελφος και λατρεμένος φίλος του Φραγκίσκου Δομενεγίνη. Ήτανε και οι δυο τους ριζοσπάστες. Και ο Νατάλες Δομενεγίνης έδωσε τη ζωή του στο υπηρετικό κίνημα. Τον βάλανε οι Τούρκοι στη σούβλα. Οπότε τιμώντας...
1: Τον πούλησαν οι Εγγλέζοι.
0: Τον πούλησαν οι Εγγλέζοι.
1: Να τα λέμε σωστά.

0: με την στολή
1: του Γαριβαλδινού, την κόκκινη,
0: μεταξύ του Αλέξανδρου Ρώμα, και υπάρχει ένα μικρό προτρέτο που είναι μια φωτογραφία από ένα αγαλματάκι που έχουν φτιάξει στο μουσείο στην Πάρκα, νομίζω, που το έχουν αυτό το αγαλματάκι που έχει την κομμένη μύτη.
1: Είναι στο πολεμικό μουσείο.
0: Στο πολεμικό είναι.
1: Δίπλα από αυτό υπάρχει πορτρέτο του Νατάλ εδώ με Μενεγίνη, και έτσι ο ήρωάς της Κάκιας Κουτούβαλη παίρνει της Λίκ Βάλτη, παίρνει το όνομά του από τα δύο ξαδέλφια, τον Λαμπρινό και τον Νατάλε, και είναι ο Λαμπρινός Αναδαλής. Αυτά για το μυθιστόρημά της, το οποίο αφορά τη Ζάκυνθο, είναι πολύ ενδιαφέρον για να το
0: και
1: δείτε.
0: Και γιατί δεν την ξέρουμε.
1: Γιατί είναι γυναίκα, γιατί εμείς
0: δεν
1: ξέρουμε. Και ο Σεγκούρ
0: είναι άντρας, και. Και ο Σεγκούρ πουλήσε εκατομμύρια. Μεταφράστηκε σε πάρα πολλές γλώσσες. Έχω βρει μέχρι ρουμάνικα, τουρκικά, πορτογαλικά, αραβικά και ιαπωνέζικα. Να αφαιρώ τις γνωστές, τα αγγλικά, γερμανικά κτλ. Λοιπόν, γιατί δεν τους ξέρουμε.
1: Δεν ξέρω γιατί τους ξεχάσαμε, αλλά μήπως πρέπει να τους θυμηθούμε.
0: Γιατί ξέρω άλλες άχρηστες πληροφορίες για άλλους που δεν αξίζουν. Και ποιος κρίνει ποιος αξίζει και ποιος όχι. Δεν μπορείς να βάλεις για παράδειγμα ποιος είναι, ποιος πρωτοπήγε στο ναυάγιο όταν βρέθηκε το ναυάγιο και τον ξέρουμε. Λοιπόν, και δεν ξέρεις τον Επισκοπόπουλο. Ή ξέρεις ποιος που για βλακώδη γεγονότα και να μην ξέρεις αυτό. Αυτό με προβληματίζει σήμερα, Ζάκυνθο, ότι ξέρουμε πολλές πληροφορίες οι οποίες δεν είναι ουσιώδες. Και πιάνω τον εαυτό μου πρώτα απ' όλα. Λέω αυτούς γιατί δεν τους ξέρω και ξέρω άλλους.
1: Γιατί το θέμα είναι και τι πληροφορίες μας ταΐζουν. Δεν είναι μόνο τι πληροφορίες ψάχνουμε.
0: Ποιος είναι... και γιατί. Το Γουζέλη, ποιος τον ξέρει.
1: Γουζέλης.
0: Ήταν ένας που επέθανε απέναντι.
1: Α.
0: Ναι, είχε γράψει, πώς το λέγανε μωρέ, και το θεατράκι και το θεατρικό.
1: Και το θεατρικό που θεωρείται το πρώτο έργο της ελληνικής λογοτεχνίας, ναι. Λέγε με Χάση.
0: Α, μπράβο, ναι, το Χάσης, ναι. Ποιος τον ξέρει και γιατί δεν τον ξέρει. Αυτό με προβληματίζει. Ο Ξενόπουλος έχει μείνει αυτός που έγραψε
1: βιβλιοθήκη βιβλία.
0: Είναι ο ιδρυτής του νεοελληνικού θεάτρου, έτσι. Χωρίς τον Ξενόπουλο δεν έχουμε νέο ελληνικό θέατρο όπως είναι σήμερα. Και ξεκίνησε και την κριτική και είναι ο πρώτος και τελευταίος που εξέδωσε κανονικό παιδικό περιοδικό. Τη διάπλευση των παιδών. Το σπουδαιότερο και καλύτερο. Λοιπόν, γιατί. Και τώρα μπορεί οι ακροατές να τρέχουν στους δρόμους και τα λοιπά και να ρωτιούνται τώρα τι λένε αυτοί οι δύο. Πρέπει να το σκεφτεί λίγο και εκείνος, όποιος την ακούει την εκπομπή. Ποιος ξέρει, γιατί τους ξέρει, και αυτός που δεν ξέρει γιατί δεν τους ξέρει. Δεν είναι όλα θέμα διαβάσματος. Όταν πήγαινε στα χωριά παλιότερα δεν διάβαζαν οι άνθρωποι. Δηλαδή το 80% δεν ήξεραν να διαβάζει. Όμως ήξεραν μέσα από τραγούδια, μέσα από ιστορίες, πολλές προσωπικότητες που σήμερα ακόμα και ιστορικοί δεν τις ξέρουν. Έξεραν το Λυκίσα. Λυκίσας ποιος είναι? Ένας περίεργος τύπος από την Λιθαγιά, όπου έγραφε εξαιρετικά ποιηματάκια υπέρ των αριστοκρατών.
1: Διότι θεωρούσε ότι οι Γάλλοι μας καταστρέψανε, ενώ η μαμά Ρωσία, που είναι Ορθόδοξη, θα έρθει να μας σώσει. Mm. Καλά, αυτό βέβαια με το Λουκίσα έχει να κάνει και με την βλακεία που κάνανε οι Γάλλοι, οι οποίοι ήρθαν στα Επτάνησα και αποφασίσαν ότι τους ενοχλούν τα μοναστήρια και η Ορθόδοξη θρησκεία.
0: Ναι, μόνιμα εκεί την πατάνε, όσοι την πατάνε εκεί. Και η Εγγλέζια εκεί γύρισε το μπαλάκι. Να πήγαν να βάλουν χέρι στην εκκλησιαστική περιουσία.
1: Αυτοί πήγανε να μας κάνουν εκπεντακοστιανούς, αυτοί είχαν δικά τους προβλήματα.
0: Όχι, απλώς ήθελαν να βάλουν χέρι στην εκκλησιαστική περιουσία αυτό.
1: Αυτό στην Ελλάδα δεν μπορεί να το κάνει κανείς.
0: Και γιατί να το κάνει κανείς, ειδικά εκείνη την εποχή. Δηλαδή ήταν απλώς και μόνο θέμα επιβολής, τίποτα παραπάνω.
1: Καλά, και θέμα να φάμε κανένα φράγκο ήταν.
0: Ακριβώς. Εμείς

0: είμαστε εδώ, εμείς κάνουμε κουμάντο. Αλλά το θέμα είναι, το Σολωμό το γνωρίζουμε. Επειδή είπαμε προηγουμένως ότι το γνωρίζουμε το Σολωμό, γιατί είναι εκείνο το άγαλμα στην πλατεία. Γιατί έχω ακούσει από δασκάλα πριν από χρόνια, λέω, πήγατε στο μουσείο, είδατε το Σολωμό στο πραγματική ιστορία. Και λέει, ναι, το Σολωμό τον είδαμε. Τον Κάλβο, τι σχέση είχε ο Κάλβος με τη Σάγκηθο?
1: Καμία, μα καμία.
0: Δεν ήταν από εδώ η κυρία. Αλλά το θέμα είναι ότι δεν συγχωρείται, γιατί Κάλβος και Ζάκυνθος πάνε μαζί. Δυστυχώς. Τι να κάνουμε.
1: Καλά, και οι τρεις μας μεγάλοι ποιητές, ο καημός του όλος ήταν να έρθουν να ταφούν στη Ζάκυνθο. Οι δύο τα καταφέρανε, για τον Κάλβο ασύγκαλα ο Σεφέρης που τον έφερε, ή τέλος πάντων αιωνία του η μνήμη του Σεφέρη που τον έφερε. Αλλά...
0: στην περίπτωση του Σολωμού ήταν ο αδερφός του και η οικογένειά του.
1: Και στην περίπτωση του Φόσκολου ολιγόρησε η ελληνική κυβέρνηση και δεν τον έφεραν ποτέ.
0: Και ο Φόσκολος δεν ήταν ότι ήθελε να έρθει να πεθάνει. Ήθελε να έρθει να δουλέψει.
1: Ήθελε και να ταφεί.
0: Και να ταφεί. Και βασικά δεν περίμενε ότι θα πεθάνει πρώτα απ' όλα. Γιατί στα γράμματα του που έστειλε στο Βούλτ, στον ξαδερφό του, έλεγε: βρείτε μου ένα σπίτι στο Αργάσι, θα δουλέψω σαν δάσκαλο, στο ένα τ' άλλο, ίσα ίσα που να βγάζω ένα μεροκάματο. Δεν περίμενε ότι θα πεθάνει τόσο γρήγορα. Το ότι ήθελε να πεθάνει στη Ζάκη, εντάξει, φαίνεται και από το σονέτο.
1: Το Αζακίνθο.
0: Ναι.
1: Μάλιστα. Ναι.

Ένας γάτος μαύρος πονηρός, κάθε που ευράδιαζε ντύνονταν γαμπρός. Τα μαλλιά του έκανε λίγο κατσαρά και ένα κόκκινο παπιόν φορούσε στην ουρά. Σε κάθε σπίτι πήγαινε όπου έβλεπε καπνό, ζητούσε τα κορίτσια δήθεν για σκοπό. Κι αυτές άλλο δε θέλανε, φορούσαν νηφικά. Κάλιο με ένα γάτο

κάνουνε ζημιά και την κουτάλα χάσουνε μαζί με τα ζουμιά. Ρε θες να κάνουνε κίνημα του γάτου ή καρδί, κι ό,τι γλυκάρο κάνιζαν σαν φούσκα να

0: θα κάνει.
1: Και ο τραγουδίσα.
0: Λοιπόν, ποιον άλλον ξεχάσαμε? Ποιον
1: να
0: άλλον
1: θυμηθούμε
0: ξεχάσαμε?
1: Τον Καπνίση, που εξαιτίας του δεν καταστράφηκε η Ζάκυνθος. Γιατί είχε σώσει έναν Οθωμανό. Μετά από μια μάχη έσωσε τη ζωή ενός Οθωμανού 16χρονου, ο οποίος εξελίχθηκε σε ναύαρχο, και κάποια στιγμή βρέθηκε να απειλεί τη Ζάκυνθο. Και μόλις έμαθε ότι αυτός εδώ είναι ο τόπος του Καπνίση και ότι ζει, χάρισε τη ζωή στο Γεώργιο Καπνίση. Χάρισε τη ζωή στη Ζάκυνθο και ταυτόχρονα στο Καπνίση το ανταπέδωσε την χάρη. Έχουμε πάρα πολλές μικρές ιστορίες, οι οποίες είναι τόσο σπουδαίες γιατί έχουν διεθνή εμβέλεια. Δηλαδή αλλάζουν τα γεγονότα της εποχής. Αλλά εμένα με προβληματίζει, τώρα λέγαμε στο διάλειμμα, πόσους άλλους να πούμε, τσουμαντζόκηδες, από τσουρόμηδες, από πόσους. Το Λομβάρδο το θυμόμαστε.
0: Είναι αυτόν που λένε, τους λένε Λομπαρδιανούς κάποιους περίεργους.
1: Είναι εκείνος ο δρόμος ο οποίος, σας παρακαλώ, μην τον λέμε παραλιακή. Δεν ξέρω, μου βαράει στο αυτί. Μου έρχεται να πάω για ποτό στη Βουλιαγμένη. Είναι η Λομβάρδο ή η παραλία. Αυτός ο δρόμος.
0: Στράτα Μαρίνα κοινώς.
1: Η Στράτα Μαρίνα. Δεν ήθελα να το πάω μέχρι εκεί.
0: Γιατί έτσι δεν τον λένε το δρόμο?
1: Δεν ξέρω. Πολλά ακούω. Τώρα, πώς θα τους θυμηθούμε όλους αυτούς? Να ξεκινήσουμε να διαβάζουμε. Μπανάλ. Να ξεκινήσουμε να διαβάζουμε post στο Facebook. Χρήσιμο.
0: Γράφουν στο Facebook όλοι αυτοί?
1: Οι ίδιοι, ναι.
0: Γιατί υπάρχει και...
1: Διάβασα εξαιρετικό ποίημα του Μαντζόκη προχθές, εξαιρετικό.
0: Άσχετο, υπάρχουν δύο εξαιρετικά κατ' εμέ ποίηματα του Μαντζόκη. Το ένα μιλάει για τους μνηστήρες, για το Ζακυνθινό. Και άλλο ένα καταπληκτικό πράγμα που έχει γράψει για την νεκρή βασίλισσα.
1: Υπέροχα. Είναι μεγάλος ποιητής ο Μαντζόκης. Είναι μεγάλος.
0: Καταρχήν είναι δύο.
1: Ναι.
0: Να αρχίσουμε
1: είναι
0: από αυτό.
1: Είναι αυτός που έχει γράψει για τον Άγιο, γιατί έτσι το γνωρίζουμε. Και είναι πολύ μεγάλος ποιητής. Και ο άλλος καλός ήταν, αλλά ο άλλος ήταν πολύ μεγάλος. Ο Στέφανος Μαντζόκης. Τι να πρωτοπεί κανείς? Δεν ξέρω. Και δεν ξέρω και πώς λύνεται το πρόβλημα του να τους θυμάται μια κοινωνία. Σε όλες τις κοινωνίες.
0: Και ο οποίος Μαντζόκης, ένας άλλος από τους αδελφούς Μαντζόκη, αδελφοί Μαντζόκη είναι Μπουκέτο, ο οποίος ήταν θεατρικός συγγραφέας.
1: Ναι, βέβαια.
0: Ούτε αυτό το ξέρουμε.
1: Δεν ξέρω. Νομίζω πως η μνήμη σώζεται όταν γίνεται δημόσια. Όταν δεν την κλείνουμε μέσα σε κλειστές αίθουσες, σε βιβλιοθήκες, σε αρχεία, και όταν τους βγάζουμε προς την κοινωνία, ακόμη και λανθασμένα, δηλαδή λανθασμένα δεν εννοώ να δώσουμε λάθος πληροφορίες, αλλά αν είναι αυτές οι πληροφορίες να είναι κάπως γενικόλογες, κάπως γενικές, βολεύει στο να μείνουν στην συλλογική μνήμη. Ας μην μείνουμε σε αυτό που έχουμε στη Ζάκυνθο, που με το που γίνεται μια εκδήλωση ή με το που γίνεται κάτι για κάποιον άνθρωπο, βγαίνουμε μετά σε δημόσια ή ιδιωτικά και λέμε χάλια τα είπατε. Α, δεν είπατε τίποτα. Μα από 6-7 ομιλητές δεν υπόθηκε τίποτα σωστό? Α, τίποτα, τίποτα. Και καταλήγει, τελικά ποιο ήταν το σωστό? Έχω γράψει εγώ ένα κείμενο που ήταν σωστό.
0: Α, ναι. Αυτό είναι το πρόβλημα της Ζακύνθου. Και το πρόβλημα της Ζακύνθου είναι τα τεράστια εγώ μας.
1: Δηλαδή δεν μπορείς να θεωρείς ότι επειδή δεν συμμετέχεις κάπου ή απλώς αν βοηθάς κάπου και δεν φαίνεσαι ότι δεν συμβάλλεις σε αυτό το έργο και ότι πρέπει όλοι να ακολουθήσουν αυτό που έχεις πει εσύ για την μοναδική αλήθεια. Δεν υπάρχει μοναδική αλήθεια και αυτές οι προσωπικότητες δεν διασώζονται από τη μία φωνή. Διασώζονται από τις πολλές φωνές. Προχθές αναφέρθηκα γιατί πέθανε ένας σπουδαίος ιστορικός που τον είχα συναντήσει από κοντά στην Αμερική και τα λοιπά, ο Gordon S. Wood, ο οποίος όταν είπε ότι θέλει να γράψει τη βιογραφία του Washington, είπε, έχουν γράψει πολλοί. Λέει, Ναι, μία ακόμα φωνή δεν πειράζει. Δεν κάνει κακό. Κάτι θα προσφέρει κι αυτή.
0: Και αφού τα παγώ, γιατί να τα...

0: πει και κάποιος άλλος. Αυτό είναι το, η μεγάλη αμαρτία της Ακίνθου.
1: Και δεν είναι μόνο θέμα, το θέμα να είναι νέος αυτός που θα πει ή ηλικιωμένος ή μεσήλικας ή οτιδήποτε. Δεν έχει σχέση η ηλικία. Να ακούμε τους νέους. Όχι. Δεν πρέπει να ακούμε τους νέους. Πρέπει να υπάρχει αυτή η συνεργασία. Διότι εάν ο νέος δεν έχει σωστά παραδείγματα, πώς θα καταλήξει να γίνει και αυτός σωστός επιστήμονας ή σωστός άνθρωπος. Δηλαδή, πρέπει να δώσουμε χώρο στους νέους. Πώς θα το δώσει το χώρο? Δώσε τα σωστά παραδείγματα, φτιάξε τις ράγες και άσε τους νέους να πατήσουν πάνω σε αυτές τις ράγες. Αυτό χρειάζεται. Όχι έτσι ας αφήσουμε ξέφραγο αμπέλι και οι νέοι θα έρθουν να τα σώσουν όλα, όταν δεν έχει φτιάξει το... Πόσες φορές τώρα που φτιάχνουμε περιοδικά, που ετοιμάζουμε πράγματα, το ένα το άλλο, συναντάμε περιπτώσεις ανθρώπων νέων που θέλουν να γράψουν, που έχουν ταλέντο και μένουν στο δεν ξέρω αν θέλω να γράψω γιατί φοβάμαι, μη μου πούνε, μην ακούσω το οτιδήποτε. Γιατί έχουν γνωρίσει ένα τοξικό περιβάλλον. Το οποίο τοξικό περιβάλλον υπάρχει παντού. Απλώς στη Ζάκυνθο θεωρούν κάποιοι και θεωρούμε γενικότερα, μπορεί και εγώ να θεωρώ κάτι, έχω κάποια λουλούδια που θεωρώ ότι είναι δικά μου, ότι μας ανήκουν πράγματα. Μας ανήκει ο Σολωμός, μας ανήκει η Γκιόστρα, μας ανήκει ο Καρέρα, το οτιδήποτε. Δεν μας ανήκει τίποτα. Είμαστε όλοι μια ομάδα. Είναι όλοι μια ομάδα όσοι ασχολούνται. Αυτό. Έτσι θα μείνει. Όταν αποφασίσουμε να μετατρέψουμε τις μεγάλες προσωπικότητες σε πιο εύπεπτες περιπτώσεις.
0: Ας μην τις κάνουμε δύσκολες,
1: σε πιο οικίες. Να μην τις βάζουμε σε γυάλες και εσύ δεν μπορείς να την αγγίξεις, γιατί είναι δικιά μου η προσωπικότητα αυτή.
0: Δικός μου είναι μόνο ο Αντωνάκης.
1: Να, ορίστε. Ορίστε, ορίστε τι κάνουμε τώρα. Ορίστε. Τα βλέπετε, τα βλέπετε το εξικότητα. Αμέσως να πω ότι κάτι είναι δικό μας. Ορίστε.
0: Ο Αντωνάκης είναι δικός μου.
1: Ναι, ναι, ναι. Ο Αντώνιος Μαρτινέγκος, επίσης μια άλλη ξεχασμένη προσωπικότητα που η κυρία Πινελόπη αβούρη θεωρεί ότι είναι δικός της.
0: Και ο απέσιος κύριος Πάνος Αβελάς θεωρεί επίσης ότι είναι δικός του.
1: Όχι, όχι, όχι, δεν θεωρώ δικό μου. Εγώ απλώς σου συμπαθώ από μακριά. Από πολύ μακριά. Απλώς ναι, πρέπει να κοιτάξουμε λίγο προς το μέλλον,

0: κοιτάξουμε λίγο προς το μέλλον και ίσως μας βοηθήσει και η τουριστική μας εκπαίδευση. Ο τουρισμός δεν είναι να τις μεταφράσουμε κάποια στιγμή, να τις γνωρίσει και ο έξω κόσμος. Δεν χρειάζεται να τις διαβάζουμε μόνο εμείς, αν τις διαβάζουμε. Και έχουμε και σπουδαίο οδηγό που θα τους τις πει.
1: Αχ, Θεέ μου, και να κλείσουμε με αυτό, γιατί είναι η ώρα μας. Δεν μπορώ να ξανακούσω να περνάει το τρενάκι και να λέει εκείνο εκεί το τρομακτικό πράγμα που το λέει έξω το παραθυρό μου κάθε μέρα. Διονύσιος Σόλωμος. Αυτό το Διονύσιος Σόλωμος είναι, μου κάθεται...
0: Είναι, εσείς δεν ξέρετε, γιατί ήταν Σαλαμών και πήγε ο τόνος με το παλιό. Ναι.
1: Λοιπόν, κάπου εδώ θα πρέπει να σας αφήσουμε για σήμερα. Νομίζω ότι γκρινιάξαμε αρκετά και οι δύο.
0: Όπου γίνονται παραξενάδες, μεσημεριάτικα, καλοκαίρι. Μην ξανακαλέσετε, δεν μπορώ.
1: Του Σπουργίτη. Καλό σας μεσημέρι.

0: Μπέρτ Ζακίνθου. Ενημέρωση με άποψη, έμφαση στον πολιτισμό του νησιού μας. Μπέρτ Ζακίνθου, ο δικός σας σταθμός.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Το πρόγραμμά μας τροποποιείται λογοστάσεις εργασίας της SEMF από τις 10 το πρωί έως τις 3 μετά το μεσημέρι.
4: Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
5: Το μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Χρύσα Μπιλάλη. Στο 5,2% διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός το Μάιο, έναντι 5,4% τον Απρίλιο και 2,5% τον ίδιο μήνα πέρσι, σύμφωνα με την Ελστάτ. Συνεχίζονται οι έντονες ανατιμήσεις σε βασικά είδη διατροφής, ενέργεια και υπηρεσίες, με μεγάλες αυξήσεις σε κρέατα, γαλακτοκομικά, καύσιμα, ενίκεια και εστίαση. Την ίδια ώρα, σε μηνιαία βάση, καταγράφηκαν μειώσεις κυρίως στο φυσικό αέριο, το πετρέλαιο κίνησης και τα αεροπορικά εισιτήρια. Ενώ ο γενικός δείκτης τιμών καταναλωτή παρέμεινε αμετάβλητο σε σχέση με τον Απρίλιο. Στοχεύουμε, σε συμφωνία με τις βιομηχανίες τροφίμων και τα σούπερ μάρκετ, για μείωση των τιμών. Αν δεν υπάρξει συμφωνία, θα χρειαστεί να παρατείνουμε το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους, δήλωσε σχετικά ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Στην της κατάπαυσης του πυρός δήλωσε ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών Ισμαήλ Μπαγάη. Κατηγόρησε την Ουάσιγκτον ότι υπονομεύει τη διπλωματία με αντιφατικά μηνύματα, συνεχείς αλλαγές θέσεων και παραβιάσεις της εκεχηρίας, ενώ υποστήριξε ότι και το Ισραήλ πλήττει τη διαδικασία με επανειλημμένες παραβιάσεις της κατάπαυσης του πυρός στο Λίβανο. Τόνισε ακόμη ότι μετά τα γεγονότα της νύχτας απαιτείται επανεκτίμηση της διπλωματικής οδού με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Κλείσιμο έως 24 μήνες για πειραγμένες θαμιακές μηχανές και έως 12 μήνες για χρήση παράνομων λογισμικών προβλέπονται στο νέο ποινολόγιο που καθιερώνει η ΑΔΕ για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής. Τα νέα πρόστιμα θα τεθούν σε εφαρμογή στο αμέσως επόμενο διάστημα, όπως δήλωσε στο Earth News Radio 105,8 εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Όμηρος Τσάπαλος, ο οποίος πρόσθεσε ότι υπάρχει ήδη υψηλός βαθμός συμμόρφωσης της πλειοψηφίας των επιχειρήσεων. Σε ό,τι αφορά τις αντιδράσεις που έχει προκαλέσει η διάταξη σε πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου που έχει τεθεί σε διαβούλευση και αφορά την ενιαία απαλλαγή 50% από το τέλος ταξινόμησης για όλα τα υβριδικά αυτοκίνητα, ανεξαρτήτως εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα, ο κ. Τσάπαλος είπε ότι το Υπουργείο είναι ανοιχτό για διορθώσεις και βελτιώσεις στο τελικό νομοσχέδιο.

Εν μέσω ενστάσεων για τη διήμηνη προθεσμία που έχει στην διάθεσή της προκειμένου να ολοκληρώσει το έργο της, άρχισε στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση για τη συγκρότηση της Επιτροπής Συνταγματικής Αναθεώρησης. Για ασφικτικό χρονοδιάγραμμα έκαναν λόγο οι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι του ΠΑΣΟΚ, του ΚΚΕ και της Πλεύσης Ελευθερίας. Παράλληλα, ανακοινώθηκαν τα ονόματα των 42 βουλευτών που θα συμμετάσχουν στην Επιτροπή, πρόεδρος της οποίας αναμένεται να αναλάβει ο Μάκης Βορύδης. Η Νέα Δημοκρατία έχει προτείνει την αναθεώρηση 28 άρθρων του Συντάγματος με βασικές αλλαγές στη δυνατότητα λειτουργίας μη κρατικών, μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων, τη σύνδεση της μονιμότητας στο δημόσιο με την αξιολόγηση και την τροποποίηση του άρθρου 86, η οποία φέρεται να διαπράχθηκε από Σουδανό, υπηρετοποιήσουν τη μέγιστη αυστηρότητα του νόμου. Ο Γερνών Εργατικό

0: τη σύνδεση της μονιμότητας στο δημόσιο με την αξιολόγηση και την τροποποίηση του άρθρου 86, η οποία φέρεται να διαπράχθηκε από Σουδανό, υπηρετοποιήσουν τη μέγιστη αυστηρότητα του νόμου. Το κυβερνών εργατικό κόμμα κατηγορεί τον Elon Musk ότι υποθάλπτει την διχόνοια. Ο μεγιστάνας της τεχνολογίας, ο 26χρονου γιού της, μέσα στο σπίτι του, στο λόγο του Αιγείου. Ο 65χρονος είχε προσαχθεί στο τμήμα δίωξης και εξεχνίασης εγκλημάτων αιγιαλίας αμέσως μόλις εντοπίστηκαν οι σωροί των δύο θυμάτων χθες το μεσημέρι και εξεταζόταν συνεχώς από τους αστυνομικούς. Σε εξέλιξη βρίσκεται από τις πρώτες πρωινές ώρες μεγάλη αστυνομική επιχείρηση της υποδιάθεσης δίωξης και εξεχνίασης εγκλημάτων Αθηνών σε περιοχές της Αττικής με τη συνδρομή της ΟΠΚΕ και της ΕΚΑΜ για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να δραστηριοποιείται στο εμπόριο ναρκωτικών και όπλων τουλάχιστον από το Δεκέμβριο του 2025. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 8 άτομα, μεταξύ των οποίων και ο φερόμενος ως αρχηγός της οργάνωσης, ενώ έχουν κατασχεθεί ποσότητες ναρκωτικών ουσιών και φυσίγγια. Οι έρευνες των αστυνομικών αρχών συνεχίζονται.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος ο καιρός, τοπικές βροχές μεσημέρι και απόγευμα στα υπηρωτικά, κυρίως τα ορεινά, με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της δυτικής υπηρωτικής χώρας και της Μακεδονίας. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο στο Αιγαίο τοπικά έως 6 μποφόρ, από 20 έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, από 19 έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 2 από το μεσημβρινό μαγκαζίνο, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Αμέσως τώρα κοντά σας ο Γιώργος Πίκουλας και ο Στέλιος Βραδέλης.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι.
4: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Τώρα στο ertdeco.gr και το ertdeco app. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Αυτές ήταν ευχές όταν ήταν βενζίνη παλιά. Επί Ανδρέα.
1: Όχι, στα σύννεφα είναι σύννεφα. Το βενζινάδικο. Καλά στα τα λέει.
0: Έβλεπε μπροστά ο Μπρέγκοβιτς. Ωραία διασκευή από τους 1550.
1: Ναι, αυτό είναι τώρα τα συγκροτήματα, είναι και με αριθμούς πλέον, τέρματα, ονόματα.
0: Είχε,
1: πάει.
0: Είχε από παλιά το. Εντάξει, το 1550.
1: Ξέρεις το 1550. Ναι. Δεν είναι.
0: Και η 667.
1: Τετραψήφιο.
0: Η 667.
1: Το 112 και τέτοια.
0: 667, ξέρεις ποιο μεγάλο τραγούδι έχουν.
1: Η 667 κάνει. Είναι αυτό το Old Spice. Τι.
0: Είναι Θοδωρής Μανίκας και 667. Α. Με Γιώργο Μαργαρίτη. Αυτό δεν τραγουδάρα χαρά να το παίξουμε επιτέλους.
1: Ποιο κομμάτι? Κάτσε να θυμηθώ, πες.
0: Δε με νοιάζει.
1: Δε σε νοιάζει.
0: Που έχει τη μεγάλη την εισαγωγή.
1: Δρόμοι
0: την
1: που τραβάμε.
0: Σαν blues και μετά πέφτει.
1: Ωραία, να το βρούμε, μ' αρέσει.
0: Ήταν κομματάρα.
1: Έφυγε
0: νομίζω,
1: η χαρά.
0: Νομίζω χαρά αυτό γράφτηκε το 2003. Πρέπει κάπου τότε να ήταν.
1: Ναι, ξεκινήσαμε με νομίσματα γενικά. Όμως, εμείς επειδή μιλάμε πάντα επί συγκεκριμένου, θα τα βρούμε όλα αυτά.
0: Όλα αυτά
1: και θα
0: από μνημονικού.
1: Έτσι.
0: Άλλα συγκροτήματα με νούμερα.
1: Μοιάζει. Ωραίο, ωραίο.
0: Έλα, θυμηθούμε άλλα συγκροτήματα με νούμερα.
1: Άκου, κομματάρα.
0: Εντάξει,
1: άκου.
0: Οι δρόμοι του πουθενά.
1: Το έχουμε βιώσει.
0: Για ρίχτω έτσι δυνατά.

0: Ματάρα.
1: Ματάρα.
0: Α σπάσουμε και δύο κιθάρε.
1: Συγγνώμη για όσου το άλλα συγκροτήματα με νούμερο.
0: Ναι.
1: Να βρούμε. Εγώ θυμήθηκα, εντάξει, του 660. 2001 τελικά. Ένα τέταρτο του αιώνα
0: πέρασε. Αυτή τι είναι, το έγραψαν το 2001.
1: Ναι, το κομμάτι. Η
0: 2002GR. Μπράβο.
1: 2002GR με τη μεγάλη του επιτυχία. Ποιο ήτανε.
0: Είμαι τώρα, δεν...
1: Δεν μπορώ να το τραγουδήσω.
0: Δεν έχετε.
1: Όχι, όχι, δεν ήταν το κάθε βραδιά.
0: Κάθε βραδιά μέσα στα μπαρ.
1: Άλλο είχαν οι...
0: Αυτό.
1: Όχι. Τι να σου...
0: Κοίταξε, καθένας με τα προβλήματά του. Ο ΣΥΡΙΖΑ με τα δικά του, το ΠΑΣΟΚ με τα δικά του, εμείς με τα τραγούδια.
1: Τι να σου προσφέρω να αλλάξεις, δεν ήταν ίδια.
0: Τι να σου προσφέρω να αλλάξεις. Δεν είσαι έρωτας εσύ.
1: Όλα μπορούμε να το τραγουδήσουμε.
0: Είσαι φουρτούνα, είσαι θάλασσα. Αυτό, ε. Ναι, είδες. Τουλάχιστον πρέπει να πάω σε αυτό το.
1: Εσύ μου είπες πως με αγαπάς.
0: Εσύ μου είπες.

0: Θεός μ' αγαπάς.
1: Βρες το
0: πριν ξημερώσει, μ' αρνήθηκες.
1: Έτσι να παίρνουμε λίγο.
0: Να σου πω πως πρέπει να πάω στο παιχνίδι της Κοκκινού. Γιατί με τους στίχους είμαι πολύ δυνατό.
1: Εδώ πέρα βλέπεις ότι ο κόσμος ανταποκρίνεται αμέσως. Γιατί έχουμε πάνω απ' όλα ενημερωμένους ακροατές.
0: Άρα σιωπή. Ναι. Τώρα φεύγεις και ανοίγεις. Λοιπόν, να σου πω. Χθες έβλεπα το Alto Nights. Το με το.
1: Ταινιάρα.
0: Ταινιάρα.
1: Ήτανε...
0: Το οποίο δεν πρόλαβα να το δω.
1: Για μένα ήταν μακράν η καλύτερη ταινία πέρσι και δεν πήρε ούτε μία.
0: Τίποτα.
1: Δεν είχε...
0: Διπλό ρόλο, ρε φίλε, ο γιγαντάς. Ο γιγαντάς. Και τόσο αυτός. και λέω, ας πούμε, εκεί πάνω στο αυτό, ήμασταν αυτό και παρέα και λέω. Τι ωραίο, λέω, αυτός, τι ηθοποιάρα είναι αυτός. Και μου λέει μια, φίλη σου, μου λέει, εντάξει τώρα, ο Αλ Πατσίνο τρομερός. Ναι, λέω, αλλά... ναι, αλλά δεν είναι ο Αλ Πατσίνο.
1: Δεν είναι ο Αλ Πατσίνο, ο Ντο Νίρο.
0: Και το είπε με ένα ύφος.
1: Με μια σιγουριά.
0: Με αυτό, με μια... Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι αυτοί οι δύο έχουν ένα connection. Δηλαδή από το hit και μετά.
1: Ως μέγιστη ηθοποίηση.
0: Ναι, από το hit και μετά. Νομίζω ότι είναι. Είτε λες τον ένα είτε λες τον άλλον, εννοείς ηθοποιάρες.
1: Εσύ μου πες πως με αγαπάς. Οπότε... και αφήνεις ρητίδες. Μεγάλο στίχος. Επίσης,
0: UB40 και αφήνεις ρητίδες.
1: U2 από U2, τα. Yes. Εντάξει. 2002 GR.
0: Yes.
1: Έχουμε βρει ήδη. Βλέπεις ότι έχουμε κόσμο εδώ πέρα. Ο Βασίλης, η Χρυσή, ο Νίκος, ο Γιάννης, ο Πέτρος, Παναγιώτης. Έχουμε εδώ πέρα πολύ κόσμο που βοηθάει.
0: Έτσι. Και θα υπάρχουν κι άλλα.
1: Θα ρωτήσουμε και την Έλενα Αλεβίζου. UB40, U2, 1550, 2002 GR, 667 και Θοδωρής Μανίκας.
2: Ποιος?
0: Είναι άλλη γενιά το κορίτσι μα. Άλλη γενιά.
1: Σίγουρα έχει χορέψει όμω στου δρόμου του πουθενά με ζεμπεκιά η Αλεβίζου την κόβω.
2: Στου δρόμου πουθενά, όχι. Δεν το ξέρω.
1: Οι δρόμοι του πουθενά με τον Γιώργο.
0: Δεν με νοιάζει. Βέβαια, άσε να το ερμηνεύσω να το θυμηθεί.
2: Ναι, ναι, τώρα το κατάλαβα. Ναι, ναι. Ναι, δεν μου έρχεται τώρα. YouTube είπατε. UB40 είπατε.
0: Εντάξει, άστο.
2: Ναι, δεν μου έρχεται τώρα.
1: Χαρά τι θα βρούμε, να παίξουμε UB40 το Red Wine ή θα παίξουμε μετά από 2002 GR.
2: Το σύμπο πώς πάνω. Δεν έχω ξαναπεί, γιατί δεν είναι ο Γιώργος.
0: Τα ερμηνεύω για να τα ξέρετε.
1: Ο Γιώργος είναι έτοιμος για το voice.
2: Από τους 2002 GR μου αρέσει ένα άλλο τραγούδι.
0: Ποιο, ας το πω, πες.
2: Αυτό που λέει δεν ήσουν έρωτας εσύ.
0: Δεν ήσουν έρωτας εσύ. Είσαι φουρτούνα, είσαι θάλασσα.
2: Σωστά.
0: Έτσι.
1: Είμαστε εκπομπή Jukebox. Ό,τι θες αμέσως το τραγουδάμε.
0: Πετάς το διφραγκάκι, μπαμ, κατευθείαν.
1: Λοιπόν, γίνεται χαμός. Να ξεκινήσουμε από. Σήμερα δεν πάμε τραβ, θα ξεκινήσουμε από Αγγλία.
2: Από Βόρεια Ιρλανδία.
1: Εντάξει, μέρος Αγγλίας είναι. Ηνωμένο Βασίλειο.
0: Τι τρομακτική αυτή η τέτοια.
2: Τρομακτικές εικόνες, πραγματικά, ναι, ναι. Τρομακτικές εικόνες. Ξεκίνησαν όλα από μια επίσης άγρια επίθεση ενός Σουδανού κατά ενός 40χρονου άντρα.
1: Χωρίς λόγο του επιτέθηκε στον δρόμο.
2: Δεν ξέρουμε τους λόγους ακόμη. Δεν έχουν. Όχι. Υπάρχουν κάποιες πληροφορίες ότι έμεναν στο ίδιο κτίριο. Δεν το γνωρίζουμε. Δεν γνωρίζουμε τους λόγους όμως ακόμα. Δεν έχουν διευκρινιστεί, δεν έχουν αναφερθεί από την αστυνομία. Mm-hmm. Προφυλακίστηκε ωστόσο ο Σουδανός. Επίσης να πούμε ότι ο άντρας
1: ουσιαστικά τον
2: έχει...
1: έσωσε τον άλλον ένας Ιρλανδός
0: περαστικός
2: με τον μπαστούνι. Ακριβώς, γιατί είναι πολύ άγριες οι σκηνές, τέλος πάντων τις μεταφέρουμε, αλλά έχει φέρει πολύ βαριά τραύματα και μάλλον έχει χάσει και το ένα του μάτι. Μετά από αυτό λοιπόν ξέσπασαν πολύ άγρια επεισόδια και στην αποκορύφωση τους θα λέγαμε είδαμε σκηνές με κουκουλοφόρους να εισβάλλουν σε σπίτια που έμεναν ας το πούμε έτσι όχι λευκοί και να τους βγάζουν έξω ή να βάζουν φωτιά σε σπίτια και να διασώζονται οι άνθρωποι αυτοί από πυροσβέστες.
1: Μην πάρεις χρώμα στις διακοπές Γιώργο μου, ποτέ δεν ξέρεις τι θα γίνει. Ναι, μπορεί να γυρίσεις ηλιοκαμένος στην Αγγλία και να μπουκάνουν στο σπίτι σου.
0: Γίνομαι και γκάγκανο.
2: Ναι. Από διασώστες τέλος πάντων που μπήκαν και τους έβγαζαν πολύ άγριες σκηνές. Επίσης,
0: γιατί είμαι και σταράτος.
1: Εσύ είσαι και σταράτος.
0: Γιατί γελάμε.
2: Όχι.
0: Δεν είμαι σταράτος.
2: Είσαι σταράτος.
0: Και τα λέω και σταράτα, να ξέρεις.
2: Βεβαίως, πάνω απ' όλα.
0: Έτσι.

0: Λοιπόν, και πριν από λίγες ημέρες είχαμε και τα επεισόδια στο Southampton, να σας θυμίσω, που εκεί η αστυνομική μαχαίρωσε έναν 18χρονο. Όχι, αυτό δεν έγινε, με συγχωρείτε, δεν έγινε πριν από λίγες ημέρες, και έγινε το Δεκέμβριο αυτό. Αλλά το βίντεο βγήκε πριν από λίγες ημέρες και προκάλεσε τεράστια οργή, γιατί ουσιαστικά το παιδί αυτό πέθανε, επειδή δεν τον πίστεψαν οι αστυνομικοί ότι είχε χτυπηθεί. Και.
1: Είναι αυτό που λέγαμε, που είχαν βάλει, χειροπέδες στο θύμα. Ο άλλος ομοραγούσε.
0: Πίστευαν τις κατηγορίες του δράστη, τέλος πάντων. Εκεί είχαμε το αντίθετο, ότι είναι προκατάληψη, τέλος πάντων, κατά των λευκών. Το θέμα της.
1: Όσο είναι μαχαιρωμένος και του βάζανε χειροπέδες, λέει μαχαιρέθηκε. Λέει ο αστυνομικός, εγώ δεν βλέπω κάτι.
0: Ναι,
1: και είχε φάει μαχαίρι 20 εκατοστά.
0: Και έλεγε δεν μπορώ να αναπνεύσω και εξέπνευσε. Λοιπόν, τέλος πάντων, το θέμα της μετανάστευσης είναι πολύ. Και το αντιμεταναστευτικό κίνημα είναι πολύ μεγάλο στην Βρετανία. Είχαμε και δηλώσει του κ. Στάρμερ, του αγαπημένου σου, Στέλιο.
1: Παραμένει ο κύριε.
0: Παραμένει, αλλά έχει κάποια θέματα, θα σας τα πω μετά για τον κύριο Στάρμερ. Και είπε ότι είναι σοκαριστικό όλο αυτό. Είχαμε επίσης τις παρενέσεις και τέλος πάντων του Ρόμπινσον, του ακροδεξιού ακτιβιστή που είχε διοργανώσει και μεγάλες διαδηλώσεις αντιμεταναστευτικές στο Λονδίνο, να συνεχιστούν τα επεισόδια. Οπότε είναι μια κατάσταση που είναι αρκετά έτσι έντονη στη Βρετανία, όπου έκριση. Υπάρχει βεβαίως και, ναι, ας την πούμε και έκριση κατά περιόδους, όπου υπάρχει βέβαια και το θέμα της στέγασης των μεταναστών, να το πούμε και αυτό, σε πολλές περιοχές ιδιαίτερα υποβαθμισμένες υπάρχει αυτό το πρόβλημα και της εγκληματικότητας και όλα αυτά είναι προβλήματα που υπάρχουν, αλλά ο πολιτικός κόσμος λέει ότι αυτά τα προβλήματα που υπάρχουν σπέβει να τα εκμεταλλευτεί η ακροδεξιά, τέλος πάντων το αντιμεταναστευτικό κίνημα, με ό,τι αυτό σημαίνει.
1: Κοίτα, αν δεν δώσεις λύσεις, θα δυστυχώς θα δώσεις χώρο έκφρασης και σε αυτές τις ακραίες μορφές. Κάπως έτσι αναπτύχθηκε και η Χρυσή Αυγή. Να θυμίζω ότι ένα περιστατικό σταθμός για την ανάπτυξη της Χρυσής Αυγής ήταν η δολοφονία στον Άγιο Παντελεήμονα του ανθρώπου που, για να του κλέψουν την κάμερα την ώρα που πήγαινε στο μυευτήριο να γεννήσει η γυναίκα, τον μαχαίρωσαν τότε οι Αυγανοί. Και ξεσηκώθηκε και μετά προσθέθηκαν και άλλα περιστατικά. Ήταν το πρόσφατο στο Southampton που έγινε ο κακός χαμός, ειδικά μετά την αποκάλυψη. Ήρθε τώρα αυτό στο Belfast. Να θυμίσω ότι αποκεφαλισμό είχαμε παλιότερα, το θυμάσαι, στο Λονδίνο, που είχε αποκεφαλίσει σε κεντρικό δρόμο.
0: Αποκεφαλισμό,
1: ναι, υπήρχε και άλλο περιστατικό πριν από μερικά χρόνια, τότε στα πλαίσια του Ισλαμικού κράτους, Αλλάχ Ακμπάρ και τα λοιπά.
0: Ναι, αποκεφαλισμό είχαμε και στη Γαλλία, θα σας θυμίσω, με τον καθηγητή.
1: Και στον καθηγητή, βέβαια. Θέμα,
0: λοιπόν, να σας πω κάτι που δεν πάει και πολύ μακριά από αυτό, αλλά τέλος πάντων έχει να κάνει με το παγκόσμιο, με το Μουντιάλ που ξεκινά αύριο. Γύρισε στην Σομαλία ο Ομάρ Ατάν. Ο διαιτητής, λοιπόν, ο Σομαλός, ο οποίος πέρυσι ήταν ο κορυφαίος Αφρικανός διαιτητής. Έφτασε στη Φλόριντα, αλλά δεν του επιτράπει ουσιαστικά να μπει στις ΗΠΑ, γιατί η Αμερικανική κυβέρνηση θεωρεί ότι, για λόγους ασφαλείας όπως είπαν, γιατί θεωρεί ότι έχει δεσμούς με Ισλαμικές οργανώσεις στη Σομαλία, οπότε αναγκάστηκε να επιστρέψει στη χώρα.
1: Ο Ιφαντίνος στο τέλος θα διαιτητεύει.
0: Ο Ιφαντίνο, υπάρχει ένα θέμα και με τον Ιφαντίνο, γιατί από αυτά που μεταδίδουν τα διεθνή μέσα ενημέρωσης και από τη δυσαρέσκεια που υπάρχει βεβαίως και από διάφορες χώρες που αντιμετωπίζουν τα προβλήματα με τη βίζα, δεν είναι μόνο το Ιράν, είναι και πολλές άλλες χώρες που υπάρχουν στη λίστα των ΗΠΑ. Λένε λοιπόν ότι ο Τζάνι Ιφαντίνο, μόλις πριν από 40 ημέρες, και λιγότερο θα σας πω εγώ, και στην ομιλία του στον ΟΗΕ, έλεγε για το πόσο το ποδόσφαιρο ενώνει και ότι είναι αυτό μια ευκαιρία το Μουντιάλ για να φέρει κοντά τους ανθρώπους και τους λαούς, και δυστυχώς βλέπουμε διαφορετικά πράγματα.
1: Λάθος χώρα διάλεξε. Λέγανε ότι θα ήταν μεγάλη καταστροφή το Μουντιάλ του Κατάρ. Ήτανε για άλλους λόγους αντιεμπορικό, ότι δεν μπορούσαν να πάει πολλοί κόσμοι και
2: τώρα και με όλο αυτό το πανικό και με τις ώρες, τις περίεργες.
1: Και κάτσε να δεις τι θα γίνει στη διάρκεια του.
0: Από την άλλη, βέβαια, ο Ιφαντίνο λέει ότι

0: αυτά είναι νόμοι και αποφάσεις αμερικανικής κυβέρνησης και εγώ η ΣΥΣ δεν μπορεί να κάνει κάτι γι' αυτό.
1: Ναι. Προφανώς τι να κάνει. Πάει μάλλον με τον Τραμπ τώρα να βρεθεί κανένας πύραυλος, κανένας πάτριο έξω από το εξοχικό του.
2: Η αλήθεια είναι ότι από τον ορισμό και την ανάληψη του Μουντιάλ από τις χώρες αυτές μέχρι τώρα έχουν γίνει ενδιαμέσως πάρα πολλά πράγματα. Δεν μπορείς να τα προβλέψεις όλα, η αλήθεια είναι. Λοιπόν, και καλώς και το Ιράν δεν αποκλείστηκε από το τουρνουά, έτσι.
1: Αποκλείστηκαν οι οπαδοί του.
2: Τα γύρω-γύρω.
1: Θα πηγαίνει στο Μεξικό, αν μπορούσαν να το στέλνουν και πιο μακριά. Έχουν έρθει εντωμεταξύ φοβερές προτάσεις για συγκροτήματα.
0: Στην Τιχουάνα συγκεκριμένα.
1: Στην Τιχουάνα, εντάξει, είναι κοντά στα σύνορα.
2: Από τα φιλαράκια το θυμάμαι. Την Τιχουάνα και την Τάλσα. Και την Τάλσα.
1: Τάλσα. Τάλσα ήταν ο Σταλόν, είναι η σειρά.
2: Ναι, αλλά είχε πάει και ο συγχωρεμένος.
1: Ο Πέρι.
2: Ναι, ο Λουκ Πέρι, ναι.
1: Όχι ο Λουκ Πέρι.
2: Όχι, πες το λένε. Ναι.
0: Μάθιου
2: Πέρι. Ναι.
1: Ο Λουκ Πέρι νομίζω ζει ακόμα.
2: Εντάξει, εγώ παιδιά είμαι στα. Εγώ στα τραγούδια είμαι καλό.
0: Συγγνώμη, τα κάνουμε. Και στο Λουκ Πέρι δυστυχώς έπεσε μέσα. Συγχωρεμένος είναι.
2: Συγχωρεμένος είναι.
1: Α, και ο Λουκ Πέρι.
2: Ναι, ναι.
1: Χιλιομόντς. Ελληνικό συγκρότημα που εμπνεύστηκε από το χωριό Χιλιομόδη.
2: Έλα ρε.
1: Και 1349 νορβηγικό black metal που έχει πάρει το όνομά του από τη χρονιά που η Μαύρη Πανόλη έφτασε στην Νορβηγία.
2: Α, κάνουμε.
1: Χαρούμενοι άνθρωποι πρέπει να είναι αυτοί.
2: Κάνουμε σοβαρή βουτιά στην ιστορία.
1: Να τους φωνάξουμε σε κάποιο παιδικό πάρτι. Τους
0: παιδιά, πολύ ωραία. Να σας πω όμως τι επέτειο πολύ ωραία. Πολύ ωραία.

0: Να σας πω όμως τι επέτειο πολύ ωραία. Πολύ ωραία δεν είναι, αλλά ένας πολύ πολύ μεγάλο αρχιτέκτονα. Κλείνουν σήμερα 100 χρόνια. Σήμερα λέω. Τα Φαμίλια είναι το πιο φημισμένο.
1: Το masterpiece.
0: Ακριβώς. Κτίσμα του Γκαουντί. Αριστούργημα, το οποίο δεν τελείωσε όμως και δεν έχει τελειώσει ακόμα.
1: 100 χρόνια και εμείς μετά διαμαρτυρόμαστε για το μετρό.
2: Έλατε.
1: Ευχαριστία, ευχαριστία.
0: Και χρειάζεται σύμφωνα και με τους αρχιτέκτονες τώρα, αλλά τουλάχιστον 10 χρόνια για να ολοκληρωθεί. Όμως.
1: Μην ξαμίλεις κανένα για τα έργα στην Ελλάδα.
0: Το Φεβρουάριο, συνεχίζω, ολοκληρώθηκε η λότερη, με το μεγαλύτερο ύψος εννοώ, Καθολική Εκκλησία στον κόσμο. Ο πύργος αυτός έχει ύψος 172,5 μέτρα.
1: Ωραίος.
0: Και έγινε σύμφωνα με τα σχέδια του Γκαουντί, μέρος των οποίων βέβαια καταστράφηκαν από φωτιά το 1936, αλλά από αυτά που έχουν απομείνει. Και το είχε κάνει, για να καταλάβουμε και το μέγεθος αυτού του ανθρώπου, το είχε πει 172,5 μέτρα για να είναι εναρμονισμένο. Ανορμασμένη η εκκλησία, το κτίσμα αυτό το μεγαλοπρεπές με τη φύση, να είναι δηλαδή κάποια μέτρα χαμηλότερο από το λόφο του Μοντσουίκ της Βαρκελόνης. Να δένει δηλαδή
1: αρμονικά.
0: Με τη φύση, ακριβώς. Άξι. Αλλά υπάρχουν διάφορα άλλα θέματα με την εκκλησία, μεταξύ άλλων αυτή η μεγαλοπρεπές πέστα τη σκάλα που πρέπει να έχει χτιστεί σύμφωνα με τα αρχαία, για να γίνει αυτό πρέπει να γκρεμιστούν 2 τετράγωνα με περίπου 1000 κατοίκους. Οπότε αυτό είναι.
1: Έχει σχέδια. Όταν ο Γκαουντί το σχεδίαζε, δεν μέναν όλοι αυτοί.
0: Αφενός.
1: Τον οποίο ο Γκαουντί τον πάτησε τραμ. Δηλαδή, πριν από 100 χρόνια που κυκλοφορούσαν 2 τραμ στη Βαρκελόνη, κατάφερε να τον πατήσει το ένα.
2: Θαύμα. Λοιπόν, εμείς από την Ισπανία πάντως.
0: Μια μεγάλη λειτουργία θα υπάρχει μέσα στη Σαγράδα Φαμίλια από τον Πάπα Λέοντα. Ναι.
2: Ωραία. Εμείς πάντως από Ισπανούς δημιουργούς ανάλογους με καλά τράβα είμαστε. Εντάξει. Γιατί μας έχει φτιάξει και εμάς. 2-3 πραγματάκια.
0: Αλλά ο Γκαουντί είναι
2: πιο δυνατός.
0: Όχι, είναι πιο
2: Είναι ο δυνατός.
1: Ναι. Εγώ είμαι με τον δημιουργό Μπενίτεθ.
2: Να το βλέπεις. Καμία σχέση
0: βλέπω,
2: εγώ.
0: Λοιπόν,
2: να κερδίσει ο καλύτερος σήμερα, φιλιά.
0: Γεια σας, γεια σας.
2: Τίτλοι ειδήσεων. Χρύσα Μπιλάλη και επιστρέφουμε.
3: News Radio.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στο 5,2% διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός το Μάιο, τροφοδοτούμενος κυρίως από τις υψηλές τιμές στα ενεργειακά προϊόντα σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ. Στοχεύουμε σε συμφωνία με τις βιομηχανίες τροφίμων και τα σούπερ μάρκετ για μείωση των τιμών. Αν δεν υπάρξει συμφωνία, θα χρειαστεί να παρατείνουμε το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους, δήλωσε σχετικά ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Συνελήφθη ο 65χρονος Ιταλός επίκοος για τη διπλή ανθρωποκτονία από πρόθεση της 54χρονης συντρόφου του και του 26χρονου γιού της μέσα στο σπίτι του στο Λόγκο Αιγείου. Εν μέσω ενστάσεων για τη δίμηνη προθεσμία που έχει στη διάθεσή της προκειμένου να ολοκληρώσει το έργο της, άρχισε στην Ολομέλεια η συζήτηση για τη συγκρότηση της Επιτροπής Συνταγματικής Αναθεώρησης. Για ασφυκτικό χρονοδιάγραμμα κάνουν λόγο Πασό, Κουκουέ και Πλεύση Ελευθερίας. Από τον επόμενο μήνα αναμένεται να αυξηθεί το ακατάσχετο όριο των τραπεζικών λογαριασμών στα 1.600 ευρώ και αφορά τόσο τις οφειλές προς το δημόσιο όσο και τις οφειλές προς τις τράπεζες, αποκάλυψε στο Earth News Radio ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Όμηρος Τσάπαλος. Σοκαριστική και απολύτως απαράδεκτη χαρακτήρισε ο Βρετανός Πρωθυπουργός κ. Στάρμερ τη βία που ξέσπασε στο Μπέλφαστ μετά την αιματηρή επίθεση με μαχαίρι, η οποία φέρεται να διαπράχθηκε από Σουδανό υπήκο. Ο Στάρμερ τόνισε ότι οι άνθρωποι στοχοποιήθηκαν λόγω της καταγωγής τους και διαμήνυσε ότι οι υπεύθυνοι θα αντιμετωπίσουν τη μέγιστη αυστηρότητα του νόμου. Το Βρετανικό Κυβερνών Εργατικό Κόμμα κατηγορεί τον Ήλον Μάσκ ότι υποθάλπει την διχόνοια. Και γενικά έθριος ο καιρός, έως 33 βαθμούς στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 3.30. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Αφιερωματικό έτος Μάνος Χατζηδάκης. Η Αμερική του Μανουχή με τον Blue και το χαμόγελο της Τζοκόντας με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. Διευθύνει ο Λουκάς Καρετινός. Σολίστ Γιώργος Τοσικιάν. 10

0: Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
1: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

0: Έτσι άνοιξαμε λίγο το χρόνο του λόγου. Γι' αυτό το κόψαμε, για να το τραγουδήσουμε εμείς.
1: 2002 GR, έτσι. Τι ωραίο.
0: Level 42, B42 επίσης. Δηλαδή τώρα έχουμε μαζέψει πολλά συγκροτήματα. Είμαστε έτοιμοι να πάμε. Ευτυχώς που καταστρέψαμε το τραμ στην Αθήνα, δείτε τι έπαθε ο Γκαουντί. Ο Νίκος. Εντάξει, το τραμ παραμένει. Εγώ με το μετρό σοκαρίστηκα. Η νέα ανακοίνωση είναι ότι μέχρι το 2045 θα ολοκληρωθεί η γραμμή 4. Και αναρωτιέμαι σε ποια άλλη πρωτεύουσα, σε ποια άλλη χώρα έχει πάρει τόσα χρόνια να ολοκληρωθεί μια γραμμή.
1: Το 45.
0: Το 2045.
1: Α.
0: Κάποιοι σταθμοί που ήταν λέει να παραδοθούν το 27 πήγαν το 29, από το 29 πήγαν στο 35, αλλά τελικά λέει να τα έχουμε όλα.
1: Από το 29 στο 35, 6 χρόνια μετά, τι φάση.
0: Τι κόστος έχει αυτό επιπλέον, κανένας δεν μαθαίνει. Επίσης με το σταθμό των Εξαρχείων που γινόταν ο χαμός, που έφταναν καθημερινά σφαλιάρες, που το δουλεύαν οι άλλοι στο υπόγειο και πηγαίνουν οι άλλοι, φωνάζαν πάνω και τους βρίζαν.
1: Ναι.
0: Άκρα του τάφου.
1: Μάλιστα.
0: Να, δεν ξέρω. Είναι...
1: Τέλος πάντων, πάμε σε ένα ακόμη δυσάρεστο. Έτσι κι αλλιώς.
0: Φαίνεται όμως ότι πάμε για εξιχνίας.
1: Εξιχνίας είναι. Λοιπόν, πάμε.
0: Τα λέγαμε χθες τέτοια ώρα με την Αθανασία.
1: Την καλή συνάδελφο, την Αθανασία Σταμοπούλα. Έλα, καλό μεσημέρι, Αθανασία.
2: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι.
0: Φαίνεται ότι η ελληνική αστυνομία βρίσκεται κοντά στην εξιχνίαση, αν δεν το έχει εξιχνιάσει ήδη.
2: Λοιπόν, για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατηγορείται πλέον ο 65χρονος σύντροφος της 54χρονης και μητέρας του 26χρονου που και οι δύο βρέθηκαν νεκροί χθες στο λόγο Αιγίου. Δεν πίστηκαν οι αστυνομικοί από τα όσα είπε ο 65χρονος, οπότε
1: και υπέπεσε και σε αντιφάσεις από ό,τι διαβάζει.
2: Σε πολλές αντίκηδες αίματος σε ρούχα του και αμοιχές στο σώμα του που φάνηκε ότι είχε έρθει σε αντιπαράθεση με κάποιον. Είχε συλληφθεί το πρωί με την κατηγορία της παράνομης όπλοκατοχής για το αεροβόλο και το μαχαίρι που βρέθηκαν στο σπίτι του, σε μια γλάστρα εκεί. Αλλά περιμένοντας τα αποτελέσματα των εγκληματικών εργαστηρίων από την Αθήνα για τις κοιλίδες του αίματος, προχώρησαν στη σύλληψή του σήμερα.

0: μεσημέρι οι αρχές, πιστεύοντας ότι είναι αυτός ο ύποπτος για το διπλό φωνικό. Δεν υπήρχαν παιδιά ίχνη παραβίασης του σπιτιού. Υπήρχε ένα σπίτι ανάκατο από πάλι που είχε γίνει στο εσωτερικό του. Αυτός για 6 ώρες φαίνεται ότι υπήρχε ένα κενό 6 ώρων που δεν δικαιολογούν. Που δεν δικαιολογείται μάλλον. Επίσης είχε
1: το,
0: πει.
1: Το έγκλημα πώς έγινε αντιληπτό, Αθανασία, δηλαδή ο ίδιος.
0: Αυτός βγήκε και αντί να πάρει πρώτα την αστυνομία, βγήκε και το είπε σε ένα γείτονα. Και μετά ειδοποιήθηκε η αστυνομία. Αυτό το υποψίασε αμέσως στις αρχές. Το άλλο είναι ότι κοιμόταν, ξύπνησε κατά τις 7, ήταν κλειδωμένο το δωμάτιο της γυναίκας, συντρόφου του, επειδή ροχάλιζε, έλεγε διάφορα τέτοια, ροχάλιζε και ήταν κινησμένος αυτό σε άλλο δωμάτιο και δεν επιχείρησε να ανοίξει την πόρτα, ούτε τις χτύπησε, ενώ είχαν προγραμματίσει ιατρικό ραντεβού να πάνε και οι δυο τους. Τον πήρε ο ύπνος, ξύπνησε 11 η ώρα. Σας είπα, η αμοιχία στο σώμα του φαίνεται
1: και βρήκε δυο δολοφονημένους, ας πούμε, δεν άκουσε τίποτα.
0: Ναι. Ήταν πολλά τα ερωτηματικά. Τώρα ποιο ήταν το κίνητρο, και εδώ στέκονται οι αρχές. Δεν μπορούν να εντοπίσουν ακόμα το κίνητρο της δυτής αυτής.
2: Υπάρχει ένα έτσι προφίλ αυτού του ανθρώπου,
0: ήρεμ.

0: από καρδιά. Ήταν στο νησί, ζούσε αυτή με τον πρώην άντρα της, ο οποίος πέθανε. Και στη συνέχεια ήρθε και έμεινε εδώ και 15 ή 17 χρόνια στο πατρικό της, στο Λόγκο Αιγίου. Μες. Έρχεται και αυτός. Φαινόταν ένα ήσυχο ζευγάρι, κανένας δεν είχε καταλάβει το παραμικρό.
1: Ο γιος δεν έμενε μαζί τους, έμενε...
0: Ο γιος είχε σπουδάσει στα Πιθήτα και το τελευταίο διάστημα έκανε το μεταπτυχιακό του στο Βερολίνο.
1: Στο Βερολίνο, ναι, το παιδί δεν ήταν
0: κοινός. Ναι, 2 μέρες και που είχε έρθει. Οπότε κάτι έγινε στις 2 αυτές μέρες.
1: Ναι, στις
0: 2 αυτές μέρες.
1: Ο γιος βρέθηκε με τραύμα από όπλο.
0: Από όπλο απευθείας, δηλαδή ήταν εξ επαφής το
1: πλήγμα. Άρα μένει να βρεθεί και το όπλο, το φωνικό εργαλείο.
0: Θα έχει βρεθεί το εργαλείο, τώρα η βαλιστική έλεγχη θα δείξουν αν πρόκειται για αυτό
1: ίδιο.
0: Το ίδιο φωνικό όπλο.
1: Ο ίδιος λοιπόν, είπαμε, το αρνείται, αλλά έχει συλληφθεί, οπότε να μένει η απολογία.
0: Είναι
1: του
0: στην αστυνομική υποδιεύθυνση στη Αιγίου, τώρα να δούμε τι ώρα θα οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα Αιγίου.
1: Είναι από τις υποθέσεις, γιατί έκανες το ρεπορτάζ και πέρα, δεν υπήρχε κάποιο σημάδι πιο μπροστά.
2: Ούτε
1: ότι...
2: παραβίασης και τα λοιπά.
1: Ναι. Όχι, ναι, σαν οικογένεια, ότι δεν ήταν.
0: Ναι, ναι, ναι. Μέσω στις αστυνομικές αρχές, ο υπαρχόν ένας ύποπτος, παιδιά, που σας τα λέγα και χθες, ήταν αυτός.
1: Ναι.
0: Οι αρχές δεν πίστηκαν από το όσο τους είπε. Ήταν μεθυσμένος. Στο μεταξύ είχε νοσηλεύτηκε χθες το βράδυ γιατί δεν αισθανόταν καλά και στο νοσοκομείο. Mm. Έκανε ότι δεν καταλάβαινε μερικά πράγματα. Ξέρετε, είναι κάποια στοιχεία τα οποία υποπτεύουν αμέσως στις αστυνομικές αρχές.
2: Καλά, είναι παλιές καραβάνες τώρα, προφανώς.
0: Είναι έμπειροι.
2: Αλλά ξέρεις, άβυσος η ψυχή του ανθρώπου γενικά όταν παρουσιάζεται μια οικογένεια που είναι ήσυχη, αυτό, αγαπημένη.
0: Πάντως ποιος ξέρει που να... έχω να σημειώσω, ναι, είναι ότι ήταν ιδιαίτερα αγαπητή η 56χρονη γυναίκα, ιδιαίτερη αγαπητή στο Λόγκο. Ιδιαίτερη. Όλοι μου μίλησαν σήμερα με τα καλύτερα λόγια.
1: Και που φαίνεται ότι αυτή έδωσε μάχη με το δολοφόνο.
0: Έτσι φαίνεται.
1: Από τα σημάδια που υπάρχουν.
0: Έτσι φαίνεται.
2: Μάλιστα, πολύ πιθανόν δηλαδή κάνουμε τώρα. Τέλος πάντων, δεν χρειάζεται να κάνουμε εικασίες.
1: Να τα βρει αστυνομία.
2: Είναι
0: κάτι το οποίο, ναι, τώρα πια δεν έχει και σημασία καμία.
2: Ναι, έλατε. Έλατε, το κακό έγινε.
1: Σας ευχαριστώ πολύ. Συνεχίζετε στο ρεπορτάζ και όταν θα έχουμε τις τελικές ανακοινώσεις από την ελληνική αστυνομία για την εξυχνίαση ενός ακόμα ιδιχθούς εγκλήματος.
2: Καλό μεσημέρι, Αθανασία.
0: Καλό μεσημέρι, γεια σας.
2: Αθανασία Σταμοπούλου.

0: Δεν πιάσαμε σήμερα σχεδόν καθόλου πολιτική την ώρα.
1: Τι κρίμα.
0: Στο ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζει. Ας πάμε από εκεί πέρα. Πολάκης. Είπε κάτι το οποίο νομίζω έχει βάσει.
1: Είναι για την εκπομπή μας, ό,τι πρέπει.
0: Επειδή παραιτήθηκε ο Τσίπρας, πρέπει το σύμπαν να κατεβάσει τα παντελόνια του. Αναρωτήθηκε σε μια άκρος πολιτική τοποθέτηση ο Παύλος Πολάκης.
1: Και με, πώς το λένε, έτσι, τα κλισέ που λέμε. Και με μηνύματα με διάφορους παραλήπτες.
0: Και δεν λέμε για το ροφό και τα 13,5 κιλά. Εμείς ψαρεύουμε, δεν ψαρεύουμε σε
1: μα δεν είχαμε και χθες την αποστροφή του Νίκου Παπά για τον Ζαχαριάδη.
0: Ναι.
1: Ότι είναι ο εκπρόσωπος του κόμματος και δεν το βλέπω να κάνει τη δουλειά του, δεν βγαίνει στα κανάλια και τέτοια.
0: Περιμένει να φορέσει την ούγια του Ελλάς.
1: Ο άλλος έχει πει. Έλεγε χθες, ποιος το έλεγε.

0: Ο Χατζηνικολάου το είδα στο δελτίο να, ότι θα είναι και εμφάνιση λέει του Φάμελου στη ΔΕΘ. Και πώς θα πάει ο Φάμελος στη ΔΕΘ, να πει τι, να πει τι, ότι με κάλυψε ο προλαλής σας. Συμφωνώ με το πρόγραμμα του Τσίπρα.
1: Από την κυρία άκουσα την άλλη θέση, ναι. Λέει εγώ παραμένω στο ΣΥΡΙΖΑ, θα είσαι στην υποψήφια, θα είμαι υποψήφια λέει με το ενωτικό ψηφοδέλτιο.
0: Ωραίο.
1: Δηλαδή θα είναι ένα ψηφοδέλτιο που θα... Εντάξει, κανένας δεν έχει ρωτήσει τον οικοδεσπότη αν τους δέχεται. Είναι όλοι αυτοί εδώ πέρα που είναι η wannabe.
0: Ναι.
1: Άλλος,
0: και ο άλλος
1: λέει, άλλος και, ο άλλος, και δεν ανοίγει την πόρτα.
0: Και ο άλλος ο Τσίπρας λέει γραφτείτε στο κόμμα και
1: παρατηθείτε,
0: βλέπουμε.
1: Παρατηθείτε,
0: ναι.
1: Από βουλευτές όσοι είστε.
0: Εγγραφείτε.
1: Το έκανε μόνο για Χτσιόγλου για την ώρα. Οι άλλοι φύγανε από την Νέα Αριστερά. Αλλά πόσο γνωρίζω ακόμα.
0: Ναι.
1: Είναι ακόμα ανεξάρτητοι. Εν τω μεταξύ ανεξάρτητοι αν μαζευτούν όλοι μαζί και αποφασίσουν. Να καταψηφίσουν, να κάνουν...
0: Δεν περνάει τίποτα. Και καμιά σαρανταριά πώς είναι.
1: Ναι, τώρα.
0: Κάπου
1: ναι,
0: εκεί.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και καλά, δεν ξέρεις τώρα, άμα πάμε και μέχρι το πέρας, δηλαδή μέχρι το Μάρτιο, να διαλυθεί η Βουλή δηλαδή Φεβρουάριο, δεν ξέρεις πόσοι ανεξάρτητοι. Προφανώς αυτοί σου λένε κάτσα μπήκε ο Μισθουλάκος αυτός. Κάτσα μπήκε ο Μισθουλάκος ο άλλος.
1: Ναι, εντάξει, τώρα είναι.
0: Και από Σεπτέμβριο τώρα, ρε παιδί μου, να μπουν τώρα που θα είναι να πάμε και διακοπές και αυτά τώρα λίγο. Έως πάντων, λοιπόν.
1: Λέω πολλά. Ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να κατέβει στις επόμενες εκλογές με ενωτικό ψηφοδέλτιο. Σου λέω το νέο σύνθημα είναι το ενωτικό ψηφοδέλτιο.
0: Ναι. Που, τι σημαίνει, δίφραγκα αυτό τώρα.
1: Δεν ξέρω. Ενωτικό σημαίνει ότι. Κοίτα, αν φύγει ο ΣΥΡΙΖΑ, χάνεται καταρχήν ένα πολύ μεγάλο ποσό που είναι τα χρήματα που δίνουν στα κόμματα τα κοινοβουλευτικά.
0: Ναι, η επιχορήγηση.
1: Είναι μεγάλο το ποσό της επιχορήγησης.
0: Βέβαια, γιατί ήταν και. Δεν ήταν και μικρό το ποσοστό του ΣΥΡΙΖΑ, ήταν μεγάλο. Άλλο τι έγινε μετά.
1: Στο ΠΑΣΟΚ ετοιμάζονται προγραφές. Ετοιμάζονται διαγραφές σε μια φάση που περνάει το κόμμα.
0: Και μόνο τώρα ότι βλέπεις τίτλο, εμείς που εντάξει κάτι, κάποια εμπειρία έχουμε στο πολιτικό ρεπορτάζ, και μόνο που βλέπεις τίτλο ετοιμάζεται για διαγραφές, τι σημαίνει ετοιμάζεται για διαγραφές?
1: Είναι σκληρός.
0: Μα δεν υπάρχει ετοιμάζεται για διαγραφές. Τι είναι, ανασχηματισμός?
1: Εντάξει, τώρα
0: διαγραφές κάτι... είναι ότι κάνει κάτι, ναι, κάνει κάτι κάποιος και δεν είναι εκτός του κόμμα και τον διαγράφεις.
1: Ναι.
0: Ξαφνικά σε νεκρό χρόνο να ρίξω και τρεις διαγραφές, τι, τέλος πάντων.
1: Εντάξει, όλα μπορεί να είναι.
0: Όλα,
1: να
0: ναι.
1: Πασόκ είναι, οπότε δεν το.
0: Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι υπάρχει ένα έτσι διαρκές μούδιασμα για τις αρκετές δημοσκοπήσεις. Και διάβασα και ένα ωραίο, είναι και ο αριθμός των δημοσκοπήσεων δεν αναλογεί και, και στον πληθυσμό και στο αυτό της χώρας.
1: Πραγματικά με τις δημοσκοπήσεις.
0: Τέλος πάντων.
1: Για απαντήστε τώρα όσοι, όσοι ακούτε, να, σε πόσους από εσάς έχουν καλέσει ναι. οι εταιρείες δημοσκοπήσεων τον τελευταίο μήνα.
0: Ναι,
1: για
0: ναι,
1: κάνουμε ένα σύντομο εδώ πέρα γκάλωπ. Εσάς σε κάλεσαν? Τώρα
0: όχι,
1: λέω τον τελευταίο
0: όχι,
1: μήνα.
0: Όχι, τώρα τον τελευταίο μήνα όχι.
1: Εμένα όχι.
0: Με έχουν καλέσει δύο φορές.
1: Βασιλικής έχουν καλέσει από εταιρεία δημοσκοπήσεων? Τον τελευταίο μήνα, όχι.
0: Τίποτε.
1: Γιάννα, σε έχουν καλέσει από εταιρεία δημοσκοπήσεων? Όχι. Το παιδί στο κηλικείο, να το ρωτήσουμε, να το έχουν καλέσει τον Νικόλα.
0: Για βγείτε στο διάδρομο, στήστε.
1: Η Λουίζα και τα λοιπά την καλέσανε, όχι. Άρα αμέσως εμείς έχουμε έξι όχι.
0: Ναι.
1: Αν κάποιον τον έχουν καλέσει, ποτέ. Ας πούμε ο Παναγιώτης.
0: Να στείλει μήνυμα.
1: Ποτέ.
0: Μήνυμα.
1: Ο Φώτης. Ποτέ. Για να δούμε τι γίνεται. Ποιους καλούν αυτές οι εταιρείες δημοσκοπήσεων, δηλαδή.
0: Εγώ νομίζω είναι αυτό που είχες πει, ότι έχουν μια συγκεκριμένη έτσι.
1: Να δεξαμενή.
0: Δεξαμενή
1: και σου λέει πάνω κάτω, ξέρεις. Αυτός Νέα Δημοκρατία, αυτός Πασόκ, αυτός ΣΥΡΙΖΑ, αυτός Κουκουέ, αυτός από εδώ από εκεί πέρα.
0: Εξάλλου έχουμε βράχια πολλά για τις δημοσκοπήσεις. Σε αρκετές εκλογικές μάχες έχουν πάει κουβά. Είναι λίγο.
1: Ο Σταύρος.
0: Ο Επιτρόπου θα μπορούσε
1: Σταύρο,
0: να είναι μεγάλο
1: Σταύρο
0: στέλεχος.
1: Τον καλέσανε προχθές.
0: Α.
1: Σταύρο, σε είχαν ξανακαλέσει και στο παρελθόν? Ή ήταν η πρώτη σου φορά? Αν θέλει. Γιατί μέσω Viber τώρα έχουμε απευθείας.
0: Έχουμε. Connection.
1: Βρήκαμε έναν λοιπόν, άνθρωπο. Αν βρούμε και έναν που πήρε τα 2.000 της Αττικής Οδού, έχουμε κλείσει ένα εκπομπή.
0: Δεν νομίζω.
1: Αυτά ψάχναμε. Ένα που να έχει απαντήσει σε δημοσκοπήσεις και ένα που να έχει πάρει τα 2.000 της Αττικής Οδού.
0: Δεν νομίζω. Δύσκολο το βλέπω.
1: Της Αττικής Οδού δεν έχουμε δει. Πρώτη φορά του Σταύρο.
0: Πρώτη φορά.
1: Μπράβο, Σταύρο.
0: Μπράβο, άντε, καλορίζικος.
1: Μπράβο, Σταύρο, άντε, καλορίζικος.
0: Λοιπόν, πάμε σε ένα ακόμα.
1: Όχι, θα πάρουμε. Έχουμε τα αθλητικά.
0: Ναι, να έλεγαν πως πάρουμε κανένα σανσόν. Όχι. Λόγω τέτοιου.
1: Στη Βουλή υπάρχει σε εξέλιξη συζήτηση
0: ναι,
1: για τη συνταγματική αναθεώρηση.
0: Είναι
1: πολύ σημαντικό.
0: Μιλάνε οι πολιτικοί αρχηγοί. Ναι. Μόλις ολοκλήρωσε την ομιλία του Νίκος Ανδρουλάκης. Και...

0: Εντάξει, δεν έχει το τεράστιο ενδιαφέρον.
1: Ούτε μισήμερα. Έτσι, είναι 2 παρά 10, 9 είναι το βραδάκι.
0: 7 ωρίτσες.
1: Θα έχουμε έναν ακόμα τελικό. Να δούμε αν θα γίνει το 3-1 που σημαίνει.
0: Γεια σας.
1: Ολυμπιακός ή 2-2 και θα έχουμε μετά το Σάββατο 6 ώρα τον
0: πέμπτο και τελευταίο.
1: Θα κρίνει, έτσι είναι. Στο ΣΕΠ θα κρίνει τον πρωταθλητή.
0: Εντάξει, τοξικότητα, δόξα τω Θεώ, υπάρχει. Όποιο και να είναι το αποτέλεσμα, θα ξανά.
2: Τον Δημήτρη. Εντάξει, να τον ξαναβρούμε.
0: Λοιπόν, η τοξικότητα
2: είχε
0: υπάρχει.
2: Και μια άτυχη στιγμή ο διοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός που χθες είχε ένα.
0: Τρακαρισματάκι.
2: Όχι, ευτυχώς. Μόνο με ηλικές ζημιές.
0: Λαμαρίνες, εντάξει, τι να κάνουμε.
2: Λαμαρίνες γίνονται, τα άλλα δεν γίνονται.
0: Λοιπόν, έλα Δημήτρη μας.
1: Έλα, ναι. Κάποιοι μας ακούνε και μας ρίξανε.
0: Ναι, έτσι. Ναι. Λοιπόν, τοξικότητα υπάρχει, δόξα τω Θεώ, και νομίζω θα εξελιχθεί έτσι όπως πάνε τα πράγματα, γιατί όλο
2: χειρότερη θα γίνεται.
0: Δυναμητίζεται η ατμόσφαιρα. Οκ, θα το δούμε. Και βέβαια, Μουντιάλ τι γίνεται, είμαστε... Δεν έχει αυτή, ρε φίλε, έχω την αίσθηση ότι δεν έχει αυτή την αναμονή που είχαμε άλλες φορές για το Μουντιάλ.
2: Είσαι μεγάλος ο αριθμός, είναι οι ώρες.
1: Όχι, εγώ πιστεύω ότι είμαστε συσταγωγικά αποκτισμένοι. Αν πάμε να γυρίσουμε πριν από 20 χρόνια, πόσο ποδόσφαιρο βλέπαμε στη τηλεόραση και πόσο βλέπουμε τώρα.
2: Και το Μουντιάλ το περιμέναμε διαφορετικά για να δεις και τους αστέρες. Τώρα, ας πούμε, με τους αστέρες.
1: Αν έχεις τηλεόραση, τους βλέπεις κάθε Τετάρτη, Πέμπτη, Τρίτη, Σαββατοκύριακο.
0: Ναι.
2: Κοίτα, για την Ευρώπη είναι και σπαστική η ώρα. Δηλαδή, τώρα 4 η ώρα το πρωί. Μία.
0: Ναι, θα χάσουμε πολλούς αγώνες τώρα, η αλήθεια.
1: Εγώ νομίζω, παιδιά, αν είχαμε λιγότερη μπαλίτσα. 3 ώρα το πρωί, ξυπνητήρι και τα βλέπαμε. Τώρα επειδή έχουμε δει, βλέπουμε συνέχεια κάθε μέρα.
0: Είναι και τα μάτς, ρε φίλε.
2: Μα βάλανε 7 η ώρα το πρωί της Κυριακής η Αθεόφοβη, το Γερμανία Κουρασάο. Δηλαδή, πώς θα κάτσω να το δω.
0: Όπως λέει και ένας φίλος μου, αυτό λέω να το παίξω over 12.30.
1: Όχι, λέω για την προσμονή μιλάω.
0: Γιατί αυτοί δεν σταματάνε κιόλας.
2: Ναι, οι Γερμανοί, ναι, δεν.
0: Ναι. Over 12.30.
1: Εγώ πιστεύω, δηλαδή, ότι είναι αυτό. Ότι έχουμε από Τρίτη μέχρι Κυριακή και Δευτέρα πολλές φορές. Ενώ βάζουμε μέσα και την Ελλάδα και τη Super League, έτσι.
2: Ίσως όταν πάμε στη φάση των 16 που μείνουν οι πιο καλές ομάδες, έχουμε και τις πρώτες εκλήψεις.
1: Αλλά βλέπετε, ναι. 7 στα 7 βλέπουμε στην τηλεόραση ποδόσφαιρο. Οπότε δεν τρελαίνεσαι. Ναι, σίγουρα άλλες ματσάρες αυτές, αλλά βλέπεις.
2: Του χρόνου το κακό είναι ότι θα πρέπει να πάρουμε κανένα 2-3 οθόνες από καταλαβαίνω, γιατί κάνει πλατφόρμα ο Παναθηναϊκός όπου θα παίζουν τα παιχνίδια του Παναθηναϊκού και του Ηρακλή.
1: Είναι άλλο πράγμα. Να δούμε, δεν ξέρω.
2: Η υπερκάπιτα δεν ξέρω που θα τα δείχνει, που πήρε τα δικαιώματα από πολλές ομάδες, γιατί αυτή δεν έχει ακόμα πλατφόρμα, που περιμένει να φτιάξει πλατφόρμα. Mm.
0: Δεν είναι πλήγμα αυτό για την Κοσμοτέ TV και για το κόσμο και τα λοιπά.
1: Εγώ να πω ότι είναι για την τσέπη μας, έτσι. Ναι. Για την τσέπη μας, τι θα πρέπει να πρωτοδιαλέξεις, να πληρώνεις, είτε για σένα είτε και για τους μη αθλητικούς. Γιατί είναι και άλλοι που δεν θέλουν μόνο αθλητικά, θέλουν να βλέπουν και τις ταινίες,
0: ναι.
1: Έτσι, ενώ ωστόσο στα σπίτια μας. Οπότε, τι θα πρωτοπληρώνουμε σε πλατφόρμες, έτσι, εκεί που λέμε, έλα μωρέ 10 ευρώ, 10 ευρώ, 20,
2: 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10,
0: 10, 10, 10 μαζεύονται, φίλε.
1: Ναι, βέβαια.
2: Λέει ο Παναγιώτης, ρε παιδιά, θυμάμαι τα Μουντιάλ τα παλιά, μαζευόμασταν στις πλατείες με κάτι γιγαντοθόνες έξω από τα καφενεία και είχαμε στρωμένα τραπέζια με φαγητό, έτσι περνάει. Και όλοι περιμέναμε να δούμε αγώνα. Τώρα ούτε συζήτηση δεν κάνουν οι περισσότεροι.
0: Η αλήθεια είναι. Βέβαια, επίσης είναι η αλήθεια ότι αν ξεκινήσει και προχωρήσει λίγο, θα μπαίνει στο κλίμα.
2: Νομίζω φάση 16. Να περιμένει τον ντέρμπι. Τώρα, δηλαδή, οι πρώτες αγωνιστικές έβλεπα τα παιχνίδια και πραγματικά δεν υπάρχει το παιχνίδι που θα πω. Άντε να ξενυχτήσω να το δω. Πέρα από το Γερμανία Κουρασάο.
0: Εντάξει. Over 12.30.
1: Το πολύ το περιμένουν γιατί δεν
0: Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ φίλε μου και το βράδυ τι έχουμε. Έχουμε.
2: Επικράτηση λογική.
0: Πάντα και.
2: Διαιτητές
0: και θα του τραυματίε και τα λοιπά.
1: Αυτό που λέει ο Στέλιος. Αυτό που λέει ο Στέλιος.
0: Εντάξει, Ντόρσεϊ
1: μάλλον. Αθλητικό συντάκτη έτσι.
0: Ναι.
2: Δεν μου λες από. Αν κερδίσει ο Ολυμπιακός σήμερα κλειδώνει, αν φέρει ισοπαλία ο Παναθηναϊκός, το επόμενο παιχνίδι θα γίνει το Σάββατο ή την
0: Σάββατο 6.
1: Σάββατο 6 ώρα.
2: Α, Σάββατο 6 ώρα.
0: 6 ώρα λόγω Μουντιάλ.
2: Γιατί θα κάτσει, τι έχει το
1: Σάββατο. Γιατί είναι στην ΕΡΤ.
2: Λόγω.
0: Είναι στην ΕΡΤ.
2: Γι' αυτό το λόγο.
0: Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ. Δημήτρη μας, Δημήτρης Καϊμάς.
2: Ο Μπενίτε θα έδωσε συνέντευξη και είπε: μου ζήτησαν να τερματίσουμε τέταρτη. Μου είπαν μάλιστα να ξεχάσουμε το Europa League.
0: Ναι, ωραίος ο Ράφα.
2: Το όνομα του οποίου παίζει για να αναλάβει την Εθνική Ιταλίας. Ε? Κάτσε να γίνει κανένα τέτοιο.
0: Θαύμα. Από το κακό στο χειρότερο Εθνική Ιταλίας βλέπω. Κατηφόρα δεν έχει τέλος.
2: Εδώ πήραν τον Γκατούζο για προπονητή.
0: Ωραία, ωραία. Λοιπόν, θαύμα. Νομίζω ότι αν ο Ντόρσεϊ νομίζω επιστρέφει για τον Ολυμπιακό, είναι πολύ πιθανόν, και ο Παπα-Νικολάου μάλλον είναι διαθέσιμος, που είχε κάποιες ενοχλήσεις στη μέση. Για τον Παναθηναϊκό ο Όσμαν μάλλον θα παίξει, έστω και με ένεση από ό,τι λένε.
2: Και δύσκολο ο Ραγκαβόπουλος.
0: Ο Ραγκαβόπουλος όχι, είναι νοκάουτ. Ο Ραγκαβόπουλος είναι τέλος της χρονιάς, έχει ένα θέμα στο πέλμα.
2: Στο πέλμα.
0: Εντάξει. Θα δούμε τι θα γίνει. Σ' αύριο τα σπουδαία. Αύριο βέβαια δεν έχουμε εκπομπή.
2: Άρα γιατί υπάρχει... μεθαύριο τα σπουδαία.
0: Μεθαύριο τα σπουδαία, γιατί αύριο έχει τετράωρη στάση εργασίας λόγω της μαύρης επετείου για την ΕΡΤ από το κλείσιμο. 13 χρόνια έχουν περάσει. Τρομερό όπως περνάει ο χρόνος. 13 χρόνια από εκείνη την 11η Ιουνίου του 2013. Που υπήρξε αυτή η απόφαση και ο Αντώνης Σαμαράς κανά στο προσκήνιο, έτσι.
2: Εντάξει, πιθανόν με άλλο ρόλο.
0: Ναι, με άλλο ρόλο.
2: Ο Πέτρος μας έστειλε προηγουμένως για το έγκλημα, για το ξεχάσαμε, ναι. Ότι δεν σκοτώνει το Φλόμπερ. Δηλαδή το αεροβόλο που βρέθηκε προφανώς δεν θα είναι το.
0: Ούτε εξ επαφής, ας πούμε, δεν μπορεί να σκοτώσει.
2: Είναι. Τέλος πάντων, για κανένα σπουργίδι. Βέβαια θα το δουν οι αστυνομικοί.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά από εμάς.
2: Στη Θήβα Στίβας δεν ακουγόμαστε. Θα αποκατασταθεί το πρόβλημα. Κάποιος μας κάνει μποϊκοτάζ και στη Θήβα.
0: Λοιπόν, και εμείς σιγά σιγά σας φέρες. Δίνουμε τη σκυτάλη στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 και στον τιτανοτεράστιο Γρηγόρη Νιάκα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την Παρασκευή πλέον, λίγο μετά τη μία το μεσημέρι.
2: Αν προκύψει κάτι έκτακτο.
0: Εντάξει, αύριο θυμίζω είναι η τετράωρη στάση εργασίας εξαιτίας της επετείου του κλεισίματος της ΕΡΤ 11 Ιουνίου 2013 και θα τα πούμε λοιπόν την Παρασκευή λίγο μετά τη μία το μεσημέρι από το Στέλιο Βραδέλη και τον Γιώργο Πίκουλα. Να έχετε ένα όμορφο
2: υπόλοιπο ημέρας.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία. Για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
1: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
1: Χρωμοδομή προηγείται πάντα. Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Ελληνικά ντοκιμαντέρ. Αφιερώματα, συναντήσεις. Όλα στο τρίτο φεστιβάλ ντοκιμαντέρ Στιγμές Αλήθειας της Εταιρείας Ελλήνων Σκηνοθετών. 8 με 11 Ιουνίου του 26 στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος. Είσοδος ελεύθερη.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: Παιχνίδια με τη φωτιά στη Μέση Ανατολή, παιχνίδια με τη φωτιά όμως και στο Belfast για το μεταναστευτικό, το οποίο επανέρχεται στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας, ανοίγοντας ξανά μεγάλες συζητήσεις σε όλη την Ευρώπη. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Τετάρτη σήμερα, Τετάρτη 10 Ιουνίου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ernews Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ευρώπη από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το erteco.gr. Στην αρχισυνταξία είναι η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή η Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου. Στην ρύθμιση του ήχου η Χαρά Γιαννοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκανδυλιανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Στο 5,2% πληθωρισμός τον Μάιο, τροφοδοτούμενος κυρίως από τις υψηλές τιμές στα αγαπημένα προϊόντα, σύμφωνα με την Ελστάτ. Στοχεύουμε σε συμφωνία με τις βιομηχανίες τροφίμων και τα σούπερ μάρκετ για μείωση των τιμών. Εάν δεν υπάρξει συμφωνία, θα χρειαστεί να παρατείνουμε το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους, δήλωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Συνελήφθη ο 65χρονος Ιταλός υπήκοος για τη διπλή ανθρωποκτονία από πρόθεση της 54χρονης συντρόφου του και του 26χρονου γιού της μέσα στο σπίτι του στο Λόγκο Αιγείου. Εν μέσω ενστάσεων για τη δίμηνη προθεσμία που έχει στη διάθεσή της προκειμένου να ολοκληρώσει το έργο της, άρχισε στην Ολομέλεια η συζήτηση για τη συγκρότηση της Επιτροπής Συνταγματικής Αναθεώρησης. Για ασφιχτικό χρονοδιάγραμμα κάνουν λόγο ΠΑΣΟΚ, Κομμουνιστικό Κόμμα και Πλαίσια Ελευθερίας. Από τον επόμενο μήνα αναμένεται να αυξηθεί το ακατάσχετο όριο των τραπεζικών λογαριασμών στα 1.600 ευρώ και αφορά τόσο τις οφειλές προς το δημόσιο όσο και τις οφειλές προς τις τράπεζες, αποκάλυψε στο Ernews Radio ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Όμηρος Τσάπαλος. Σοκαριστική και απολύτως απαράδεκτη χαρακτήρισε ο Βρετανός Πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ τη βία που ξέσπασε στο Belfast μετά την αιματηρή επίθεση με μαχαίρι, η οποία φέρεται να διαπράχθηκε από Σουδανό υπηκό. Ο Στάρμερ τόνισε ότι οι άνθρωποι στοχοποιήθηκαν λόγω της καταγωγής τους και διαμήνυσε ότι οι υπεύθυνοι θα αντιμετωπίσουν τη μέγιστη αυστηρότητα του νόμου. Το Βρετανικό Κυβερνών Εργατικό Κόμμα κατηγορεί τον Ήλον Μάσκ ότι υποθάλπει τη διχόνοια. Και τέλος, γενικά έθυρος ο καιρός σε όλη τη χώρα, 33 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 32 στη Θεσσαλονίκη. Σοκ προκαλεί, κυρίες και κύριοι, το διπλό φωνικό μητέρας και γιου που σημειώθηκε στο Λόγκο Αιγείου. Είχαμε και καταιγιστικές εξελίξεις πριν από λίγο. Έχουμε και τη σύλληψη τελικά του άνδρα, ο οποίος κατηγορήθηκε από την πρώτη στιγμή. Θα ακούσουμε σε λίγο αναλυτικά όλα τα νεότερα από αυτή την τραγωδία. Όπως επίσης θα ενημερωθούμε στη συνέχεια για τη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση σε περιοχές της Αττικής για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να δραστηριοποιείται στο εμπόριο ναρκωτικών και όπλων. Όλα αυτά σε λίγο. Να ξεκινήσουμε όμως σήμερα το δελτίο μας με την πολιτική επικαιρότητα, καθώς μέσα σε συνθήκες αναμόρφωσης του πολιτικού σκηνικού και έντονης αντιπαράθεσης μεταξύ αντιπολίτευσης και κυβέρνησης, άρχισε ουσιαστικά από το πρωί διαδικασία αναθεώρησης του συντάγματος από την παρούσα προτείνουσα Βουλή. Το μεταξύ, σε λίγες ώρες από τώρα, το απόγευμα, η Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας αναμένεται να επικυρώσει την εκλογή του Κωνσταντίνου Κυρανάκη στη θέση του γραμματέα του κόμματος. Στη συνεδρίαση, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα παρουσιάσει τους άξονες του κυβερνητικού σχεδίου για την τρίτη τετραετία. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας συντάκτη Νότι Ανιάδη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Επομένως, τίθεται και τυπικά Νότι σε θέση μάχης ο κομματικός μηχανισμός Νέας Δημοκρατίας, τίθεται σε προεκλογική ετοιμότητα. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι, είναι αναμφισβήτητο το γεγονός ότι η επιλογή ενός μάχημου και μαχητικού στελέχους της Νέας Δημοκρατίας, μάλιστα από τη νέα γενιά, μια νέα γενιά που έχει βγάλει η ίδια κυβέρνηση Κυριάκου Μητσοτάκη και έχει φέρει στην πρώτη γραμμή, λέω εγώ, από τα τσικό, τα πήρε και τους έδωσε φανέλα βασικού και είναι πολλοί. Αλλά μιλάμε για τον κύριο Κυρανάκη που εκλέγεται σήμερα γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας. Σηματοδοτεί ακριβώς αυτό που είπες, τελική ευθεία προς τις εκλογές. Όποτε και αν γίνουν εκλογές από εδώ και μπρος, ουσιαστικά η θητεία μιας κυβέρνησης, κυβερνήσεων της Ελλάδας που μετά τη μεταπολίτευση τα 2,5 και τα μέσα ώρα χρόνια κάνουν εκλογές, αλλά που πάει προς την τετραετία, δεν μπορούμε να αντιλογίζουμε προεκλογική. Ο κ. Κυρανάκης καλείται να ανασυγκροτήσει, να βάλει μπροστά τις μηχανές του κόμματος, όπως θέλετε πείτε το, να οδηγήσει τον κομματικό μηχανισμό σε μια νέα νίκη φορά, και έτσι όπως φαίνεται από τις αναμετρήσεις και όπως θέλει η κυβέρνηση, αλλά και ο κομματικός μηχανισμός φυσικά, εκλογική αναμέτρηση. Η εκλογική ετοιμότητα λοιπόν είναι το ζήτημα είναι η προτεραιότητα. Σύμφωνα με πληροφορίες θα συναντηθεί, συνομίλησε με τον Ευάγγελο Μεϊμαράκη. Μπορεί να συναντηθεί τις επόμενες μέρες. Ο κ. Μεϊμαράκης, πρώην πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, έχει διαλυθεί τον Αντώνη Σαμαρά μετά το δημοψήφισμα το 2015, όταν υποχρεώθηκε στην παρέτηση ο πρώην πρωθυπουργός. Ο Ευάγγελος Μεϊμαράκης είχε διατέλεσε 5 χρόνια, από το 2021 μέχρι το 2026. Συγγνώμη. 2020 μέχρι το 2024-2025 γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας. Είναι ένας στέλεχος ο οποίος συνομιλεί με τη βαθιά, αν μου επιτρέπετε, έκφραση Νέα Δημοκρατία, με το καραμαλικό, με την καραμαλική παράδοση. Και μια που είπα τη λέξη καραμαλή, υπάρχουν πληροφορίες ότι θα επιδιώξει να συνομιλήσει και να συναντηθεί και με τον πρώην πρωθυπουργό Κώστα Καραμαλή, ο κύριος Κυραλάκης. Άρα να βάλει την όλη Νέα Δημοκρατία σε διάταξη μάχης εν ώψη των εκλογών, όποτε και αν γίνουν αυτές, Γρηγόρη.
0: Τώρα, σε λίγες ώρες από τώρα, έχουμε και ουσιαστικά την επικύρωση της εκλογής του κύριου Κυρανάκη, θέση του γραμματέα.
1: Το απόγευμα.
0: Ναι, και περιμένουμε και τον πρωθυπουργό, βεβαίως, να αναφερθεί στους άξονες του σχεδίου για τρίτη τριετία. Έχουμε κάποιες πληροφορίες για το που θα κινηθεί η ομιλία του κύριου Μητσοτάκη?
1: Κοίταξε, οι πληροφορίες λένε οι συνεργάτες που. Κύριε Μητσοτάκη, ο οποίος αρέσκεται σε συνδυασμούς, το είδαμε και προχθές με τον όχι ακριβώς αλλά συμβασμό τη συμπλήρωση σε επίπεδο υφυπουργών της κυβερνητικής σύνθεσης. Οι λεωφορείες, όσο μπορούμε να ξέρουμε, είναι ότι θα τεθούν συγκεκριμένοι άξονες να κριθούμε στο τέλος της τραετίας με βάση τα παραδοτέα, αυτά που είχαμε δηλαδή εξαγγείλει και αυτά που καταφέραμε να δώσουμε, να δώσει απαντήσεις στην το βασικό διακύβευμα, το κύριο διακύβευμα σύμφωνα με όλες τις έρευνες για όλους τους Έλληνες πολίτες, που είναι η ακρίβεια και ο πληθωρισμός. Θα υπάρχουν πιθανότατα αναφορές και στο ότι βρισκόμαστε στη μέση γραμμή, αλλά αν θέλεις για να μην μπούμε εξειδικευμένα στο οικονομικό ρεπορτάζ, νομίζω ότι αφού έχουν απομακρυνθεί από τον ορίζοντα τώρα τον καλοκαιρινό φυσικά οι εκλογές και κυβέρνηση πάντοτε το 27 θα γίνουν, νομίζω ότι όλα αυτά θα έχουν το ενδιαφέρον τους μετά, μάλλον κατά το καλοκαίρι, και το τι θα ανακοινωθεί κατά την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης του Σεπτέμβριου. Πάντα τέτοια εποχή το πολιτικό ρεπορτάζ δείχνει Σεπτέμβριο, το βελάκι δείχνει Σεπτέμβριο.
0: Ωραία. Εν τω μεταξύ, χθες το βράδυ ο Πρωθυπουργός είχε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση με την Κριστιάνα Μανπούρ στο πλαίσιο της εκδήλωσης του Economist και του ifmerida.gr, που υπόθηκαν πολλά και ενδιαφέροντα εκεί νότι. Και μεταξύ άλλων, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε ότι η Ελλάδα είναι αφοσιωμένο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά τιμά επίσης τη συμμαχία σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Ναι, αν και θα έλεγα εκτός από τη γεωπολιτική, η οποία περνάει, θα έλεγα, και στη γεωοικονομία, στη μακροοικονομία, εκεί αναφέρθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, έχει τη σημασία το γεγονός ότι εστίασε ο Πρωθυπουργός στο ότι εφόσον διασφαλίσουμε ότι έχουμε σταθερά θεμέλια, θα έχουμε μια μακροοικονομική σταθερότητα, η οποία με τη σειρά της σταθερότητα θα σημαίνει τη δυνατότητα μείωσης φορών, προσφοράς στα εισοδήματα, ειδικά ευάλωτων δυνάμεων. Το στίχημα, είπε, των επόμενων εκλογών ο κ. Μητσοτάκης, είναι αν θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε αυτές τις υποπολιτικές. Είναι ότι η καλή σχέση λόγω οικονομικής ισχύως που έχει η Ελλάδα με τις ΗΠΑ και λόγω των εξοπλιστικών προγραμμάτων που την έχουν αναμφισβήτητα αναβαθμίσει σε επίπεδο Αιγαίου και Μέσης Ανατολής, διασφαλίζουν και ενισχύουν τη θέση της προς την Ανατολική Μεσόγειο δια της σχέσης φυσικά αδελφικής με την Κύπρο, αλλά και στρατηγικής με το Ισραήλ. Ωραία. Και οπωσδήποτε ενισχύουν και το ενεργειακό τους αποτύπωμα, γιατί όλα αυτά μπλέκονται, όπως καταλαβαίνει.
0: Ακριβώς. Συνδέεται με το άλλο. Νότια Ανιάδη, σε ευχαριστούμε πολύ. Και μάλιστα, κλείνοντας, ο Πρωθυπουργός τη συζήτηση ευχαρίστησε και την Κριστιάνα Μαπούρ, όσο και τη συντονίστρια τη συζήτηση, επειδή δεν το ρώτησαν για τον χρόνο διεξαγωγής των εκλογών. Από την κυβέρνηση, τώρα να περάσουμε στο κόμμα τη αξιωματική αντιπολίτευση. Προειδοποιητικές βολές επεφύλαξε, μιλώντας τηλεόραση του ΑΝΤ, χθες το βράδυ, ο πρόεδρος Πασόκ Νίκος Ανδρουλάκης. Πάμε στη Λίνα Πεθάνη, την πολιτική μας στάθμη, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Με τον κύριο Ανδρουλάκη να εμφανίζεται αποφασισμένος να μην δεχθεί διαφοροποιήσεις, Λίνα, από τις αποφάσεις του συνεδρίου.
2: Ναι, την αυτόνομη πορεία, Γρηγόρη, προς εκλογές προτάσσουν τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ. Υπογραμμίζουν ότι την ώρα που δίνεται η μάχη για την πολιτική αλλαγή δεν θα γίνει δεκτή δημόσια διαφοροποίηση από τις αποφάσεις του συνεδρίου, και αυτό υπογράμμισε χθες βράδυ σε συνέντευξή του ο πρόεδρος του κόμματος, στέλνοντας μήνυμα στα στελέχη του ΠΑΣΟΚ όταν ρωτήθηκε για τις συζητήσεις που προκλήθηκαν από τις δηλώσεις του Χάρη Δούκα. Ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, ο Κώστης Τσουκαλάς, που ρωτήθηκε από το ΕΡΤ News, τόνισε ότι δεν αφορά τον κύριο Δούκα η αποστροφή αυτή του κυρίου Ανδρουλάκη, καθώς έχει διευκρινίσει την θέση του, αλλά αφορά οποιονδήποτε διαφωνεί με τη στρατηγική της παράταξης για αυτόνομη πορεία και αμφίπλευρη διεύρυνση. Για τις δημοσκοπήσεις, ο κύριος Ανδρουλάκης υπογράμμισε ότι δεν επιτέθηκε το ΠΑΣΟΚ σε αυτές, αλλά το αντίθετο, και με βάση τα αποτελέσματα που παρουσιάζουν αυτοδιαψεύδονται, όπως σημείωσε, ενώ για το θέμα των συνεργασιών είπε ότι τον δρόμο θα τον δείξουν οι πολίτες το βράδυ των εκλογών. Στο μεταξύ, στελέχη όπως ο Νίκος Παπανδρέου λένε ότι οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι χρειάζεται αλλαγή πλώρης. Ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ μίλησε επίσης για αυτόνομη πορεία στις εκλογές και συζήτηση για διάφορα ενδεχόμενα μετά το αποτέλεσμα των εκλογών. Το ΠΑΣΟΚ σε κάθε περίπτωση ανεβάζει στροφές, ετοιμάζει εξορμήσεις στα αστικά κέντρα που θεωρούν ότι θα κριθεί το αποτέλεσμα των εκλογών, και αύριο ο κύριος Ανδρουλάκης θα μιλήσει στην Τραπετσόνα.
0: Λίνα Πεθάνη, να σε ευχαριστώ.
3: Τελέχος, και μάλιστα κορυφαίος τελέχος, το οποίο θα βάλει ζήτημα το ΠΑΣΟΚ να γίνει αυτό που είπα το 2024, να είστε σίγουρος ότι δεν θα είναι μέλος του κόμματός μας την επόμενη μέρα. Το κόμμα έχει ένα στόχο, την πολιτική αλλαγή. Και πολιτική αλλαγή με το σύστημα εξουσίας το σημερινό στην κυβέρνηση δεν μπορεί να υπάρξει. Πώς μπορεί να φύγει αυτό το σύστημα?

0: Μόνο το ΠΑΣΟΚ έχει την εντολή βάσει του προγράμματός του, αυτό που περιέγραψε προηγουμένως και πολλές άλλες φορές, να κάνει κυβέρνηση. Με συμμαχίας, χωρίς συμμαχίας, αυτό θα το δείξει ο ελληνικός λαός με τις επιλογές του το βράδυ των εθνικών εκλογών.
1: Στελέχη του ΠΑΣΟΚ εντωμεταξύ συνδέουν το θέμα των συνεργασιών με το αποτέλεσμα των εκλογών. Η πρώτη Κυριακή θα δείξει τι θα κάνουμε με τις συνεργασίες, τόνισε ο Νίκος Παπανδρέου.
2: Οι δημοσκοπήσεις, αν το δούμε σαν μάθημα, σημαίνει πρέπει να αλλάξουμε πλώρη. Η πρώτη Κυριακή θα μας δείξει μετά τις άλλες. Την άλλη Κυριακή τι θα γίνει. Δεν μπορούμε από πριν. Για μένα είναι. Μπορεί να γκρεμιστούν τα πάντα και να δούμε καινούργια πράγματα. Χωρίς να θέλω να πω ποια θα είναι αυτά.
1: Τι θα γίνει τώρα σε περίπτωση που το ΠΑΣΟΚ έρθει πρώτο στις εκλογές αλλά χωρίς αυτοδυναμία? Το ερώτημα τέθηκε στον εκπρόσωπο τύπου του κόμματος Κώστα Τσουκαλά, ο οποίος μίλησε στην τηλεόραση του ΕΡΤ News.
3: Ακούμε νούμερα τα οποία δεν απασχολούν τον κόσμο. Τον κόσμο, ξέρετε ποια νούμερα τον απασχολούν? Τα νούμερα που έβγαλε η χθεσινή μελέτη του ΙΟΒΕ και γκρέμισαν την εικονική πραγματικότητα που παρουσιάζει το Υπουργείο Υγείας. Στόχος είναι η πρώτη θέση. Στην πρώτη θέση, αν δεν είμαστε αυτοδύναμοι, εκεί θα πρέπει να υπάρχουν συνεργασίες. Θα εγγυηθούμε συνεργασίες οι οποίες θα γίνουν με εκείνους που συμφωνούν στο πολιτικό μας σχέδιο.
1: Φεύγουμε από το ΠΑΣΟΚ, φεύγουμε τη Χαρλατρικούπη και πάμε στο χώρο της αριστεράς. Να περάσουμε εκεί όπου παραμένει θολό το τοπίο. Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκος Παπάς, μιλώντας στο News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές, ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόπουλο και την Μαρία Γεωργίου τι θα γίνει από εδώ και πέρα με το κόμμα. Δηλαδή, διαλύεται, συνεχίζει, παρακολουθεί τη νέα προσπάθεια του Αλέξη Τσίπρα, τι ακριβώς συμβαίνει και τι έχουμε μπερδευτεί.
4: Τελικά θα μας πείτε τι γίνεται με το ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ διαλύεται. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα παρακολουθήσει την προσπάθεια, την πολιτική, τη νέα πολιτική προσπάθεια του Αλέξη Τσίπρα. Πώς ακριβώς, δηλαδή δεν έχουμε καταλάβει ακριβώς τι γίνεται.
5: Ναι, δυστυχώς δεν μπορώ να σας δώσω άδικο που κάποια πράγματα χρειάζονται διευκρινήσεις. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν διαλύεται, αλλά από εκεί και πέρα χρειάζεται να διασαφινιστούν κάποια πράγματα για την επόμενη της απόφασης της Κεντρικής Επιτροπής και προς τα κάτω.
6: Είναι θολό και το τοπίο, γιατί από τη μια ξέρουμε από τον Αλέξη Τσίπρα που λέει ότι εγώ δεν θέλω ένα άθροισμα κομμάτων. Η κυρία Κουφονικολάκου, η εκπρόσωπός του, λέει ότι δεν υπάρχουν κρατεμένες θέσεις στην Ελλάς. Και απ' την άλλη, ακούμε τον κύριο Φάμελο και την απόφαση Κεντρικής Επιτροπής. Πλέον στεκόμαστε δίπλα στον Αλέξη Τσίπρα.
5: Πώς είναι μια θεμελιώδης αντίθεση, νομίζω, η οποία με πρώτη ευθύνη του Σοκράτη Φάμελου πρέπει να επιληθεί. Δηλαδή, ο Σοκράτης Φάμελος πρέπει να μας φέρει τη συμφωνία με τον Αλέξη Τσίπρα. Την διαβάζω και εγώ, δεν μπορώ ούτε να σας διαψεύσω, ούτε να σας επισημάνω ότι κάνετε λάθος. Καταλαβαίνει κανείς και καταλαβαίνει και οι ακροατές σας ότι δεν υπήρξε δίλημα ποτέ στο αν θα συνεργαστούμε με τον Αλέξη Τσίπρα ή δεν θα συνεργαστούμε. Το δίλημα ήταν αν θα διαλυθούμε και θα πάει ο καθένας να διαπραγματευτεί τον εαυτό του ή όχι. Σε αυτό και εγώ και άλλοι πολλοί πιστεύω και ενδεχομένως και πολλοί που σε αυτή τη φάση ψήφισαν την πλειοψηφούσα άποψή τους του ΣΥΡΙΖΑ. Λέμε όχι. Όχι διαπραγμάτευση ο καθένας για την πάρτη του.
1: Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη Βαγγέλη Παπαδημητρίου, ο οποίος θα μας βοηθήσει να ξεδιαλύνουμε την κατάσταση, γιατί ακούσαμε μόλις τώρα τον κύριο Νίκο Παπά, Βαγγέλη, να ζητά από τον Σοκράτη Φάμελο να καταθέσει τη συμφωνία, δείχνοντας ότι η μειοψηφία του ΣΥΡΙΖΑ δεν φαίνεται διατεθειμένη να καταθέσει τα όπλα μετά την πρόσφατη απόφαση Κεντρικής Επιτροπής. Καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι Γρηγόρη. Να ξεδιαλύουμε, να κάνουμε μια μεγάλη προσπάθεια. Διότι πραγματικά χρειάζονται διευκρινήσεις, θα έλεγα. Και
1: μεγάλη προσπάθεια από ό,τι καταλαβαίνουμε χρειάζεται.
7: Και επεξηγήσεις. Mm-hmm. Να σας πω μόνο το εξής. Το τι δήλωσε πριν από λίγο ο κύριος Πολάκης. Mm-hmm. Είπε ότι δεν υπάρχει ιστορικό προηγούμενο να λέει ο πρόεδρος ενός κόμματος ότι στηρίζει ένα άλλο κόμμα. Το θεωρώ βαθιά λάθος. Δεν κάνω το αστυνομικό ρεπορτάζ. Προσέξτε δηλώσεις. Mm-hmm. Αλλά είναι προφανές ότι δεν μπορεί να διατυπώνεις ότι στηρίζεις άλλο κόμμα και την ίδια στιγμή να μην έχει υπάρξει κάποια συνεννόηση και την ίδια στιγμή να βγαίνει η κυρία Κουφονικολάκου να λέει ότι δεν θέλουμε συνεργασίες. Θα πρέπει ο κύριος Φάμελος εντός 10 ημερών, συγκεκριμένες ημερομηνίες τέτοιο ο κύριος Πολάκης, να μας φέρει την επικοινωνία με τον κύριο Τσίπρα. Διαφορετικά θα πρέπει να υπάρξει νέα πολιτική γραμματεία, νέα κεντρική επιτροπή. Το στηρίζω ένα κόμμα σημαίνει ότι έχω διαπραγματευτεί, λέει ο κύριος Πολάκης. Έχω βάλει κάτω τις προτάσεις και τις θέσεις, γιατί εγώ δεν έχω δει θέση του Αλέξη Τσίπρα. Αν δεν φέρει πρόταση εντός 10 ημερών, δεν μπορεί να συνεχίσει να υφίσταται η μπάσταρδη κατάσταση, λέει ο κύριος Πολάκης. Αν δεν τη φέρει, να υπάρξουν νέες συνεδριάσεις των οργάνων. Το ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να κατέβει στις επόμενες εκλογές με ενωτικό ψηφοδέλτιο. Δεν διαλύονται, λέει, τα ιστορικά κόμματα επειδή κάποιοι το πήραν απόφαση. Μάλιστα, λέει, με δεικτικό τρόπο ο κ. Πολάκης. Επειδή παρετεί

0: και ο Τσίπρας πρέπει να παραιτηθεί το σύμπαν, να κατεβάσει τα παντελόνια του και να πάει. Εμείς στο ΣΥΡΙΖΑ έχουμε κάνει προσκλητήριο σε όλες τις δημοκρατικές δυνάμεις. Όσον αφορά τη δημοσκοπική εικόνα, ο κύριος Πολάκης είπε ότι έχει ευθύνη η ηγετική ομάδα που γύρω από το Φάμελο διαχειρίστηκε χωρίς επίσημη συγκρότηση εκτελεστικού γραφείου τον ΣΥΡΙΖΑ από τότε που εξελέγει ο Φάμελος. Φαντάζεστε να είχα παραλάβει, λέει, εγώ το κόμμα στο 10% και να το... Με όσους ανθρώπους επικοινώνησα, αυτό το οποίο μου λέγανε ήταν ότι ισχύει η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής. Μάλιστα η κυρία...
1: Δηλαδή όχι στην αυτοδιάλυση, όχι στην αυτόνομη κάθοδο στις εκλογές.
0: Μάλιστα ακριβώς, Γρηγόρη, μάλιστα η κυρία Σαπουνά είπε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, δημοσίως δηλαδή σε συνέντευξή της, δημοσίως ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα κατέβει στις επόμενες εκλογές. Απλώς θα συνεχίσει να διατηρεί την κοινοβουλευτική του ομάδα ως ΣΥΡΙΖΑ. Μην με ρωτήσετε αν αυτό είναι οξύμορο ή αν είναι πρωτόγνωρο, αλλά σίγουρα από τη μεταπολίτευση και μέχρι σήμερα δεν το έχουμε ξανασυναντήσει.
1: Βαγγέλη Παπαδημητρίου, σε ευχαριστούμε πολύ. Μάλιστα, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Χρήστος Γιαννούλης μίλησε πριν από λίγο εδώ στο News 15,8 και στην εκπομπή Ναι Μεν Αλλά και ρωτήθηκε από την Ευαγγελία Παλτατζή και τον Δημήτρη Τάκη ποια θα είναι η προοπτική του κόμματος, ποια θα είναι η προοπτική του ΣΥΡΙΖΑ σε περίπτωση που συνεχίζεται αναρνητικός ο Αλέξης Τσίπρας.
2: Να το ξαναδούμε. Δεν έχω τη μαγική σφαίρα να σας... σίγουρα δεν θα είναι η καλύτερη δυνατή εξέλιξη. Έτσι, δεν έχω μάθει να κρύβω πίσω από το δάχτυλό μου και εδώ και τρεις μήνες έχω διατυπώσει την άποψη ότι το να συνυπάρξουν δύο ψηφοδέλτια, ένα του κόμματος Τσίπρα, τότε ακόμα δεν είχε γεννηθεί, και του ΣΥΡΙΖΑ, δεν είναι και ό,τι καλύτερο για τον κεντρικό στόχο που έχουμε, τον πολιτικό στόχο αλλαγής πολιτικής.
3: Μπορεί,
2: αλλά
3: ναι,
2: και πάλι εδώ θα είμαστε. Να αναζητήσουμε τι μπορεί και τι πρέπει να γίνει εάν συμβεί αυτό που λέτε.
3: Αυτό είναι μια πιθανότητα, το ρωτώ, γιατί θεωρητικά ο καθένας μας σκέφτεται ότι για να υπάρξει μια απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, μισό λεπτό, για να υπάρχει μια απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής στην κατεύθυνση αυτή που λήφθηκε, πρέπει να υπάρχει μια στοιχειώδης συνεννόηση.
2: Αυτό σας περιέγραψα. Δεν υπάρχει καμία απόφαση ούτε για διάλυση, ούτε για πληστηριασμό.
3: Στάση αναμονής δηλαδή κρατάτε.
2: Ούτε για να δώσουμε τα σημικά, ούτε για να δώσουμε το όνομα. Δεν υπάρχει καμία τέτοια απόφαση.
4: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 22 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Να μείνουμε στην πολιτική ατζέντα, καθώς το ενδιαφέρον στρέφεται σήμερα και στη Βουλή, όπου άνοιξε ουσιαστικά η διαδικασία της δεγματικής αναθεώρησης με αφετηρία την πρόταση που κατέθεσαν ο Πρωθυπουργός και οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Πάμε στον κοινοβουλευτικό μας συντάκτη, Ανδρέα Μαραθιά. Καθώς ανακοινώθηκε και η σύνθεση της αρμόδιας κοινοβουλευτικής επιτροπής, Ανδρέα, καλό μεσημέρι. Η διαδικασία ξεκίνησε με τις παρεμβάσεις των πολιτικών αρχηγών της αντιπολίτευσης.
5: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, από την Βουλή. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Πράγματι, ουσιαστικά σήμερα ξεκινά η διαδικασία αναθεώρησης του Συντάγματος από την παρούσα, τη λεγόμενη και προτίμουσα Βουλή, με την ολομέλεια σε λίγη ώρα να εγκρίνει και τυπικά τη δίμηνη προθεσμία που έχει προταθεί στην Επιτροπή Αναθεώρησης για την ολοκλήρωση του έργου της και την υποβολή έκθεσης περί τα τέλη Ιουλίου περίπου σχετικά με τις αναθεωρητές διατάξεις του Συντάγματος. Η συζήτηση διεξάγεται, θα έλεγα, σε ήπιους τόνους. Δεν είναι παρόν ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, γεγονός το οποίο έχουν στυλιτεύσει τα κόμματα τύπου. Τόνισε ότι οι αλλαγές που προτείνει το κυβερνό κόμμα μπορεί να φαίνονται τολμηρές σε κάποιους. Πιστεύω όμως, ανέφερε ο Πρωθυπουργός, ότι είναι αναγκαίες για μια χώρα που θέλει να κοιτάξει με αυτοπεποίθηση το μέλλον και επισήμανε ότι η Νέα Δημοκρατία δεν προτείνει αυτές τις αλλαγές με ορίζοντα την επόμενη εκλογική αναμέτρηση, αλλά την επόμενη δεκαετία. Πάντως, τα κόμματα της αντιπολίτευσης, με βάση τις τοποθετήσεις που έχουμε μέχρι τώρα από τους πολιτικούς αρχηγούς, δεν συνενούν στο να υπάρχει ευρεία πλειοψηφία, δηλαδή 180 βουλευτών, στην παρούσα προτείνουσα Βουλή, ώστε η επόμενη να εγκρίνει με 151, καθώς όπως τονίζουν όλοι, όπως τόνισαν οι περισσότεροι αρχηγοί, δεν έχουν καμία εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση. Δεν μπορείτε να μας κάνετε μαθήματα για τους θεσμούς με τόσα σκάνδαλα και απευθείας αναθέσεις. Ο λαός έχει μνήμη και θα φανεί το βράδυ των εκλογών, είπε ο πρόεδρος Πασόκ Νίκος και σημείωσε ότι συνένεση μόνο στην δεύτερη αναθεωρητική Βουλή, αφού προηγουμένως μιλήσει ο ελληνικός λαός, γιατί μόνο έτσι προστατεύεται η αναθεώρηση από τις μικροκομματικές και επικοινωνιακές σκοπιμότητες της κυβερνητικής παράταξης. Στο ίδιο μήκος κύματος και ο Σοκράτης Φάμενος, ο οποίος είπε ότι η συζήτηση για την αναθεώρηση είναι μια κορυφαία διαδικασία από την οποία απουσιάζει ο Πρωθυπουργός, ωστόσο η κυβέρνηση επιλέγει μια διαδικασία fast track, από την οποία επέλεξε.

0: Θα λείπει ο Πρωθυπουργός, αναδεικνύοντας την αντίφαση και την υποκρισία των δηλώσεων. Είναι απαράδεκτο το χρονοδιάγραμμα, είπε ο κ. Φάμελος, ολοκλήρωση των εργασιών της Επιτροπής έως το τέλος Αυγούστου. Και μάλιστα τόνισε και αυτός ότι δεν θα συμβάλλουμε στη διαμόρφωση πλειοψηφίας των 180 βουλευτών σε κανένα άρθρο. Το κάναμε το 2018-19, το προβώσατε και τώρα θα αφαιρέσετε ό,τι σπήρατε, ανέφερε ο κ. Φάμελος και κατέληξε λέγοντας ότι η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας δεν αποτελεί σοβαρή βάση διαλόγου, δεν έχει συνοχή, είναι άτομη, αλλά κυρίως είναι συντηρητική, αντιλαϊκή και βαθιά υποκριτική. Από την πλευρά του Δημήτρης Κουτσούμπας τόνισε ότι το ζήτημα της συνταγματικής αναθεώρησης το κάνει η κυβέρνηση. Διερωτήθηκε γιατί το κάνει η κυβέρνηση εσπεσμένα, μήπως δεν παίρνει ο λαός χαμπάρι το νέο κουστούμι που το ετοιμάζεται. Και μάλιστα και έκανε λόγο για παιχνίδια της κυβέρνησης με τη συνταγματική αναθεώρηση. Το ΚΚΕ ξεκαθάρισε ο κύριος Κουτσούμπας δεν θα στηρίξει καμία πρόταση για αντιπρακτικές αλλαγές και αφού μίλησε για αποπροσανατολιστική συζήτηση την ώρα που η χώρα εμπλέκεται σε επικίνδυνους στοιχοδιοκτισμούς, τόνισε ότι η κυβέρνηση και η βολική αντιπολίτευση ξανασερβίρεται στον ελληνικό λαό ξέχασε το σύστημα τις αδικίες, αλλά αυτό δεν θα γίνει όσο για να το παίζουν φορτουνάκιδες και βροντάκιδες. Στο ίδιο μήκος σχήματος και ο Δημήτρης Νατσιός, αλλά και η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία βρίσκεται τώρα στο βήμα της Ολομέλειας, και να αποκλείοντας ότι ο Μάκης Βορύδης, ο οποίος αναμένεται να είναι ο πρόεδρος της Επιτροπής Αναθεώρησης, χαρακτήρισε προβληματική και αντιθετική τη τάξη αντιπολίτευσης, βαθιά περιστονητική απέναντι στη διαδικασία αναθεώρησης και ότι πρόκειται για μια αντιθεσμική και αντισυνταγματική στάση την ώρα που πρέπει να υπάρχουν συγκλήσεις για το ποια άρθρα πρέπει να αναθεωρηθούν.
1: Τώρα να γυρίσουμε σελίδα στο δελτίο μας. Πάμε εκτός συνόρων, αφήνουμε την εσωτερική πολιτική ατζέντα. Πάμε εκτός συνόρων γιατί έχουμε νέα εκατέρωθεν χτυπήματα από Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν που δοκιμάζουν ακόμα περισσότερο την κατάπαυση του πυρός και τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις. Οι Αμερικανικές διπλωματικούς στόχους κατά μήκος των στενών του Ορμούς και οι Ιρανοί απάντησαν στοχεύοντας Αμερικανικές βάσεις σε Μπαχρέιν, Κουβέιτ και Ιορδανία. Μάλιστα, τη νέα ένταση πυροδότησε η κατάρριψη του Αμερικανικού ελικοπτέρου απάτη στα στενά του Ορμούς. Πάμε στην ενδοσύνταξη και θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και τα ξένα μέσα ενημέρωση και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Μας το έλεγε και χθες από το CNN, κάθισαν και μέτρησαν 37 φορές ότι έχει ανακοινώσει δημοσίως ο Ντόναλντ Τραμπ από το Μάρτιο ότι είμαστε κοντά σε μια λήξη και μια συμφωνία. Αλλά συμφωνία δεν βλέπουμε, Έλενα. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι και έχουμε και μία νέα ανάρτηση πριν από λίγα λεπτά του Αμερικανού Προέδρου στο Truth Social που θα λέγαμε ότι ανατρέπει και πάλι την κατάσταση από εκεί που μίλαγε όπως είπες για λήξη του πολέμου σε μερικές 2-3 ημέρες. Τώρα έχουμε μία σαφή κλιμάκωση της ρητορικής. Λέει λοιπόν ότι τους έχει πάρει πολύ χρόνο να συμφωνήσουν σε μία καλή για αυτούς συμφωνία. Ο χρόνος τους είναι πολύ αργά μάλλον, λέει ο Αμερικανός Πρόεδρος. Με ό,τι αυτό σημαίνει θα το δούμε τις επόμενες ώρες ή ημέρες. Και επίσης λέει ότι ο στρατός του Ιράν έχει σχεδόν εκμηδενιστεί και ότι ο Νταΐς της Μέσης Ανατολής είναι νεκρός. Και λέω ότι ανατρέπει και πάλι την κατάσταση, διότι πέρα από τις δηλώσεις των προηγούμενων ημερών του Ντόναλντ Τραμπ υπήρξε μία τάση αποκλιμάκωσης της έντασης παρά τα εκατέρωθεν χτυπήματα και από την πλευρά των ΗΠΑ που ανακοίνωσαν ότι σταματούν αυτά τα χτυπήματα που ήταν σε αντίπεινα, όπως είπαν, για την κατάρριψη του ελικοπτέρου Απάτσι, αλλά και από την πλευρά του Ιράν και του Υπουργού Εξωτερικών Αραχτσί, ο οποίος είχε αφήσει να εννοηθεί ότι η κατάρριψη αυτή ενδεχομένως δεν ήταν μία. Δεν έγινε επίτηδες, ότι ενδεχομένως επρόκειτο για ατύχημα, από σύγκρουση δηλαδή drone με το ελικόπτερο αυτό. Οι δύο πιλότοι, τα μέλη του πληρώματος δηλαδή, διασώθηκαν από αμερικανικό θαλάσσιο drone και είναι η πρώτη φορά που γίνεται αυτό από το συγκεκριμένο τύπο drone στην ιστορία του αμερικανικού στρατού. Και να θυμίσουμε εδώ, Γρηγόρη, ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος είχε θέσει τις προηγούμενες ημέρες δύο κόκκινες γραμμές για την επανέναρξη των συγκρούσεων με το Ιράν. Η πρώτη ήταν να σκοτωθούν. Να δούμε λοιπόν πώς θα εξελιχθούν όλα αυτά. Να πούμε επίσης ότι, όπως είπες, τα πλήγματα ξεκίνησαν μετά την κατάρρευση του ελικοπτέρου από τους Αμερικανούς σε διάφορα σημεία στο νότιο Ιράν. Μάλιστα, κρατική τηλεόραση ανέφερε ότι 20.000 άνθρωποι στην περιοχή του Σιρίγκ έχουν μείνει χωρίς νερό λόγω των χτυπημάτων. Οι Αμερικανοί λένε ότι χτύπησαν στρατιωτικούς στόχους κατά μήκος των Ιρανικών Αχτών στα στενά του Ορμούς και οι Ιρανοί απάντησαν στοχεύοντας σε αμερικανικές βάσεις σε Κουβέιτ.

0: η Ιορδανία και Μπαχρέιν, όπου σταθμεύει εκεί ο έκτος στόλος.
1: Α, και αρχικά φαινόταν από τις πρώτες δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου ότι δεν δίνει και τόσο μεγάλη σημασία σε αυτό το περιστατικό οι Αμερικανοί, αλλά κάτι το οποίο άλλαξε βέβαια στην πορεία.
0: Ακριβώς. Ακριβώς αυτό που λέγαμε προηγουμένως, Γρηγόρη. Ο Αμερικανός Πρόεδρος είχε πει ότι θα πρέπει να απαντήσουμε σε αυτή την εξέλιξη. Ωστόσο, υπήρχε μια τάση υποβάθμισης, θα λέγαμε, αποκλιμάκωσης και από τις δύο πλευρές. Και επίσης υπήρξε και το δημοσίευμα του πρακτορείου Bloomberg, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο. Οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονταν και κατά τη διάρκεια της νύχτας με τη μεσολάβηση του Πακιστάν, και μάλιστα ότι ήταν ιδιαίτερα έντονες διαπραγματεύσεις. Τώρα μένει να δούμε τι από όλα αυτά ισχύει. Πάντως είναι ανάρτηση αυτή του Ντόναλντ Τραμπ, είναι προς την κατεύθυνση της κλιμάκωσης. Θα δούμε αν εννοεί και άλλα χτυπήματα, κλιμάκωση δηλαδή των χτυπημάτων, ή αν διαλέξει την οδό της διπλωματίας, στην οποία είναι ανοιχτή και το Ιράν, υπό προϋποθέσεις βεβαίως.
1: Θα το δούμε βεβαίως. Έλενα Λεβίζου, ευχαριστούμε πολύ. Προς το παρόν, όλα αυτά βεβαίως έχουν επιπτώσει στην οικονομία. Υπάρχει ανησυχία σε όλο τον πλανήτη. Στο 5,2% διαμορφώθηκε το Μάιο πληθωρισμός στη χώρα μας, από 5,4% τον προηγούμενο μήνα και 2,5% αντίστοιχο περσινό μήνα, σύμφωνα με την Ελστάτ. Πάμε στον Κώστα Τσάβαλο, τον οικονομικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας δώσει τις δικές του πληροφορίες, γιατί με μια πρόχειρη ματιά βλέπουμε ότι δεν χρειάζεται, νομίζω, και πολύ μεγαλύτερη προσοχή, γιατί βλέπουμε ότι στην ετήσια σύγκριση ξεχωρίζουν οι ανατιμήσεις σε είδη διατροφής, ενέργεια και υπηρεσίες με μεγάλες αυξήσεις σε κρέατα, γαλακτοκομικά καύσιμα, ενίκεια και εστίαση. Κώστα, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Έτσι είναι, στο 5,2% ο πληθωρισμός τον Μάιο, μικρή υποχώρηση από το 5,4% του Απριλίου, 2,5% ήταν τον αντίστοιχο μήνα, τον Μάιο δηλαδή του 2025. Ωστόσο, ο Γρηγόρη, στην ετήσια σύγκριση ξεχωρίζουν οι ανατιμήσεις σε διατροφή, ενέργεια, υπηρεσίες, που όμως χάρη πέταξε σε εισαγωγικά 17,6% σε ένα χρόνο η τιμή. Αρνί και κατσίκι 16,2, πουλερικά 6%.

0: 17,6% σε ένα χρόνο η τιμή. Αρνί και κατσίκι 16,2, πουλερικά 6%. Mm-hmm. Παρασκευάσματα γενικότερα με βάση το κρέας 4,5% αύξηση, 100% σε σχέση με τους αριθμούς που βλέπαμε τους προηγούμενους μήνες. Αλλά στις υπηρεσίες και λόγω των ενεργειακών, μεγάλη αύξηση. Τα ενίκια κατοικιών 7,7, επισκευή και συντήρηση κατοικίας 6,8, ηλεκτρισμός 5,9 πάνω, φυσικό αέριο 21%. Και βέβαια το πετρέλαιο θέρμανσης 53,2%, η μεγαλύτερη αύξηση που έχει καταγραφεί από την Ελληνική Στατιστική Αρχή. Το πετρέλαιο κίνησης 24,4% πάνω και η βενζίνη 21,5%. Καύσιμα, άλλα καύσιμα, 34,8% αύξηση. Μεταφορά επιβατών με αεροπλάνο, αεροπορικά εισιτήρια με λίγα λόγια. Κόντεψαν 20%, κόντεψε η αύξηση του 20%, 19,2% για την ακρίβεια. Διακοπές, ακριβές και αυτές, 6%. Yeah. Εστιατόρια, ταχυφαγεία, κηλικία, 8,5%. Ακόμα και τα ρολόγια και τα κοσμήματα πήραν αύξηση.
1: Είναι οι δείχτες υψηλοί, υπάρχει αναλυτικό.
0: 6,2%. Και τώρα, βέβαια, άμα δούμε έτσι λίγο τις ομάδες, δύο ομάδες θα αναφέρω,
1: που
0: έχουν τη μεγαλύτερη αύξηση λόγω των ενεργειακών. 11,5% έχουμε αύξηση του πληθωρισμού στην ομάδα μεταφορές και μεγάλη επίσης αύξηση έχουμε και στην κατοικία. 11,6% στην ομάδα στέγαση για την ακρίβεια.
1: Ωραία, υπάρχουν αναλυτικά όλα αυτά τα στοιχεία και στο news.gr. Τώρα, επειδή υπάρχουν πολλές αντιδράσεις και μάλιστα είχαμε και παρέμβαση εδώ μέσω του σταθμού μας από τον εκπρόσωπο τύπου του Υπουργείου Οικονομικών, τον κύριο Όμηρο Τσάπαλο, αναφορικά με το θέμα, με το φορολογικό καθεστώς στα υβριδικά αυτοκίνητα. Τι ακριβώς συμβαίνει σε αυτό, να μας πεις δύο λόγια, Κώστα?
0: Το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών είναι σε δημόσια διαβούλευση και θα είναι μέχρι τις 15 Ιουνίου και εκεί βλέπουμε τα σχόλια, Γρηγόρη, που γίνονται από φορείς αγοράς, πολίτες, φορολογούμενους γενικότερα και ειδικά στο θέμα των αυτοκινήτων γίνεται, ο αριθμός των σχολείων είναι πάρα πολύ μεγάλος. Και τι λένε? Λένε ότι οι διατάξεις για τις αλλαγές στη φορολογία των υβριδικών ακινήτων θα δημιουργήσουν τεράστια προβλήματα στην αγορά. Παίρνει τα μηνύματα του Υπουργείου Οικονομικών, επανεξετάζονται λοιπόν αυτές οι διατάξεις και θα δούμε στην τελική μορφή του νομοσχεδίου το πιθανότερο να έχουμε πάλι αλλαγές σε θετική κατεύθυνση. Να κλείσω λέγοντας ότι οι φορείς αγοράς ζητούν την απόσυρση των ρυθμίσεων που αφορούν τόσο στο τέλος ταξινόμησης όσο και στη φορολογική μεταχείριση των εταιρικών υβριδικών οχημάτων.
1: Μάλιστα.
0: Με τα περισσότερα πυρά να συγκεντρώνει η πρόβλεψη για ενιαία απαλλαγή 50%.
1: Ωραία.
0: Από το τέλος ταξινόμησης για όλα τα υβριδικά.
1: Το κρατάμε αυτό, Κώστα, το τελευταίο, και πάμε να ακούσουμε τον κύριο Τσάπαλο, ο οποίος είπε εδώ στο σταθμό μας, μίλησε στον Βασίλη Αμό και τη Μαρία Γεωργίου, ότι είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο αλλαγών στις νέες φορολογικές ρυθμίσεις.
2: Αυτή τη στιγμή η συγκεκριμένη διάταξη, όπως και όλος ο νόμος που βρίσκεται σε διαβούλευση, τα σχόλια και τις προτάσεις του και τα συλλέγουμε όλα αυτά. Και όταν έρθει η ώρα της κατάθεσης του νομοσχεδίου για συζήτηση και ψήφιση στο Κοινοβούλιο, τότε θα παρουσιαστεί και το τελικό και πιο τελειοποιημένο κείμενο. Προφανώς λαμβάνουμε υπόψη όλες τις αντιδράσεις και τις ιδέες και τις προτάσεις και για όλες τις διατάξεις που βρίσκονται σε αυτό το πολυνομοσχέδιο είμαστε ανοιχτοί για διορθώσεις ή βελτιώσεις.
3: Ναι. Άρα δεν αποκλείεται τίποτα.
2: Φυσικά και δεν το αποκλείουμε.
4: Απλά μας εκπλήσει, γιατί ξέραμε ότι σε σχέση με τα υβριδικά υπήρχαν αυτά τα κίνητρα για να επιλέξουν και οι καταναλωτές ένα φιλοπεριβαλλοντικά, φιλικά στο περιβάλλον αυτοκίνητα.
2: Τα κίνητρα δεν φεύγουν, δεν εξαλείφονται, αναπροσαρμόζονται με τη συγκεκριμένη διάταξη.
4: Η μείωση φορολογίας ήταν ένα κίνητρο.
2: Σαφέστατα, λαμβάνοντας υπόψη και τις σύγχρονες συνθήκες και τις δημοσιονομικές αλλά και τις συνθήκες διείσδυσης των συγκεκριμένων οχημάτων στην αγορά, είναι άλλη αγορά προ 10 ετών ή προ 5 ετών και άλλη αγορά πλέον. Θέλω να πω ότι υπάρχει μια διείσδυση σημαντική των συγκεκριμένων οχημάτων στην αγορά. Όπως και να έχει όμως, εδώ είμαστε να ακούσουμε, να διαβάσουμε, να αξιολογήσουμε και όταν έρθει η ώρα της νομοθέτησης να παρουσιάσουμε τη βέλτιστη δυνατή διάταξη.
1: Λοιπόν, μένουμε στο οικονομικό χώρο. Λέγαμε και νωρίτερα, ακούσαμε τα στοιχεία από τον πληθωρισμό στο 5,2% το Μάιο στη χώρα μας, από 5,4% τον προηγούμενο μήνα. Είναι πονοκέφαλος για τους καταναλωτές το ζήτημα της ακρίβειας. Πάμε στην Πενελόπη Μητρούλια, την οικονομική μας συντάκτρια, για να μας πει για την παρέμβαση που είχαμε από τον Υπουργό Ανάπτυξης, τον Τάκη Θεοδωρικάκο, ο οποίος έστειλε ένα μήνυμα προς τα σούπερ μάρκετ, τις βιομηχανίες τροφίμων, για τη μείωση των τιμών, Πενελόπη.

0: Μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Όπως είπες και εσύ, Γρηγόρη, η ακρίβεια, ειδικά στα βασικά είδη διαβίωσης, είναι το κεντρικό πρόβλημα τόσο για τους καταναλωτές, όσο και η κεντρική απασχόληση για την κυβέρνηση. Για τον λόγο αυτό, ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο Τάκης Θεοδωρικάκος, επιδιώκει να συνάψει μια εθνική συμφωνία για τη μείωση των τιμών σε βασικά είδη διαβίωσης. Και στο πλαίσιο αυτό, εχθές είχε συνάντηση με το Σύνδεσμο Βιομηχανιών Τροφίμων, ενώ σήμερα συναντήθηκε με την Ένωση των Σούπερ Μάρκετ. Το βασικό θέμα συζήτησης βεβαίως είναι πώς θα βρεθεί ένας τρόπος για να συγκρατηθούν οι τιμές στα βασικά είδη διαβίωσης. Σύμφωνα με πληροφορίες από το Υπουργείο Ανάπτυξης, καταγράφεται θετικό κλίμα στις συναντήσεις αυτές του Υπουργού, προκειμένου να γίνει πράξη η συμφωνία και να μειωθούν οι τιμές στα βασικά είδη. Ωστόσο, προϋποθέτει σοβαρή προεργασία από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη και ειδικά από την Ένωση των Σούπερ Μάρκετ και από τη Βιομηχανία Τροφίμων, προκειμένου οι μειώσεις να αφορούν κέρυες κατηγορίες προϊόντων. Στο πλαίσιο αυτό, λοιπόν, το Υπουργείο διαμηνεί με όλους τους τόνους και χθες είχαμε και τον Υπουργό, τον κύριο Θεοδωρικάκο, να υφίσταται. Να υπενθυμίσουμε ότι το πλαφόν λύγει στο τέλος Ιουνίου και ο στόχος του Υπουργείου, όπως είπε ο κύριος Θεοδωρικάκος, είναι να το παρατείνει για άλλους 2 μήνες τουλάχιστον, έως ότου υπάρξει αυτή η εθνική συμφωνία και βρεθεί και τρόπος να εφαρμοστεί.

0: Μετά την απόπειρα αποκεφαλισμού άντρα από Σουδανό με μαχαίρι στη μέση του δρόμου. Σοκαρισμένος για την αγριότητα των διαδηλώσεων, δήλωσε ο Βρετανός Πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ. Πάμε στο Λονδίνο και στην αποκρίτριά μας, Ευδοξία Λιμπέρη, η οποία θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Ευδοξία, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
1: Καλό μεσημέρι από το Λονδίνο. Οι αρχές στη Βόρεια Ελλανδία βρίσκονται σε κατάσταση αυξημένου συναγερμού μετά από αυτά τα επεισόδια που προείπες, Γρηγόρη. Πρόκειται για εκτεταμένα επεισόδια αντιμεταναστευτικής βίας που ακολούθησαν τη φρικτή επίθεση με μαχαίρι στο βόρειο Μπέλφαστ. Σήμερα ενώπιον του δικαστηρίου εμφανίστηκε ο 30χρονος Σουδανός Χάντι Αλοντίτ, ο οποίος κατηγορείται για απόπειρα δολοφονίας άντρα περίπου 40 ετών. Το θύμα υπέστη βαριά τραύματα στο πρόσωπο, στα μάτια, στο λαιμό και στην πλάτη, ενώ έχασε και το ένα του μάτι, το αριστερό του μάτι. Το δικαστήριο αρνήθηκε να του χορηγήσει εγγύηση του κατηγορουμένου. Έγινε γνωστό ότι έφτασε από το Σουδάν μέσω Παρισιού και μετά στο Δουβλίνου. Ζήτησε άσυλο από το Ηνωμένο Βασίλειο το 2023 και έλαβε καθεστώς πρόσφυγα και άδεια παραμονής έως το 2028. Το βίντεο της επίθεσης διαδόθηκε ταχύτατα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και πυροδότησε διαδηλώσεις και ταραχές στο Μπέλφαστ. Λεωφορεία, αυτοκίνητα και κατοικίες πυρπολήθηκαν, ενώ οι οικογένειες αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Ο Πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ χαρακτήρισε την επίθεση φρικτή και αποτρόπαια, ενώ οι πέντε μεγαλύτερες πολιτικές δυνάμεις της Βόρειας Φινλανδίας απίστηναν κοινή έκκληση για ηρεμία. Παράλληλα, ο εθνικιστής γνωστός Τόμι Ρόμπισον και ο Ήλον Μάσκ αναπαρήγαγαν αναρτήσεις και κάλεσαν σε κινητοποιήσεις γύρω από τον μεταναστευτικό, σε μια περίοδο που, να μην ξεχνάμε, οι εντάσεις παραμένουν ήδη υψηλές στο Ηνωμένο Βασίλειο μετά τις πρόσφατες διαμαρτυρίες στο Σάουθάμπτον και τα περσινά επεισόδια στο Μπαλιμίνα στην Ιρλανδία, Γρηγόρη.
0: Ευδοξία Λιμπέρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Θα το παρακολουθούμε με ενδιαφέρον, βεβαίως, όπως το παρακολουθούν και σε όλη την Ευρώπη το θέμα αυτό με τα επεισόδια στο Μπέλφαστ. Τώρα, μεγάλη συζήτηση έχει ανοίξει και πάλι για το μεταναστευτικό. Σε αυτή τη συζήτηση παίρνει μέρος ο κύριος Γιώργος Τζογόπουλος, επιστημονικός συνεργάτης του ΛΕΜΕ και λέκτορας στο Πανεπιστήμιο της Νίκαιας στη Γαλλία, ο οποίος μίλησε εδώ στο Ερνιούς Ρέντιο 105,8 πριν από λίγο και στην Τόνα Δρούτσα. Για να τον ακούσουμε.
2: Είναι μια περίοδος που υπάρχουν αρκετά τέτοια ρατσιστικά εγκλήματα και στη Βόρειο Ιρλανδία και στο Ηνωμένο Βασίλειο γενικότερα, και αναζητούμε την αιτία του συγκεκριμένου φαινομένου με αρκετές πτυχές του προβλήματος να μπορούν να σκιαγραφηθούν. Από την πολιτική ρητορική, το μεταναστευτικό αυτό καθεαυτό, τη συζήτηση η οποία γίνονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αυτές οι τρεις βασικές πτυχές είναι μεταξύ αυτών που αξίζουν ανάλυσης για το τι οδηγεί τον κόσμο σε τέτοιου είδους διαδηλώσεις εναντίον των μεταναστών. Θα έλεγα ότι δεν είναι μεμονωμένο το περιστατικό, διότι ιδίως τα στοιχεία από τη Βόρεια Ιρλανδία δείχνουν μια αύξηση σε τέτοιου είδους περιστατικά τα τελευταία χρόνια, και τα περιστατικά αυτά έχουν και διάφορες διακυμάνσεις, όπως επίσης και η φύση τους είναι διαφορετική, από τον αντισημιτισμό μέχρι την ισλαμοφοβία ή περιστατικά παρεμφερούς χαρακτήρα. Αυτό το οποίο έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτή τη στιγμή είναι να πέσουν οι τόνοι, διότι το πρόβλημα το οποίο υπάρχει στο Ηνωμένο Βασίλειο υπάρχει και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Δηλαδή, το μεταναστευτικό από μόνο του είναι προφανώς μία από τις αιτίες που είναι πάνω στο τραπέζι, αλλά δεν είναι η μόνη αιτία. Και θα έλεγα ότι σε ό,τι αφορά τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η συζήτηση η οποία έχει ξεκινήσει πολύ πριν από το συγκεκριμένο περιστατικό θεωρείται μία από τις αιτίες που οδηγεί στην έξαρση του μίσους και στο Ηνωμένο Βασίλειο αλλά και αλλού.
3: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Και από τον Μπέλφαστ και τις ταραχές για το μεταναστευτικό, τα επεισόδια αυτά, πίσω στα δικά μας, πάμε στο αστυνομικό δελτίο. Από εκεί μας έρχεται η επόμενη είδηση. Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη από τα ξημερώματα σε περιοχές της Αττικής για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να εμπλέκεται σε διακίνηση ναρκωτικών και όπλων. Πάμε στον Νίκο Κουντούρη, τον αστυνομικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Πόσοι άνθρωποι έχουν συλληφθεί μέχρι στιγμής, Νίκο?
4: Καλό απόγευμα, Γρηγόρη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν, καθώς ακόμη δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα τα επίσημα αποτελέσματα της αστυνομικής επιχείρησης, έχουν συλληφθεί συνολικά 8 άτομα. Είναι, οι 7 είναι αλβανικής καταγωγής και η μία είναι γυναίκα ελληνικής Ελλήνιδα. Έχουν βρεθεί, σύμφωνα με τις πληροφορίες, περίπου 1 κιλό κοκαίνη και 2 όπλα. Έρευνες έγιναν στην περιοχή των Τρακομακεδόνων, στην περιοχή της Αρτέμιδας και σε άλλα σημεία. Σε αυτές πήραν μέρος, εκτός από τους αστυνομικούς της υποδιεύθυνσης δίωξης και εκτιμίας εγκλημάτων Αθηνών, και άντρες της ΣΟΠΚΕ και της ΕΚΑΜ. Φέρεται

0: εκτός από διακίνηση ναρκωτικών από Δεκέμβριο του 2025, η οργάνωση να έκανε και διακίνηση όπλων, εκτός από τα ναρκωτικά έχουν βρεθεί και φυσίδια, και φέρεται επίσης η οργάνωση να χρησιμοποιούσε ανηλίκους ως βαποράκια για τη διακίνηση των ουσιών. Γρηγόρη.
1: Νίκο Κουντούρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Από το αστυνομικό δελτίο και η επόμενη είδηση μας έχει σοκάρει όλους. Πραγματικά ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση της διπλής ανθρωποκτονίας στο Λόγκο Αιγείου, καθώς ο 65χρονος Ιταλός που συνελήφθη για οπλοκατοχή διώκεται για τις δολοφονίες της 54χρονης συντρόφου του και του 24χρονου γιού της. Σε σοκαρισμένη κάτοικη στην τοπική κοινωνία, η οποία παραμένει ανάστατη.
2: Δυσάρεστο πολύ. Πολύ έτσι. Σε ένα χωριό με 200 ανθρώπους και να γίνεται αυτά τα πράγματα.
3: Ήταν καλή κοπέλα, ήσυχη ήταν. Και ο Ιταλός ήσυχος ρώτησα. Τώρα τι γίνεται δεν ξέρω.
1: Πάμε να συνδεθούμε με την Αθανασία Σταμοπούλη, την αποκριτριά μας, η οποία θα μας δώσει τις τελευταίες πληροφορίες. Τελικά ο 65χρονος Ιταλός διώκεται και για τις δολοφονίες της συντρόφου του και του 26χρονου γιού της, Αθανασία.
4: Ήταν τέτοια τα ευρήματα, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι, της αστυνομίας, που σχηματίστηκε σε βάρος του δικογραφία για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή και παράβαση του νόμου περί όπλων. Να πούμε ότι ο 65χρονος έχει οδηγηθεί στο αστυνομικό τμήμα του Αιγείου, στην υποδιέθμιση εδώ, που κρατείται από τις 9.30 ώρα το πρωί. Αρχικά είχε συλληφθεί για την οπλοκατοχή, για την παράνομη οπλοκατοχή. Στη συνέχεια όμως οι αστυνομικές αρχές ήταν τέτοια τα ευρήματά τους που τον κατηγορούν και για την διπλή ανθρωποκτονία η οποία εκτελέστη χθες. Να πούμε ότι από την ιατροδικαστική εξέταση φέρεται ότι ο 26χρονος είχε χτυπηθεί με 6 μαχαιριές και με αεροβόλο όπλο 6 επαφής. Πρώτα του έριξε τη μαχαιριά και στη συνέχεια ήθελε να τον τελειώσει με το αεροβόλο, ενώ η γυναίκα είχε δεχθεί πάνω από 20 μαχαιριές. Δηλώνει μένος ο δράστης, δηλώνει ότι ήθελε να τους τελειώσει και τους δύο. Τώρα, να σου πω ότι ακούσαμε τους κατοίκους οι οποίοι έλεγαν ότι πρόκειται για ένα ζευγάρι ήσυχο, το οποίο δεν έχει δώσει ποτέ
1: δικαιώματα.
4: Ναι. Όμως δεν ξέρω τι έγινε τις δύο τελευταίες μέρες που ο γιος βρέθηκε από το Βερολίνο εδώ στο Λόγκο. Τι υπόθηκε μεταξύ των δύο αντρών, αφού φαίνεται ότι ο γιος ήταν αυτός στον οποίο επιτέθηκε πρώτο ο δράστης. Οι αστυνομικοί συνεκτίμησαν τα ευρήματα σε ρούχα, αλλά και αξιοποίησαν βιντεολογικό υλικό από γειτονικό σπίτι, έχω να σου πω, Γρηγόρη.
1: Αθανασία Σταμοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ. Παρακολουθούμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον την εξέλιξη αυτή. Πραγματικά δεν υπάρχουν λόγια. Η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, μίλησε στη τηλεόραση του Ριγνιούς λίγο πριν ανακοινωθεί η σύλληψη του 65χρονου Ιταλού. Για να την ακούσουμε.
5: Είναι ο βασικός ύποπτος, καθώς μέχρι στιγμής δεν έχουμε διαπιστώσει να υπάρχει παρουσία άλλου προσώπου μέσα στην οικία. Υπάρχει ένα αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα που μεσολαβεί, κάποιες ώρες, 5 έως 6 ώρες που μεσολαβεί, από τη στιγμή που οι άνθρωποι αυτοί φαίνεται ότι χάνουν τη ζωή τους μέχρι τη στιγμή που ενημερώνεται η αστυνομία. Φέρει κάποια τραύματα τα οποία δεν έχει δικαιολογήσει στους αστυνομικούς και συνάδουν με τραύματα τα οποία μπορεί να έχει ο δράστης μιας επίθεσης με μαχαίρι. Ευρήματα όπως το μαχαίρι και το όπλο τα οποία θα εξεταστούν στα εγκληματολογικά εργαστήρια για να διαπιστώσουμε την ύπαρξη DNA και αποτυπωμάτων.
6: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Και από το Αίγιο κρίθηκαν μετά τις μαραθώνιες απολογίες τους οι 6 κατηγορούμενοι που φέρονται να εμπλέκονται στο κύκλωμα διαφθοράς που αποκαλύφθηκε στο χώρο των πολεοδομιών και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Πάμε στην Σοφία Αρφανό, η οποία θα μας ενημερώσει σχετικά. Σοφία.
7: Μία μαραθώνια διαδικασία που διήρκησε 12 ώρες και οι 6 κατηγορούμενοι στις απολογίες τους αρνήθηκαν τις κατηγορίες που τους αποδίδονται, ωστόσο δεν έπεισαν και κρίθηκαν προφυλακιστές. Συγκεκριμένα προφυλακιστές κρίθηκαν το ζευγάρι των αρχηγών, καθώς και οι υπόλοιποι 4 συγκατηγορούμενοι τους. Μάλιστα, κατά τη διαδικασία, όπως μαθαίνουμε, στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων έφτασε και ασθενοφόρο, καθώς μία κατηγορούμενη ένιωσε αδιαθεσία.
1: Σοφία Αρφανού, σε ευχαριστούμε πολύ. Μεγάλο ενδιαφέρον έχει και η επόμενη είδηση, κυρίες και κύριοι, και αφορά πολύ κόσμο, ιδίως αυτούς που ετοιμάζονται να ταξιδέψουν. Καθυστερήσεις σήμερα και αύριο στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος λόγω προγραμματισμένων τεχνικών ελέγχων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας στα συστήματα προσέγγισης ακριβίας. Ο ρεπόρτερ μας Γιώργος Κοβός θα μας δώσει το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Γιώργο.
8: Γρηγόρη, όπως προανέφερες, πρόκειται για προγραμματισμένες εργασίες, προγραμματισμένη επιθεώρηση συγκεκριμένα στο σύστημα ILS. Πρόκειται για το σύστημα που χρησιμοποιούν τα αεροσκάφη.

0: σκάφη προκειμένου να προσεγγίσουν στο διάδρομο προσγείωσης απογείωσης ή να φύγουν από το Ελευθέριος Βενιζέλος. Αυτό ξεκίνησε χθες, η διαδικασία αυτή ξεκίνησε από χθες. Συνεχίζεται σήμερα, τώρα αυτή την ώρα ξεκινάει η δεύτερη μέρα αυτής της διαδικασίας και θα ολοκληρωθεί αύριο. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα, επειδή πραγματοποιείται με αερικό αεροσκάφος της πολιτικής αεροπορίας, αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την ώρα που πραγματοποιείται στο συγκεκριμένο αεροσκάφος να διακόπτεται η κυκλοφορία όλων των υπολείπων. Όπως καταλαβαίνουμε, σε αυτό συνεπάγεται καθυστερήσεις που ξεπερνούν ακόμη και τη μία ώρα. Όλοι πρέπει να οπλιστούν με υπομονή. Το αεροσκάφος της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας που πραγματοποιεί τις συγκεκριμένες ενέργειες είναι εκτός δράσης αυτή τη στιγμή, γιατί είναι σε συντήρηση. Άρα η διαδικασία συγκεκριμένη γίνεται με αεροσκάφος που δανειστήκαμε από το Πρωθυπουργικό, από τον Πρωθυπουργό της Βουλγαρίας, το Πρωθυπουργικό Falcon της Βουλγαρίας.
1: Γιώργο Κοβές, ευχαριστούμε πολύ.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Τώρα, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας σε εκδηλώσεις μνήμης για τα 82 χρόνια από τη σφαγή από τη θηριωδία των Ναζί στο Δίστομο, όπου εκτελέστηκαν συνολικά 218 κάτοικοι, μεταξύ των οποίων 45 παιδιά, έφηβοι και 20 βρέφοι. Στο Δίστομο βρίσκεται η Κατερίνα Φρύς, η οποία θα μας δώσει το ρεπορτάζ και την εικόνα από τις εκδηλώσεις. Κατερίνα.
3: Καλό σας μεσημέρι από τη Μονή του Οσίου Λουκά, όπου εδώ ολοκληρώνει την επίσκεψη του ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας στην περιοχή. Από το πρωί είναι εδώ για τις εκδηλώσεις μνήμης της επετείου της μαρτυρικής πόλης του Διστόμου, που σφαγιάστηκαν πριν 82 χρόνια 213 αθώα θύματα, μεταξύ των οποίων μωρά και μικρά παιδιά. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας διεμήνησε προς όλους πως η μνήμη είναι νοπή και η ευθύνη μας μεγάλη, ότι διατηρήσει το ακέραιο το δικαίωμά της η ελληνική πολιτεία της διεκδίκησης των αποζημιώσεων και ηθικά και υλικά, ενώ τόνισε επανειλημμένα ότι δεν θα πρέπει να είμαστε σε εκρήγορση και δεν θα πρέπει να επιτρέψουμε την αναβίωση φαινομένων ναζισμού και φασισμού. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κατέθεσε στεφάνι στο μαυσολείο των θυμάτων, επισκέφθηκε το στο φυλάκιο, μια πολύ πικρή εικόνα θα έπρεπε να επισημάνουμε εδώ στους ακροατές μας, να υπενθυμίσουμε, όπου στο στεοφυλάκιο φυλάσσονται τα οστά των μικρών παιδιών που σας είπα νωρίτερα, ενώ ολοκλήρωσε την επίσκεψή του στην περιοχή με επίσκεψή του στην ιστορική μεγαλοπρεπή μονή του Οσίου Λουκά.
1: Η ιστορική μνήμη πρέπει να μείνει ζωντανή σε κάθε περίπτωση. Κατερίνα Φρύς, σας ευχαριστούμε πολύ. Φεύγουμε από το Δίστομο, κυρίες και κύριοι, και πάμε να θυμηθούμε τι έγινε χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο της Ηλίουπολης, όπου είχαμε ένταση με την αίθουσα συνεδριάσεων να μετατρέπεται σε πεδίο σύγκρουσης. Ελίνα Κολύβα, καλό μεσημέρι. Πάμε στη ρεπόρτερ μας για να μας πει, Ελίνα, τι ακριβώς συνέβη στο Δημοτικό Συμβούλιο.
4: Καλό μεσημέρι. Σε ρίγκη, λοιπόν, μετατράπηκε η αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Ηλιούπολης. Η κατάσταση ξέφυγε όταν, σύμφωνα με πληροφορίες δημότησα που παρακολουθούσε τη συνεδρίαση, απίφθινε υβριστικούς χαρακτηρισμούς προς τον αντιδήμαρχο, ο οποίος τη ζήτησε το λόγο. Εκεί χάθηκε η ψυχραιμία. Όταν και άλλοι δημοτικοί σύμβουλοι προσπάθησαν να παρέμβουν, η κατάσταση επιδεινώθηκε. Ακολούθησαν αντεγκλήσεις και επεισόδια, με αποτέλεσμα η συνεδρίαση να διακοπεί προσωρινά. Μάλιστα, Γρηγόρη, ήταν τόσο μεγάλη η ένταση που αρκετοί πιάστηκαν και στα χέρια. Με την παρέμβαση των ψυχραιμότερων, βέβαια, τα πνεύματα ηρέμησαν. Η διαδικασία ολοκληρώθηκε και κλείνοντας να σου πω ότι η συνεδρίαση είχε ως βασικό θέμα τις εξελίξεις γύρω από το έργο ανάπλασης του πάρκου Χαλκάκη.
1: Ελίνα Κολύβα, σε ευχαριστούμε πολύ. Να επιστρέψουμε στο διεθνή χώρο. Πάμε και πάλι στην αίθουσα σύνταξη και στην Έλενα Λεβίζου για να δούμε άλλες σημαντικές ειδήσεις από το εξωτερικό δελτίο. Να ξεκινήσουμε όμως τη βόλτα μας στον κόσμο από τις ΗΠΑ και τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έκανε νέες δηλώσεις για το ζήτημα με το Ιράν. Τι είπε ο Αμερικανός πρόεδρος, Έλενα?
5: Σε συνέντευξή του στο Fox News είπε ότι είναι κοντά, σκέφτεται να δώσει εντολή για νέα χτυπήματα κατά του Ιράν, κατά μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και γεφυρών. Επανέλαβε ότι τους παίρνει πολύ καιρό στο Ιράν να φτάσουν σε μία συμφωνία. Και επίσης να θυμίσουμε, Γρηγόρη, ότι σε ανάρτηση του στο social την τελευταία ώρα ανέφερε ακριβώς αυτό, ότι δεν έχουν καταλήξει μια καλή συμφωνία για αυτούς και ότι τώρα πρέπει να πληρώσουν το τίμημα.
1: Ότι τους πήρε δηλαδή πολύ χρόνο, ας το πούμε έτσι, να διαπραγματευτούν για μια συμφωνία που θα ήταν εξαιρετική για την Τεχεράνη. Τώρα πάμε να δούμε τι γίνεται στη Μόσχα και την έκρηξη που είχαμε και η οποία στήχησε τη ζωή σε ένα Ρώσο στρατηγό, Έλενα.
5: Τα Βίντοφ είναι το όνομά του και σύμφωνα με τα μέσα ενημέρωσης της Ρωσίας ήταν υπεύθυνος για τον ανεφοδιασμό του ρωσικού στρατού με πυρομαχικά στο Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας. Σύμφωνα πάντα με αυτές τις πληροφορίες, η έκρηξη στο αυτοκίνητό του έγινε τα ξημερώματα της Τρίτης ανατολικά της Μόσχας. Ανασύρθηκε σοβαρά τραυματισμένος από το αυτοκίνητο και υπέκυψε στα τραύματά του. Είναι η τελευταία από μια σειρά επιθέσεων κατά Ρώσων στρατιωτικών, πολύ μακριά βεβαίως από το μέτωπο Ρωσίας-Ουκρανίας. Πάντως μέχρι στιγμής ούτε η Ρωσία ούτε το Κίεβο έχουν επιβεβαιώσει επισήμως αυτή την είδηση.
1: Και από τη Μόσχα πάμε στη Βαρκελόνη, γιατί εκεί βρίσκεται ο Πάπας Λέων, ο οποίος συνεχίζει την επταήμερη επίσκεψή του στην Ισπανία.
5: Ακριβώς, ο Πάπας επισκέφθηκε σήμερα το πρωί τη μεγαλύτερη φυλακή της Βαρκελόνης και μίλησε με κρατούμενους. Το απόγευμα θα έχει μια λειτουργία στην Σαγράδα Φαμίλια, στο μεγαλοπρεπή αυτό ναό, ο οποίος τώρα γίνεται και ο υψηλότερος ναός καθολικός στον κόσμο, καθώς θα ευλογήσει και τον τελευταίο πύργο που προσθέθηκε εκεί, τον πύργο του Ιησού Χριστού, με συνολικό ύψος 172,5 μέτρων.
1: Και να κλείσουμε τη βόλτα μας στον κόσμο. Μια πολύ δυσάρεστη είδηση μας έρχεται από το Johannesburg της Νότιας Αφρικής, εκεί όπου 12 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από επίθεση ενόπλων σε μια περιοχή.
5: Στην περιοχή Cleveland του Johannesburg έγινε αυτή η επίθεση. 10 ένοπλοι λοιπόν άνοιξαν πυρ κατά σπιτιών και σκότωσαν 12 ανθρώπους σύμφωνα με τις αρχές, που πάντως δεν έχουν μέχρι στιγμής δώσει πληροφορίες για τα κίνητρα των ενόπλων.
1: Ελένα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Αθλητικό δελτίο.
1: Αντίστροφη μέτρηση για το Μουντιάλ του 2026, με την πρεμιέρα να γίνεται αύριο 5η 11 Ιουνίου. Οι αγώνες θα μεταδοθούν από την ΕΡΤ και θα κρατήσουν αμύωτο το ενδιαφέρον των φιλάθλων στους 19 Ιουλίου σε μια διοργάνωση ορόσημο με 48 ομάδες να συμμετέχουν για πρώτη φορά στην τελική φάση. Πάμε στο Δημήτρη Καϊμά, ο οποίος θα μας πει περισσότερα σε ρυθμούς Μουντιάλ, έτσι κι αλλιώς η αθλητική επικαιρότητα. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, μια και σήμερα, έτσι. Αύριο στις 10 η ώρα είναι το πρώτο παιχνίδι από τα. Από τους 104 αγώνες που θα διεξαχθούν μέχρι τον τελικό, 11 Ιουνίου, 19 Ιουλίου, με διαφορά ο μεγαλύτερος σε διάρκεια ποδοσφαιρικός αθλητικός θεσμός και γενικότερα αθλητικός, αλλά και το μεγαλύτερο αθλητικό τουρνουά με τις 48 ομάδες, 1248 ποδοσφαιριστές, τρεις χώρες, Ηνωμένες Πολιτείες, Μεξικό και Καναδά, σε 16 τα γήπεδα, πολλά τα φαβορεί, έτσι αν πρέπει να πούμε φαβορεί και στοιχηματικά αλλά και αγωνιστικά είναι η Ισπανία και η Γαλλία από την Ευρώπη, κοντά τους είναι και η Αγγλία που πάντα είναι στα φαβορεί αλλά ποτέ δεν φτάνει, μάλλον μόνο μια φορά έφτασε κοντά στην πηγή για να πιει νερό. Αργεντινή, η Βραζιλία υπερδυνάμεις, ένα τσίκ πιο κάτω από τους Ευρωπαίους, και νομίζω και κοντά τους είναι η Γερμανία. Σχετικά είναι όλα έτοιμα, είναι αυτές τις μέρες πρόβα τζενεράλε και στις τρεις χώρες, τα γήπεδα, με τα πας πώς θα παίρνουν οι φίλαθλοι με τα εισιτήρια, τα ηλεκτρονικά, και αυτοί έχουν ηλεκτρονικό εισιτήριο στα γήπεδα, και αυξημένα μέτρα ασφαλείας, είτε λόγω Ιράν είτε λόγω άλλων χωρών, οπότε ελπίζουμε να πάνε όλα καλά και καιρικές συνθήκες να βοηθήσουν. Έχουμε πολλές αυτήν την εποχή κεραυνική δραστηριότητα στις Ηνωμένες Πολιτείες, που εκεί ο νόμος λέει αναβάλλεται ο αγώνας. Να δούμε αν θα γίνει αυτό.
1: Μακάρι να πάνε όλα καλά.
6: Και απόψε είναι αέριο το βράδυ, ελληνική επικαιρότητα.
1: Στο μπάσκετ τώρα, ναι.
6: Τον τέταρτο αγώνα του Ολυμπιακού, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, στο ΟΑΚ αυτή τη φορά, 9 η ώρα, ζωντανά από RTL Sports. Αν κερδίσει ο Ολυμπιακός είναι πρωταθλητής, αν κερδίσει ο Παναθηναϊκός 2-2, και πάμε στο τελικό του Σαββάτου για την κατάκτηση του πρωταθλήματος.
1: Δημήτρη Καϊμά, σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Ο καιρός.
1: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια για τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρόλογο μας, Όλγα Παπαυγούλη.
7: Την Πέμπτη αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις και από το μεσημέρι μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες, τα υπηρωτικά κυρίως ορεινά. Οι άνεμοι βόρειοι έως 5 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει περισσότερες περιοχές, τους 32 με 34 και τοπικά τους 35 βαθμούς. Στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες τοπικές νεφώσεις. Οι άνεμοι ασθενείς έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 23 έως 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, αρχικά ο καιρός θα είναι αίθριος και τις βραδινές ώρες θα εκδηλωθούν μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι νότιοι έως 4 και πρόσκαιρα 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 22 έως 32 βαθμούς.
1: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2 στην αρχισυνταξία ήταν η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Χαρά Γιαννοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκανδυρανιά.
8: Ομορφιά, ισότητα, ευτυχία. Άνθρωποι ψωνίζουν ρούχα σε ένα πολυκατάστημα. Δοκιμάζουν, περιμένουν, συγκρούονται, τραγουδούν, ονειρεύονται. 14 και 15 Ιουνίου, Πειραιός 260, εισιτήρια festival.gr, more.com.
9: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

έτσι με βρετανικό rock and roll από το 1960 και ένας από τους πιο εκφραστικούς crooners της πρώιμης αγγλικής pop σκηνής, ο Billy Fury βεβαίως και το Wondrous Place. Για το καλώς όρισμα στη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής, 3 λεπτά μετά τις 3, ακούτε πάντα κόσμο στους 93,6 και ένας καλλιτέχνης του σήμερα που όμως αναβιώνει τον κλασικό ήχο της δεκαετίας του 60, ο Nick Waterhouse, εδώ στην νουάρ ατμόσφαιρα με το κομμάτι Medicine. Καλησπέρα και πάλι.

Kid Loco διασκεύασε Elvis Suspicious Minds από το album Born in the 60s του 2022 και νομίζω πως προλαβαίνετε ακόμα αν σας ενδιαφέρει να διεκδικήσετε διπλές προσκλήσεις για το live της Michelle Gurevich. Μεθαύριο Παρασκευή εμφανίζεται 12 Ιουνίου στο Κηποθέατρο Παπάγου. Μόνο στο Instagram θα βρείτε το σχετικό post. Πάμε να την απολαύσουμε εμείς τώρα από τον αέρα μας. Music Gets You Girls, Michelle Gurevich.

ένα παιχνιδιάρικο κομμάτι από τα διαμάντια της γαλλικής γεγε μουσικής και το 1967 Le Cœur au bout de toi από την Jacqueline Taeb και στο remix του δικού μας του DJ Snatch. Ολοκληρώνουμε σιγά σιγά το τρίτο μας ημίωρο με J-Walk και Soul Vibration, ενώ σε πολύ λίγο θα συνδεθούμε με το Earth News Radio να ακούσουμε ειδήσεις σε τίτλους. Και έχουμε ακόμα μισή ώρα στη διάθεσή μας να ακούσουμε παρέα μουσικές μέχρι τις 4 μαζί σας. Είναι η Λουκία Σούπουλη.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πυρκαγιά εκδηλώθηκε πριν από λίγο στον ασπρόκαμπο Φθιώτιδας. Επιχειρούν 26 πυροσβέστες, 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Συνάντηση με τον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών Χακάν Φιντάν είχε στη Σόφια ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης στο περιθώριο της Συνόδου και της Συνεργασίας στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Επίθεση στο Ιράν μέσω ανάρτησης στο Truth Social εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Το Ιράν άργησε υπερβολικά να διαπραγματευτεί μια συμφωνία που θα ήταν προς όφελός του και πλέον θα πρέπει να πληρώσει το τίμημα, είπε χαρακτηριστικά. Το χαρακτήρισε επίσης τον ΤΑΗ της Μέσης Ανατολής που έχει πλέον τελειώσει. 12 νεκροί από Ισραηλινή επίθεση στο Νότιο Λίβανο. Στο 5,2% πληθωρισμός τον Μάιο, με τις ανατιμήσεις σε βασικά είδη διατροφής, ενέργεια και υπηρεσίες να παραμένουν ισχυρές σύμφωνα με την Ελστάτ. Στόχος η επίτευξη Εθνικής Συμφωνίας για μειώσεις τιμών σε βασικά είδη διαβίωσης, με τις συζητήσεις να διεξάγονται σε θετικό κλίμα. Μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία, το πλαφόν στο μεικτό περιθώριο κέρδους θα παραμείνει σε ισχύ, τόνισε ο Τάκης Θεοδωρικάκος. Κατά πλειοψηφία η Ολομέλεια υπερψήφισε τη δίμηνη προθεσμία στην Επιτροπή Αναθεώρησης για να υποβάλει την έκθεσή της για την αναθεώρηση του Συντάγματος. Σύσσωμη αντιπολίτευση εκφράζει τις ενστάσεις της στις προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας, ξεκαθαρίζοντας πως δεν θα δώσει λευκή επιταγή στην κυβέρνηση. Συνελήφθη ο 65χρονος Ιταλός υπήκοος για τη διπλή ανθρωποκτονία από πρόθεση της 54χρονης συντρόφου του και του 26χρονου γιού της μέσα στο σπίτι του στον Λόγκο Αιγαίου. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο, βροχές σε δυτική και κεντρική Μακεδονία, έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο και το Ιόνιο, έως 33 βαθμούς στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
2: Κόσμος 93,6.
3: Η εκρηκτική Beth Hart θα συναντήσει τους θαυμαστές της στην Αθήνα την Τετάρτη 1η Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. You Still Got Me, ένα ατμοσφαιρικό σοου με τη Μύρια στο πιάνο, στο μπάσο και στις κιθάρες. Στη σκηνή μαζί της ο κιθαρίστας John Nichols. Η Beth Hart την Τετάρτη 1η Ιουλίου στο Θέατρο Λυκαβητού έρχεται να μας βάλει φωτιά. Εισιτήρια προπολούνται.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.

Brooklyn to Brooklyn, οι Scone Cash Players, βετεράνοι μουσική της soul σκηνής, με αρχηγό τον οργανίστα Adam Scone και ένα κομμάτι φόρος τιμής της σύνδεση Νέας Υόρκης Βραζιλίας. 37 λεπτά μετά τις 3, εδώ είναι ο Κόσμος 93,6. Μαρίλα Γεροντίδη στον ήχο, Λουκία Σούπουλη για λίγο ακόμα στην παρέα. Από το Brooklyn στη Γερμανία με το Suna Mas Trio και την Baika στα φωνητικά, Clear as Water, Hidden Jazz Quartet, το Remix. Καλησπέρα και πάλι.

for you. I'll be there no time. Του στέριαξε αυτή η συνεργασία Leon Bridges και Hermanos Gutierrez στο Elegantly Wasted λίγο πριν, και εδώ η Αμερικανίδα τραγουδίστρια και τραγουδοποιός η Natalie Bergman. Ένα αγαπημένο country soul κομμάτι με αναφορές σε καλλιτέχνες όπως Lee Hazelwood και Nancy Sinatra είναι το Gunslinger.

υπέροχο και αγαπημένο Night Without Stars, ο Γιώργος Μπρατάνης ή αλλιώς Καγιετάνο και ο Ζορζ Περίν στα φωνητικά από το 2012. Ήταν αυτό και το άλμπουμ One Sometime. Κάπως έτσι φτάσαμε μόλις 3 λεπτά πριν από τις 4. Εδώ κάπου να σας χαιρετήσω εγώ για σήμερα. Ευχαριστώ πολύ για την παρέα και τα όμορφα σχόλιά σας. Μένετε όλοι εδώ. Ακολουθεί Κωνσταντίνος Πατζόγλου μέχρι τις 6. Εμείς τα λέμε ξανά μεθαύριο. Υπάρχει μια στάση εργασίας, οπότε θα τα πούμε κατευθείαν την Παρασκευή. Από τη Μαρίλια Γεροντίδη που ρύθμισε τον ήχο και τη Λουκία Σούπουλη, καλή συνέχεια, καλό απόγευμα σε όλους. Σας αφήνω με Ντεζί Εζί από τη Γαλλία, Let Me Down. Για χαρά.

Η ώρα στον κόσμο είναι 4. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

0: τη βάζει στο γκριλ, στο τηγάνι, στο φούρνο. Και η μυρωδιά της απαντά από μόνη της το τι φαΐ έχουμε σήμερα.
1: Όποιος ξέρει τι θα πει μπριζόλα για μεσημεριανό, ξέρει και να την επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκο κρέας στα Lidl. Γιατί ελέγχεται σύμφωνα με τα υψηλότερα πρότυπα υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων και φτάνει δίπλα σου 100% εγγυημένο με τη διατροφική αξία που πρέπει και την νοστιμιά που θες. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Φεστιβάλ στη σκιά των Βράχων 2026. Δευτέρα 8 και Τρίτη 9 Ιουνίου, συναυλία Γιάννης Κότσιρας και φίλοι. Τετάρτη 10 Ιουνίου, συναυλία Δημήτρης Ιφαντής. Παρασκευή 12, Σάββατο 13 και Κυριακή 14 Ιουνίου, συναυλία Μίλτος Πασχαλίδης. Διοργάνωση Διαδημοτικό Δίκτυο Δήμων Βύρωνα και Δάφνη Σημητού.
3: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα.

Too Sweet στο ξεκίνημα της σημερινής εκπομπής και εδώ στο Κόσμος 93,6 και στο rteco.gr. Συναντιόμαστε. Είναι απόγευμα Τετάρτης, είναι 10 Ιουνίου, έτσι γράφει το ημερολόγιο, και 6 λεπτά μετά από τις 4 γράφει το ρολόι, δείχνει το ρολόι στο στούντιο. Μαρίλα Γεροντίδη στον ήχο, Κωνσταντίνος Παντσόλου στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Θα πάμε να κάνουμε παρέα για το επόμενο 2 ώρο, όπως κάνουμε κάθε απόγευμα, με τα τραγούδια που ξεχωρίζουμε και με όσα έχουν κάτι να μας πούν. Καλησπέρα λοιπόν, καλώς βρεθήκαμε και σήμερα.

Σοιάρ και το Holy Mountain από τη δουλειά το Paradise Now που κυκλοφόρησε πέρσι. Μια πάρα πολύ ωραία δουλειά, ένας πάρα πολύ ωραίος δίσκος. Και είμαστε εδώ, είναι απόγευμα Τετάρτης. Είπαμε θα μείνουμε μαζί για αυτό το δίωρο με τις μουσικές μας. Θα πούμε διάφορα και σήμερα και για πράγματα που συμβαίνουν στην πόλη, αλλά και για πράγματα που μας αφορούν και πώς μπορούμε να κάνουμε λίγο καλύτερη την καθημερινότητά μας. Αλλά πιο πριν να πούμε τρόπους επικοινωνίας. 2-10-6-0-6-64-29 χτυπάει κατευθείαν στο στούντιο, ένας τρόπος. Κόσμος 936 για να μας βρίσκετε σε social και Facebook, να μαθαίνετε τα νέα του σταθμού, να παίρνετε μέρος και σε διαγωνισμούς, να κάνετε και like φυσικά. Και διαφορετικά γραπτά μηνύματα περιμένουμε στο Viber Cosmos Radio, έτσι θα μας βρείτε για να δώσετε στίγμα στο απόγευμα αυτό της Τετάρτης. Και πίσω στο μακρινό 2007, ένα ταξίδι στη Σενεγάλη, Ιούσον Ντούρν, ένα τσέρι.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη πυρκαγιά στον Ασπρόκαμπο Φθιώτιδα, σε αγροτοδασική έκταση. Στο σημείο επιχειρούν 36 πυροσβέστες με 2 πεζοπόρα τμήματα και 10 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Δεν απειλείται οικισμός. Επίθεση στο Ιράν μέσω ανάρτηση στο Truth Social εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Νταΐς της Μέσης Ανατολής πέθανε, δεν ήθελαν συμφωνία και θα πληρώσουν, τόνισε. 12 νεκροί από Ισραηλινή επίθεση στο Νότιο Λίβανο. Στο 5,2% διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός το Μάιο, με τις ανατιμήσεις σε βασικά είδη διατροφής, ενέργεια και υπηρεσίες να παραμένουν ισχυρές σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ. Στόχος είναι η επίτευξη Εθνικής Συμφωνίας για μειώσεις τιμών σε βασικά είδη διαβίωσης, με τις συζητήσεις να διεξάγονται σε θετικό κλίμα. Μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία, το πλαφόν στο μεικτό περιθώριο κέρδους θα παραμείνει σε ισχύ, τόνισε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Συνάντηση με τον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών Χακάν Φιντάν είχε στη Σόφια ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης στο περιθώριο της Συνόδου και της Συνεργασίας στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Η Αθήνα διαμηνύει ότι οι μονομερείς ενέργειες δεν παράγουν αποτέλεσμα. Προφυλακιστέ οι 6 κατηγορούμενοι για τη φερόμενη εμπλοκή τους στο κύκλωμα διαφθορά σε πολυοδομίες και τοπική αυτοδιοίκηση. Έκκληση για ηρεμία και παράκληση η τραγωδία να μην χρησιμοποιηθεί και να διχάσει την κοινωνία. Απίφθινε η οικογένεια του Βόρειο Ιρλανδού που τραυματίστηκε μέσα από επίθεση ενός ομαλού με μαχαίρι στο Μπέλφαστ, γεγονός που προκάλεσε σφοδρά επεισόδια. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο, βροχές σε δυτική και κεντρική Μακεδονία μέχρι 6 μποφόρ στο Αιγαίο, έως 33 βαθμούς, η θερμοκρασία στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Κόσμος 93,6.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Κωστής Μαραβέγιας και φέτος στον κήπο του Μεγάρου, Παρασκευή 12 Ιουνίου. Ακόμα μία γιορτή που θα μας παρασύρει όπως κάθε χρόνο σε χορό και τραγούδι. Σε μία εμπειρία γεμάτη φως και χρώμα. Γιατί αυτό είναι ο Κωστής. Ραντεβού στον κήπο του Μεγάρου την Παρασκευή 12 Ιουνίου στις 9. Για ακόμα μία συναυλία γιορτή. Megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
4: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος Radio.gr.
5: En un atardecer solo aparecen dos cosas: la luna y el sol.
6: Desen por la tierra a un lugar nunca encontrado. Viene a relucir la verdadera razón por la cual al final solo podemos buscar y buscar y esperar y esperar. Luna, agua, tierra, sol. Solos estamos tú y yo. Agua, tierra, sol.

Αλφρέντο και Λούνα Γουατιέρα Σόλ εδώ στο Κόσμος 93,6 στο δεύτερο ημίωρο εκπομπής είστε και είμαστε 37 λεπτά μετά τις 4 δείχνει το ρολόι στο στούντιο μέχρι τις 6 θα φτάσουμε μαζί. Καλησπέρα ξανά, καλησπέρα να ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας. Και θυμάστε χθες λέγαμε για την ψηφιακή αυτή εδώ εποχή και πόσο έχει αλλάξει τις ζωές μας, πόσο πολύ έχει επηρεάσει τα συναισθήματά μας και τον τρόπο που λειτουργούμε και κινούμαστε και κοινωνικοποιούμαστε. Και σήμερα έβλεπα ένα άρθρο για το πώς μπορείς να μειώσεις το χρόνο στην οθόνη και είχε διάφορα tricks, ας το πούμε έτσι, για για τους τρόπους με τους οποίους μπορείς να κάνεις ένα detox από τις οθόνες και από τα κινητά και νομίζω ότι έχει απόλυτο δίκιο σε αυτά που προτείνει το συγκεκριμένο άρθρο όταν λέει ότι πρέπει να κλείσεις όλες τις ειδοποιήσεις στο κινητό. Είναι ένας πολύ ωραίος τρόπος για να μείνεις μακριά από τους, ας το πούμε εντός εισαγωγικών, digital πειρασμούς.

αλήθεια είναι πως η πραγματική ζωή, από την οποία έχω την αίσθηση ότι έχουμε απομακρυνθεί, δεν είναι στην οθόνη.

Μάντι και Λίντα Μορένα, μια μελωδία νομίζω που μας ταξιδεύει κάθε φορά που την ακούω, παρότι έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια από τότε που κυκλοφόρησε. Νομίζω αυτή η εκδοχή σε κάνει πραγματικά να κλείνεις τα μάτια, να θες να κλείσεις τα μάτια και να ταξιδέψεις. Και η πόλη αλλάζει. Αυτό είναι κάτι που το συνειδητοποιούμε νομίζω καθημερινά κυκλοφορώντας στους δρόμους της Αθήνας. Αλλάζει και έχει αλλάξει πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια. Ωστόσο έρχεται ένας παλιός κινηματογράφος να αποκτήσει νέα ζωή. Και αυτός είναι ο πρώην κινηματογράφος Broadway που διαβάσαμε αυτές τις ημέρες. Μια ιστορική αίθουσα που στεγάζεται στην εμβληματική στο Broadway στην καρδιά της Αθήνας. Διαβάσαμε λοιπόν αυτές τις ημέρες ότι αλλάζει, ότι ανακαινίστηκε και θα επαναλειτουργήσει ως νέο Athens. Broadway θα σηματοδοτήσει την επιστροφή ενός ιστορικού χώρου θεαμάτων της πόλης σε μια νέα εποχή. Το συγκρότημα της Toas Lali κατασκευάστηκε το 1970 ως ένα πρωτοποριακό για την εποχή ειδικό κτίριο θεαμάτων, φιλοξενώντας δύο θεατρικές σκηνές, χειμερινό κινηματογράφο και θερινό κινηματογράφο, και αποτέλεσε για δεκαετίες ένα από τα σημαντικότερα σημεία ψυχαγωγίας της πόλης και τώρα λοιπόν αποκτά ξανά ζωή. Μάλιστα το Athens Broadway θα ανοίξει τις πόρτες του το Δεκέμβριο του 2026 με την πολύ αναμενόμενη θεατρική μεταφορά του κλασικού έργου της Αγκάθα Κρίστη «Έγκλημα στον Νείλο» σε θεατρική διασκευή Κεν Λούντβιχ και μετάφραση του Αντώνη Γαλαίου, ενώ την απόδοση και τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης. Η νέα θεατρική διασκευή του έργου παρουσιάστηκε για πρώτη φορά πριν δύο χρόνια στις Ηνωμένες Πολιτείες και ακολούθησε η ευρωπαϊκή πρεμιέρα της στη Μεγάλη Βρετανία το 2025. Η παραγωγή του Athens Broadway θα αποτελέσει λοιπόν την πρώτη παρουσίαση του έργου στην Ελλάδα στη συγκεκριμένη του μορφή. Και εμείς ανυπομονούμε με κάποιο τρόπο να επισκεφθούμε αυτόν τον ιστορικό χώρο που αποκτά νέα ζωή.

Φούτζιλα λοιπόν, αυτό που φεύγει τώρα στον αέρα μας και είμαστε λίγο πριν από τις 5, που σημαίνει ότι πάμε σιγά σιγά να κλείσουμε την πρώτη ώρα εκπομπής.

Μια καλησπέρα σε εσάς που είστε στο γραφείο αυτή την ώρα και δεν βλέπετε την ώρα, φαντάζομαι, για να φύγετε. Και άλλη μια καλησπέρα σε εσάς που οδηγείτε στους δρόμους της πόλης προσεκτικά με το κινητό και τα μηνύματα.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5.
1: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

0: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
1: κάπου όπα, ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρν!
0: Τι!
2: Τηλέφωνο για σένα!
0: Ποιος είναι!
2: Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
4: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, το National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
5: Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο. Ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαράο. Ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν. Και ο εκρηκτικός δράμαρ Τζόναθαν Μπλέικ. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο νέο κηποθέατρο Ζαπίου. Τζο Λοβάνο εν Αντώνιο Φαραώ Κουαρτέτ. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο κέντρο της πόλης. Στο νέο κηποθέατρο Ζαπίου.
6: The Lyceum Project. Η φιλοσοφία συναντά την τεχνητή νοημοσύνη. Για τρίτη χρονιά στο Δίο Αθηνών 19 και 20 Ιουνίου. Επιστήμονες, ερευνητές, ακαδημαϊκοί και στοχαστές συζητούν με θέμα «Αλληλένδετη την νοημοσύνη. Έμβια, προγονική, τεχνητή». Ανοίγουμε το διάλογο για ένα κόσμο που σέβεται και προστατεύει κάθε μορφή ζωής. Να είστε εκεί. Είσοδος ελεύθερη με προεγγραφή. TheLyceumProject.ai. Διοργάνωση ΕΚΕΘΕ Δημόκριτος και World Human Forum.
7: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
8: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Gorilla Dust και το Future Visions 7 λεπτά μετά από τις 5 στη δεύτερη μας ώρα. Έτσι ξεκινήσαμε. Καλησπέρα ξανά, καλησπέρα αν ήρθατε τώρα στην παρέα του απογεύματος. Είναι απογεύματάκι Τετάρτης και μέχρι τις 6 μένουμε με τις μουσικές μας εδώ στο Κόσμος 93,6. Μαρίλα Γεροντίδη στον ήχο, Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Καλώς βρεθήκαμε και πάλι. Από τα πολύ αγαπημένα μας. Έχει τίτλο Get Up από Heaven. Step out. Και από τα πολύ τρυφερά.

διαφορετικό σαγκό και από, με αυτόν τον πολύ ωραίο και νοσταλγικό ήχο. Και αυτό το Σαββατοκύριακο ήθελα να σας πω ότι έρχονται δύο παραστάσεις που κλείνουν έναν κύκλο ουσιαστικά, αλλά επειδή υπήρξε πάρα πολύ μεγάλη ανταπόκριση από όσο λόγος για τη μουσικοθεατρική παράσταση στα ημερολόγια του Φρεντερίκ Σοπέν και το θεατρικό έργο Δικό σου Φραντς, που επιστρέφουν λοιπόν για ακόμη δύο εμφανίσεις μέσα στις ημέρες, μέσα στο Σαββατοκύριακο που έρχεται. Λοιπόν, τα ημερολόγια του Φρεντερίκ Σοπέν, η επιτυχημένη αυτή μουσικοθεατρική παράσταση, επιστρέφει την Κυριακή 14 Ιουνίου στο Δίο Αθηνών, στην αίθουσα Ιωάννης Δεσποτόπουλος. Η παράσταση με τον Ανδρέα Κωνσταντίνου στο ρόλο του Σοπέν και την καταξιωμένη πιανίστα Τατιάνα Παπαγεωργίου αποτελεί μια ιδιαίτερη συνάντηση θεάτρου και μουσικής, όπου ο λόγος και η ερμηνεία των έργων του μεγάλου συνθέτη συνθέτουν ουσιαστικά ένα ενιαίο δραματουργικό σύμπαν. Ο ηθοποιός ενσαρκώνει τον συνθέτη μέσα από δραματοποιημένα κείμενα εμπνευσμένα από τη ζωή και τα γραπτά του, ενώ η Παπαγεωργίου τον αφηγείται μουσικά, φυσικά μέσα από το πιάνο, ερμηνεύοντας τα πιο εμβληματικά έργα του. Όσον αφορά τώρα την παράσταση Δικό σου Φραντς,

επιστρέφει στις 13 και 14 Ιουνίου στο Ναό του Χριστού της Γερμανόφωνης Ευαγγελικής Εκκλησίας Αθηνών, σε ένα κτίριο Bauhaus, και η παράσταση είναι σε σκηνοθεσία του Αλέξανδρου Διαμαντή και βασίζεται στις επιστολές του Κάφκα προς την αδερφή του και την οικογένειά του, φωτίζοντας μια πιο προσωπική και ανθρώπινη πλευρά του μεγάλου συγγραφέα. Το υλικό μεταφράζεται για πρώτη φορά στα ελληνικά από την Μαρίνα Αγαθαγγελίδου και στη σκηνή συμμετέχουν η Παρθενόπη Μπουζούρη, η Μαρία Καρακίτσου και η Ρο Γκουλίτου, ενώ τη μουσική βάζει ο σολίστ εκκλησιαστικού οργάνου Χρήστος Παρασκευόπουλος, και η παράσταση συνδυάζει λόγο, μουσική και performance με έργα των Μπαχ και Φρεσκομπάλντι, δημιουργώντας ένα ηχητικό περιβάλλον που ενισχύει τον στοχαστικό χαρακτήρα της αφήγησης. Ενδιαφέρον έχουν αυτές οι δύο παραστάσεις για το Σαββατοκυριακό. Βάλτε τις στο πρόγραμμα, γιατί κλείνουν ουσιαστικά και τον κύκλο τους στην πόλη.

μάθουμε τα τελευταία νέα και μετά επιστρέφουμε, γιατί έχουμε μέχρι τις 6 να μείνουμε στην παρέα του απογεύματος.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σαφές μήνυμα προς την Άγκυρα ότι οι μονομερείς ενέργειες δεν παράγουν ένομα αποτελέσματα ούτε συμβάλλουν στη διατήρηση ήρεμου κλίματος, έστειλε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης κατά τη συνάντησή του με τον Τούρκο ομολογό του Χακάν Φιντάν το μεσημέρι στη Σόφια, στο περιθώριο της Συνόδου για τη Συνεργασία στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Επίθεση στο Ιράν μέσω ανάρτηση στο Truth Social εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Νταΐς της Μέσης Ανατολής πέθανε. Δεν ήθελαν συμφωνία και θα πληρώσουν, τόνισε. 12 νεκροί από Ισραηλινή επίθεση στο Νότιο Λίβανο. Στο 5,2% διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός το Μάιο, με τις ανατιμήσεις σε βασικά είδη διατροφής, ενέργεια και υπηρεσίες να παραμένουν ισχυρές σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ. Στόχος είναι η επίτευξη εθνικής συμφωνίας για μειώσεις τιμών σε βασικά είδη διαβίωσης, με τις συζητήσεις να διεξάγονται σε θετικό κλίμα. Μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία, το πλαφόν στο μεικτό περιθώριο κέρδους θα παραμείνει σε ισχύ, τόνισε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Έκκληση για ηρεμία και παράκληση η τραγωδία να μην χρησιμοποιηθεί και να διχάσει την κοινωνία. Απίφθινε η οικογένεια του Βόρειο Ιρλανδού που τραυματίστηκε μετά από επίθεση ενός Ομαλού με μαχαίρι στο Μπέλφαστ, γεγονός που προκάλεσε σφοδρά επεισόδια. Προθεσμία να απολογηθεί την Παρασκευή πήρε ο 65χρονος Ιταλός για το διπλό φωνικό στο Αίγιο. Του ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία σε ήρεμη ψυχική κατάσταση κατά συρροή. Σε ύφεση η φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στον Ασπρόκαμπο Φθιώτιδας. Γενικά έθριος ο καιρός αύριο, βροχές σε δυτική και κεντρική Μακεδονία μέχρι 6 μποφόρου στο Αιγαίο, έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Κόσμος 93,6.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, Μοίρες. Δύο εμβληματικές μορφές της ελληνικής μουσικής συναντιόνται στο Ηρώδιο. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Μια σπάνια μουσική σύμπραξη. Από τις ποιήτριες του αρχαίου κόσμου μέχρι το νέο έργο Μοίρες και το θρυλικό Σαμποτάζ. Στο φλάουτο, ο διεθνής σολίστας Στάθης Καραπάνος. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Ηρώδιο, Παρασκευή 19 Ιουνίου. Προπόληση Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Παρασκευή 12 Ιουνίου. Η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ σε μια όμορφη καλοκαιρινή συναυλία στο Μουσείο της Ακρόπολης με συμφωνικά έργα του Όσκαρ Ναβάρο. Σολίστ Ιορδάνη Σάντος Μαστραλέξης, βιολί. Μουσική διεύθυνση Όσκαρ Ναβάρο. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Μουσείο της Ακρόπολης. Παρασκευή 12 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη.
3: Ακούτε Κόσμος.
2: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Nightmares on Walks και επιστρέψαμε για το τέταρτο τελευταίο ημερο εκπομπής για λίγο ακόμα. 2-10-6-0-6-64-29 τελευταίες καλησπέρες, διαφορετικά γραπτά μηνύματα στο Viber του σταθμού Cosmos Radio. Εκεί μας βρίσκεται, εκεί δίνετε στίγμα, εκεί κάνετε και τα εντός εισαγωγικών παράπονα, το λέω χιουμοριστικά, καθώς συζητάμε πολλές φορές μέσα από τα μηνύματά σας ή με αφορμή τα μηνύματά σας, πόσο δύσκολη έχει γίνει τελικά η καθημερινότητά μας, πόση ενέργεια χρειάζεται για να ανταποκριθεί κανείς σε αυτή την δύσκολη και απαιτητική καθημερινότητα. Αυτό είναι μια κουβέντα τώρα που είχαμε μια φίλη της εκπομπής. Καλησπέρα ξανά, πάμε να φτάσουμε μέχρι τις 6.

ταξίδι στην Αυστραλία με Don West και Send It Back εδώ στο Κόσμος και στο erteco.gr και κρατάμε λίγο αυτό τον ήχο. Brew Comb, καινούριο σίγγλ, Tears Won't Lie.

από τις πολύ ωραίες φωνές της Γαλλίας, η Τεοντόγα, έτσι λέγεται, και έχει αυτή τη χαρακτηριστική χρειά που δίνει έναν δικό της αέρα στα τραγούδια που επιλέγει, ακόμα και όταν αυτά τα τραγούδια φλερτάρουν πολύ με τη γαλλική pop. Αλλά ήταν πάντα πιο eclectic η γαλλική pop. Και πάμε σιγά σιγά προς το τέλος.

Οι φοβερές και τρομερές ACC και το Possibilities, αυτό που μας έφερε στο τέλος, στο φινάλε για σήμερα. Αύριο πάλι στις 4 θα ξαναλέμε. Έρχεται η Κλαούντια Μάτολα για το επόμενο 2ωρο. Μείνετε μαζί της. Αύριο πάλι εμείς ξανά εδώ στο Κόσμος 93,6. Ευχαριστούμε για την παρέα και την επικοινωνία. Να έχετε ένα καλό απόγευμα από τον Κωνσταντίνο Παντζόγλου. Καλή συνέχεια. Γεια χαρά.

0: Σου έστειλε «Φέρε και μια τυρόπιτα όπως τ' άρχεσαι» και εσύ πάτησες καρδούλα και της πήγες τυρόπιτα, μπουγάτσα που της αρέσει, ψωμί πολύ σπορό που της τόκοψε σε φέτες και αφράτο κουρασάν για μετά.
1: Όποιος ξέρει τι σημαίνει «Κοίτα τη σούφερα», ξέρει και πού να το βρίσκει. Γι' αυτό αγαπάς τον φούρνο των Lidl. Γιατί τα πιο ξεχωριστά ψωμιά, αρτοσκευάσματα και γλυκά ψήνονται κάθε μέρα, πολλές φορές τη μέρα και εσύ τα βρίσκεις πάντα φρέσκα και ζεστά. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Ηρώδιο. Εορτές αποχαιρετισμού. Ένα ταξίδι αφιέρωμα στο μουσικό σύμπαν το Arvo Pärt. Ερμηνεύουν η Φιλαρμονική Χοροδία Εστονίας και Ορχήστρα Δωματίου Ταλίν. Διευθύνει ο Τόνου Καλιούστε. Ένας ανεπανάληπτος εσπερινός. 15 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια festival.gr more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: και αυτό το καλοκαίρι συντονισμένοι με την ΕΡΤ Ζακύνθου. ΕΡΤ Ζακύνθου 95,2 και 93,2 στα FM. Ο δικός σας σταθμός. ΕΡΤ Ζακύνθου και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. ΕΡΤ Ζακύνθου. Ο δικός σας σταθμός.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Airtag Info.
1: Zoom στην επικαιρότητα. Zoom στην ενημέρωση. Στην Ζάκυνθο, την Κεφαλονιά και την ευρύτερη περιφέρεια. Με τον Σάκη Νέγκα.

Όπως και να έχει. Καλή αρχή με τη ζωντανή μετάδοση της Ελλάδας να καίγεται, αφού με το που μπήκε ο Ιούνιος εκδηλώθηκαν και οι πρώτες φωτιές σε διάφορες περιοχές της χώρας. Καλή αρχή και στα ρεπορτάζ της φωτιάς που ενίοτε σβήνουν στα ρεπορτάζ της παραλίας, με το 112 να ηχεί και πάλι σε μόνιμη βάση για να σωθούν ιεραρχικά πρώτα οι άνθρωποι, μετά τα σπίτια και οι ιδιοκτησίες και στο τέλος το φυσικό περιβάλλον. Με τις δραματικές εκενώσεις οικισμών, με το αλαλούμ στους δρόμους, με τις συνήθεις αναφορές στις υπεράνθρωπες προσπάθειες πυροσβεστών, εθελοντών και άλλων, με τα δημοσιογραφικά κλισέ για κατοίκους που με ό,τι έχουν στη διάθεσή τους προσπαθούν να σώσουν το βιός τους, με την αγανάκτηση να ξεχυλίζει για την απουσία μέσων πυρόσβεσης, με την αναμονή των απομηχανής θεών εναερίων μέσων, με τις ηρωικές κινήσεις απομάκρυσης κατοικιδίων, με ζουμ στα πρόσωπα των πληγέντων, με κλάμα πόνο που πουλάει κτλ. Μόνο που οι άνθρωποι είναι η ηθική και φυσική αυτουργή των πυρκαγιών και των εμπρησμών, και από αυτούς ποιος θα μας σώσει? Είναι και η κλιματική κρίση που ευθύνεται για τις φωτιές, αλλά και αυτή την προκαλέσαμε εμείς. Έτσι λοιπόν το χειμώνα και τα τελευταία χρόνια και σε άλλες εποχές πνιγόμαστε από τις πλημμύρες σε ζωντανή μετάδοση, και το καλοκαίρι και όχι μόνο, και εγώμαστε και πάλι σε ζωντανή μετάδοση.

Κατά τα άλλα, τεχνητή, ναι, απεργία ιδιοκτητών ιδιωτικής χρήσης οχημάτων μεταφοράς νερού στη Ζάκυνθο και αντεπίθεση των ιδιοκτητών δημοσίας χρήσης οχημάτων μεταφοράς νερού και πάλι, όμηροι και δέσμοι των συμφερόντων, αιρετοί, ορεινοί κάτοικοι και ένα ολόκληρο νησί, στη μέση τα δικαστήρια και η Ομοσπονδία των Δημόσιας Χρήσεως Οχημάτων. Ο κακός χαμός γίνεται το τελευταίο διάστημα στη Ζάκυνθο και μέρα με τη μέρα χειροτερεύει η κατάσταση μεταξύ των ιδιοκτητών ιδιωτικής χρήσεως οχημάτων μεταφοράς νερού και των ιδιοκτητών δημοσίας χρήσεως που έχουν μπει και αυτοί στο παιχνίδι, έχοντας φτάσει και στα δικαστήρια για να λύσουν τις διαφορές τους για αθέμητο ανταγωνισμό. Είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε πολλά και δύο αποκλειστικά, αλλά δεν μπορούμε στην παρούσα φάση να δημοσιοποιήσουμε πολλές λεπτομέρειες. Απλά για να καταλάβετε που ζούμε, αναφέρουμε μόνο μερικά στοιχεία. Οι ιδιώτες που δραστηριοποιούνται στη μεταφορά νερού στην ορεινή Ζάκυνθο έχουν ακινητοποιήσει τα οχήματά τους για να στερέψει, λέει, η συγκεκριμένη περιοχή, η οποία έτσι κι αλλιώς αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα υδροδότησης, πιέζοντας ασφυκτικά το Δήμο να τους δώσει το πράσινο φως για να μπορούν να προμηθεύονται με νερό από οπουδήποτε και όχι μόνο από την ορεινή ζώνη. Παράλληλα, επιδιώκουν να δημιουργηθούν συνθήκες έκτακτης ανάγκης και ο Δήμος να αναγκαστεί να επιτάξει τα οχήματά τους για να ξεκινήσουν και πάλι το θεάρεστο έργο τους,

λέει τη μεταφράτη πόλης νερού, προφανώς με τους δικούς τους όρους και ως μέσο πίεσης προς την αντίπαλη πλευρά των ιδιοκτητών δημόσιας χρήσεως οχημάτων, που και αυτοί κινούνται δυναμικά για να προστατεύσουν τα δικά τους συμφέροντα. Μάλιστα, αποκαλυπτική είναι η είδηση σύμφωνα με την οποία άτομο του Δήμου που έχει θεσμική ιδιότητα βρέθηκε χθες σε μια περιοχή στα Ορεινά, ξέρουμε λεπτομέρειες, για άλλο λόγο και είδε ξαφνικά σε συγκεκριμένο σημείο κάποια ακινητοποιημένα, μάλλον 7 ιδιωτικής χρήσης οχήματα μεταφοράς νερού, με αποτέλεσμα όταν έμαθα από τους ιδιοκτήτες τους ότι κάνουν απεργία να τα πάρει στο κρανίο. Όλα αυτά τα ωραία εν μέσω μη διασταυρούμενων πληροφοριών για ελέγχους που γίνονται ή θα γίνουν σε γεωτρήσεις στη Ζάκυνθο από κλιμάκο της αρμόδιας υπηρεσίας της περιφέρειας Ιωνίων Νήσων με έδρα την Κέρκυρα και με τη συμμετοχή τοπικών στελεχών. Όμως αρχικά μάθαμε ότι το κλιμάκο είναι εδώ και επί το έργο και αργότερα τελικά ότι δεν ήρθε χωρίς να είναι γνωστό σε εμάς τουλάχιστον αν και πότε θα αρριβάρει τελικά στα μέρη μας. Δηλαδή, οι κάτοικοι της Ορεινής Ζακύνθου είναι όμοιροι και δέσμοι των εκβιασμών και συμφερόντων των μεταφορέων νερού στο νησί, ενώ σε τελευταία ανάλυση και όλοι οι υπόλοιποι, οι περισσότεροι τουλάχιστον, είμαστε ανυπεράσπιστοι στις ωρέξεις και διαθέσεις αυτών των ανθρώπων και με ευθύνη αυτών που από θέσεις ευθύνης τους ανέχονται. Ενώ κάτι έπιασε και ταυτί μας πως στη Ζάκυνθο βρίσκονται άνθρωποι της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας που εκπροσωπεί τα δημόσιας χρήσεως οχήματα και έχουν φρίξει με αυτά που συνάντησαν στο νησί, ενώ σκοπεύουν να το πάνε πολύ μακριά για να πετύχουν την τελική δικαίωση όλων όσοι ανήκουν στο χώρο αυτό και έχουν ήδη μπει και αυτοί στη μάχη της μεταφοράς νερού. Έχοντας εξαγριώσει τους ιδιοκτήτες ιδιωτικής χρήσης οχημάτων, που εκτός όλων των άλλων κατέφυγαν στη δικαιοσύνη εναντίον των ανταγωνιστών τους, κατηγορώντας ημέν τους δε και αντίστροφα για παράνομη λειτουργία.

Είπατε κάτι? Απέναντί μου σοβαρός σκύθροπος, ο Αλέξανδρος Δάσης. Πλέον οι σχέσεις μας είναι εντελώς τυπικές και επαγγελματικές. Αστειεύομαι. Στην επιμέλεια του ήχου Αλέξανδρος Λάσης, στις μουσικές επιλογές η Άννα Καποδίστρια, στα μικρόφωνα ο Σάκης Νέγκας. Ζούμε στην επικαιρότητα και σήμερα 11 με 12, Τετάρτη 10 Ιουνίου του Σωτηρίου έτους 2026. Καλύτερα με μένα να παλεύω. Φτάσαμε ή φτάνουμε αισίως στα μέσα του πρώτου μήνα του καλοκαιριού. Και καλοκαίρι δεν έχουμε καταλάβει ακόμη. Τουλάχιστον όσοι δεν κάνουμε διακοπές ή και μπάνια. Η θερμοκρασία ωστόσο έχει ανέβει αισθητά και η κίνηση στο νησί καλή είναι. Κάποιοι βέβαια παραπονιούνται. Δεν είναι ευχαριστημένοι με τίποτα. Θέλουν να βγάλουν τα σπασμένα μια ζωή μέσα σε μια σεζόν. Αναφέρθηκε και πριν ο Ανδρέας Παπαδημητρίου. Λοιπόν, καλώς ήρθατε και σήμερα στις αγαπημένες και φιλόξενες συχνότητες 93,2 και 95,2 στα FM. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στα τηλέφωνα 2695-033-022, 2695-037-114. Βρίσκεται την ΕΡΤ Ζακύνθου στα social media, σε Facebook, Instagram, X και TikTok. Μας ακούτε και διαδικτυακά στο erteco.gr επιλέγοντας την ένδειξη Ζακύνθος. Τα email του σταθμού ΕΡΤ Ζακύνθου, παπάκι ΕΡΤ.gr, ΕΡΑΖΑΚ1-παπάκι-γιαχού.gr. Όλα αυτά τα λέω με μια ανάσα. Να είστε καλά όπου και αν βρίσκεστε, ό,τι και αν κάνετε, όπως συνηθίζω να λέω. Πολλές καλημέρες σε όλους και στον καθένα ξεχωριστά και συντονισμένοι πάντα με την ΕΡΤ Ζακύνθου, το δικό σας σταθμό. Αυτή την ώρα έχει προγραμματιστεί συνέντευξη τύπου στα τοπικά ΜΜΕ από τον Αντιπεριφερειάρχη Κώστα Καποδίστρια για έργα και παρεμβάσεις και θέματα που αφορούν την περιφέρεια Ιωνιών Νήσων και δι' την Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου. Όπως καταλάβατε, δεν ήταν εφικτό να παραστούμε στη συνέντευξη τύπου, αλλά έχουμε προγραμματίσει τηλεφωνική συνέντευξη με τον κύριο Καποδίστρια για όλα όσα θα αναφέρει στη σημερινή συνέντευξη τύπου, και ενδεχομένως εξασφαλίσουμε και ηχητικό υλικό που θα ακούσετε στην αυριανή εκπομπή. Επίσης έχουμε μάθει, αλλά δεν το έχουμε επιβεβαιώσει, δεν βγάζουμε άκρη με τίποτα και με κανέναν. Αν βρίσκεται στη Ζάκυνθο και για ποιο λόγο, ο Περιφερειάρχης Ιωνίων Νήσων Γιάννης Τρεπεκλής, ο οποίος δεν απαντά στο τηλέφωνο οποιαδήποτε ώρα και στιγμή. Δεν γίνεται συνέχεια να είναι απασχολημένος και να μην μπορεί να απαντήσει έστω μια φορά. Για να προγραμματίσουμε και μαζί του μια τηλεφωνική συνέντευξη, δεν γίνεται. Λοιπόν, να ρίξουμε μια ματιά στην επικαιρότητα. Πάμε στο Earth News να δούμε την επικαιρότητα σε τίτλους. 24ωρη ενημέρωση από το Earth News. Συνταγματική αναθεώρηση σήμερα, μισό λεπτό, η πρώτη μάχη στην Ολομέλεια. Διπλό φωνικό στο λόγο Αιγίου. Ποια στοιχεία έβαλαν στο κάδρο τον 65χρονο σύντροφο του θύματος. Αναζητούνται τα κίνητρα. Διπλή δολοφονία μητέρας και γιου. Δεν πάμε καθόλου καλά. Από τραγωδία σε τραγωδία. Καθημερινά. Αττική, μεγάλη επιχείρηση της Ελλάς για κύκλωμα ναρκωτικών. Φεύγουν λιγάκια από μπροστά μου. Και όπλων, 8 συλλήψεις μεταξύ τους και ο φερόμενος αρχηγός. Ιράν, κατά στρατιωτικών βάσεων σε Μπαχρέιν και Ιορδανία, με τα αμερικανικά αντίπεινα να είναι στην ημερήσια διάταξη. Βρετανία στο επίκεντρο το μεταναστευτικό μετά το επεισόδιο στο Belfast με αφορμή το άγριο μαχαίρωμα άνδρα. Εκεί να δείτε τι γίνεται. Κύκλωμα σε πολεοδομίες. Εδώ είμαστε. Μια ζωή τα ίδια και τα ίδια. Προφυλακιστέοι και έξι κατηγορούμενοι έπειτα από μαραθώνιες απολογίες. Ανάλυση BBC. Η Τεχεράνη δεν παραδίδεται. Καιρός. Εξπρές διαταραχή φέρνει καταιγίδες και ανάσα δροσιάς. Μάλιστα. Υβριδικά αυτοκίνητα έντονες αντιδράσεις για τις προτινόμενες αλλαγές στη φορολογία τους. Αναμένονται διορθωτικές κινήσεις. Αφγανιστάν, τουλάχιστον 13 νεκροί από πακιστανικούς παρακαλώ αεροπορικούς βομβαρδισμούς. Έχουμε ξεχάσει την αντιπαλότητα μεταξύ Πακιστάν-Αφγανιστάν.
Υπάρχουν και άλλοι πόλεμοι και πολεμικές αντιπαραθέσεις που περνούν στα ψηλά. Είδε να ασχολείται κανείς και με τίποτα. Είτε μιλάμε για το Σουδάν, είτε. Έχει ξεχαστεί και η Γάζα στο μεταξύ. Δίστομο, εκδηλώσεις μνήμης για τη σφαγή του 1944, συγκλονιστικές μαρτυρίες και η μάχη για τις αποζημιώσεις. Ακόμα τις περιμένουμε. Η ΕΡΤ σε ρυθμό Μουντιάλ από τις 11 Ιουνίου παρακαλώ έως τις 19 Ιουλίου συντονιστείτε. Ποια εθνική ομάδα υποστηρίζεις, Αλέξανδρε? Εγώ παλιά θα το πω, υποστήριζα τη Σοβιετική Ένωση. Σήμερα η Σοβιετική Ένωση δεν υπάρχει. Η Ρωσία έχει αποκλειστεί και δεν συμμετέχει πουθενά. Αντίθετα, το Ισραήλ μπορεί να συμμετέχει κανονικά και με τον νόμο. Παλιότερα υποστήριζα Γερμανία, για να είμαι ειλικρινής. Γερμανία, ναι, μη σου κάνει εντύπωση. Και Μπάγερν Μονάχου σε συλλογικό επίπεδο. Αλλά πάνω απ' όλα Ολυμπιακό. Μπούγας στο ΕΡΤ. Στο ΕΡΤ News. Αναλυτικά όλες οι βασικές αλλαγές με το νέο κληρονομικό δίκαιο. Ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης θα είναι αύριο στο νησί, μεθαύριο μάλλον, σε συγκεκριμένη εκδήλωση θα την καλύψουμε. Νίκος Δένδιας για τη σφαγή του Διστόμου. Τιμάμε την μνήμη των θυμάτων και διατηρούμε ζωντανή την ιστορική αλήθεια. Στις Βρυξέλλες ο Κυριάκος Πιερακάκης για συναντήσεις με την Κρυσταλίνα Γεωργίεβα και τον Μαρκ Ρούτε. Να σας πούμε μια πληροφορία που έχουμε, που δεν έχει ασχοληθεί κανείς. Το ξέρουν μόνο οι άμεσα ενδιαφερόμενοι και εσύ, είναι αυτό. Έχει ξεπουληθεί το ελληνικό χρηματιστήριο. Σε συγκεκριμένο, μάλλον γαλλικό όμιλο. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Έχουν προηγηθεί πρώτα άλλα χρηματιστήρια από άλλες χώρες που έχουν ξεπουληθεί και έχει ακολουθήσει και το δικό μας. Το Ισραήλ, λέει, εξέδωσε διαταγές αναγκαστικού εκτοπισμού για χωριό του Λιβάνου. Υπό επικρίσεις στο διευρυμένο Μουντιάλ, το νέο φορμάτ 48 ομάδων, παρακαλώ, φέρνει ιστορικό υψηλό στο αποτύπωμα άνθρακα. Η Ιράν, η Τεχεράν, είναι η καλή της χώρας του κόλπου να υποδείσουν τα αμερικανικά πλήγματα εναντίον του Ιράν. Επιδημία χολέρα στη βορειοανατολική Νιγηρία, άνθρωποι είναι και εκεί, 74 νεκροί και χιλιάδες κρούσματα, παρακαλώ. Πάμε και εδώ στα δικά μας, ημέραζάντε.gr, να δούμε την επικαιρότητα σε τίτλους. Πόλη σε ασφυξία, μισό, από αυτοκίνητα και έλλειψη χώρων στάθμευσης. Ο λόγος για την πόλη της Ζακύνθου. Οι δεσμεύσεις του Δημάρχου για πάρκινγκ, αστική συγκοινωνία και αμαία. Το ξέρετε ότι πολλοί τουρίστες στη Ζάκυνθο θέλουν να μετακινηθούν με αστική συγκοινωνία και δεν έχουν τη δυνατότητα. Από το αεροδρόμιο Ζακύνθου, για παράδειγμα, προς την περιοχή του Κερίου. Από οποιαδήποτε περιοχή του νησιού προς το αεροδρόμιο και αντίστροφα. Γιατί δεν θέλουν να πληρώσουν ταξί και δεν έχουν να πληρώσουν ταξί. Δεν μπορούν να νοικιάσουν αυτοκίνητο και δεν έχουν αυτή τη δυνατότητα να μετακινηθούν. Και παραπονιούνται, όπως παραπονιούνται και οι τουρίστες για τα ποντίκια και τα κουνούπια που έχει γεμίσει ο τόπος, γιατί τα ποντίκια και τα κουνούπια δεν τα βλέπουμε μόνο εμείς, τα βλέπουν και οι τουρίστες. Και τα κουνούπια τσιμπάνε κιόλας. Για παράδειγμα, στην περιοχή του Κερίου που εκεί είναι και ο Βαλτότοπος κτλ. Πρέπει να μιλήσουμε και με τον κύριο Τσιριγότη, το θεματικό αντιπεριφερειάρχη, και με τον Δήμο, να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Έχει παραγίνει το κακό με τα ποντίκια και τα κουνούπια στη Ζάκυνθο. Είναι παντού, δεν μπορώ να σας πω λεπτομέρειες. Έρχονται εδώ οι άνθρωποι και λένε δεν το ξέραμε ότι έχει κουνούπια και ζητούν και έντομα αποθητικά και διάφορα. Μάλιστα. Τσιλιβή, δεσμεύσεις, καθυστερήσεις και ένας δρόμος που περιμένει την ολοκλήρωσή του. Στην Κωνσταντινούπολη, ο Δήμαρχος για την απονομή τιμητικής διάκρισης στον Οικουμενικό Πατριάρχη, ο Δήμαρχος Ζακύνθου. Διονύσης Τουρκάκης για τη νέα τιμολογιακή πολιτική της ΔΕΙΑΣ, η όποια αύξηση γίνεται έχει μια ανταποδοτικότητα. ΣΥΥΠΑΣ. Πανελλαδικές, 2026, τέλη Ιουνίου, η ανακοίνωση των βαθμών, οι πρώτες εκτιμήσεις για τις επιδόσεις. Παιδιά, διατροφή και σχολείο. Η σημασία των σωστών επιλογών, γράφει η Δέσποινα Κούτσι. Κεφαλονιά. Με σύγχρονο σύστημα λέιζερ ενισχύθηκε η ουρολογική κλινική του Γενικού Νοσοκομείου. Μάλιστα. Η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Ιωνίων Ίσων στην 5η έκθεση Άττικα Green Expo, η βιώσιμη ανάπτυξη και ο πολιτιστικός πλούτος των Ιωνίων Ίσων. Συγχαρητήριο μήνυμα του Αντιδημάρχου Παιδείας Ζακύνθου για τη διεθνή διάκριση των μαθητών του Γυμνασίου και Λυκείου Βολιμών. Πρόσφατα μιλήσαμε με τον Διευθυντή του Σχολείου, Άγγελο Λαγουνάρη.
Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο είναι η τοπική οργάνωση. Ερωτήματα προς τη Fraport για τη λειτουργία του αεροδρομίου Ζακύνθου. Πριν από λίγο ήρθε και αντίστοιχη ανακοίνωση της τοπικής οργάνωσης του ΣΥΡΙΖΑ για τα του αεροδρομίου και την πολύωρη καθυστέρηση σε ό,τι αφορά τον έλεγχο των επιβατών, κυρίως Βρετανών και επισκεπτών από τρίτες χώρες που είναι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης λόγω συνθήκης Σέγγεν. Μάλιστα, προχθές που μιλήσαμε στον αέρα με την αντιδήμαρχο τουρισμού κτλ., είχε μπλοκάρει εντελώς το σύστημα και υπήρχε 2,5 ώρες καθυστέρηση ανά άτομο. Το καταλαβαίνετε? Η νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΧΕΠΑ Ζακύνθου με πρόεδρο τον Αθανάσιο Κατσιμπελή, που είναι και προϊστάμενος της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Ζακύνθου. Με εκπτώσεις έως 50% η επιστροφή των αναπληρωτών εκπαιδευτικών με τη λήξη του διδακτικού έτους. Λιμένας Κέρκυρας και Λιμένα και στην Κέρκυρα αύξηση 10,7% στην επιβατική κίνηση κρουαζιέρας και στρατηγικό όραμα για το μεγάλο λιμάνι της Ανδρεατικής. Τώρα εδώ για την επιβατική κίνηση κρουαζιέρας στη Ζάκυνθο, τι να σας πούμε. Αραιά και πού περνάει κανένα κρουαζιερόπλιο και μένει αρόδου. Και επιστρατεύονται λάτσες για να έρθουν οι επισκέπτες στο νησί. Δεν υπάρχει ούτε προβλήτα κρουαζιερόπλιων, ούτε μία. Και μία που έγινε από τον ημερών του αίμνης του Διονύση Γάσπαρου ήταν τελικά πεταμένα λεφτά στη θάλασσα. Η ΟΒΕ, 7 στα 10 νοικοκυριά βρίσκονται σε οικονομική ασφυξία. Το Ιόνιο ανεβαίνει στο θορυκτό Αβέροφ, ξεχωριστή μουσική εκδήλωση με τους τραγουδιστάδες και όχι μόνο. Συνάντηση πολιτισμού και παράδοσης, η συμμετοχή της Ένωσης Ζακυνθίων στην εκδήλωση της Ομόνιας εντός εισαγωγικών. Τροχιά ολοκλήρωση στο ξένο αίμα του Τόνι Λικουρέση. Αυτά. Επανερχόμαστε τριμήτεροι.

0: Έρχεται και δένει το τραγούδι «Σκλάβος σου για πάντα» και εμείς έχουμε γίνει σκλάβοι των fans. Και μάλιστα θα σκάσουν πολλές βόμβες από εδώ και πέρα, ή μπόμπες αν θέλετε. Καταγγελία Εμπορικού Συλλόγου Αργοστολίου Ουκράνη προς τα πολιτικά κόμματα του Ελληνικού Κοινοβουλίου για την προκλητική, όπως επισημαίνεται, έκθεση της Κομισιόν για εξπρές πληστηριασμούς, παρακαλώ. Σε αυτή την προσπάθεια συμμετέχουν το Ινστιτούτο Καταναλωτών και η Ομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας Πελοποννήσου Νοτιοδυτικής Ελλάδας και Ιωνίων Νήσων. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, γιατί εμείς αναδεικνύουμε και αυτά τα θέματα που πολλές φορές περνούν στα ψηλά, αλλά είναι πάρα πολύ σοβαρά, είναι ο Μιχάλης Μαρκάτος, πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Αργοστολίου Ουκράνη. Κύριε Μαρκάτο, καλημέρα σε εσάς και στην Κεφαλονιά.
1: Καλημέρα, κύριε Νέκα, καλημέρα.
0: Ένα θέμα το οποίο έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις. Αναφέρεται και σε αυτό και σε πρόσφατη συνέντευξη στην ΕΡΤ Ζακίνθου ο πρόεδρος του ΙΝΚΑ Γιώργος Λεχουρίτης. Τι ακριβώς έχει συμβεί, γιατί εδώ μιλάτε για προκλητική έκθεση της Κομισιόν για εξπρές πληστηριασμό στη χώρα μας. Και δεν ξέρω αν το έχουν. Δεν έχει δηλαδή πάρει την απαιτούμενη δημοσιότητα.
1: Όχι. Πάντα αυτό γίνεται. Και κοιτάζουμε εμείς να σηκώνουμε ορισμένα θέματα και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και σένα και την εκπομπή σου.
0: Την ΕΡΤ Ζακίνθου.
1: Την ΕΡΤ Ζακίνθου, ναι.
0: Την ΕΡΤ, σωστά.
1: Που μας δίνει την ευκαιρία αυτή να τοποθετηθούμε σε ένα τέτοιο θέμα μεγάλο. Αναφέρεται πάνω στην οικονομία, πάνω σε οικονομικά θέματα και στην οικονομία της πατρίδας μας. Μέσα σε αυτή την έκθεση, λοιπόν, σε μία παράγραφο, ναι, αναφέρεται για τους πληστηριασμούς και μάλιστα λέει ότι έχουμε αργήσει πάρα πολύ και πρέπει να ξεκινήσουν οι εξπρές διαδικασίες. Εξπρές διαδικασίες σημαίνει τι, να απλοποιηθούν όλες αυτές τις διαδικασίες μέσω των ηλεκτρονικών πληστηριασμών που, όπως ξέρουμε, έχουν συγκεντρωθεί πλέον στην Αθήνα, δεν γίνονται περιφερειακά, για να μπορούν να φεύγουν τα σπίτια πιο εύκολα και η επαγγελματική στέγη πιο εύκολα και να πηγαίνει σε αυτά τα κοράκια. Εμείς στείλαμε την επιστολή μαζί, όπως πολύ σωστά το είπες, με το ΕΝΚΑ, με τον πρόεδρο τον Γιώργο τον Λεχουρίτη, την ομοσπονδία μας τον Γιώργο τον Βαϊνιά,
0: ναι,
1: και τη δικαιοσύνη. Και την Ένωση Καταναλωτών η Δικαίωση με, ναι, τον Αντρέα τον Παπά. Και βέβαια θα μπουν και άλλοι.
0: Εμπορικοί συλλόγοι.
1: Και μπορεί και συλλόγοι μέσα, ναι.
0: Νομίζω ότι είχατε μια επικοινωνία χθες με τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Ζακίνθου, Τάσο Μπουρσαλίδη, έτσι δεν είναι?
1: Μάλιστα, ναι, έκανα μια επαφή μαζί του, τον ενημέρωσα.
0: Μπορείτε να πείτε στον αέρα, δεν σας υποχρεώνω να πείτε κάτι αν δεν θέλετε.
1: Όχι, ήταν.
0: Για τη συνεννόηση που είχατε, ήταν κατηδίαν, οπότε δεν. Απλά το ανέφερα για την ιστορία.
1: Ναι, ο άνθρωπος δεν γνώριζε τις ενέργειες που είχαμε κάνει, τον ενημέρωσα.

0: Ναι.
1: Θα κάνει Δέλτα Σίγμα,
0: ναι,
1: γιατί έτσι πάντα γίνεται, και θα με ενημερώσει μετά τις αποφάσεις που θα πάρει το διοικητικό συμβούλιο του Πολιτικού Συλλόγου της Ακίνητου.
0: Λογικό μου ακούγεται.
1: Ακριβώς, λογικότατο.
0: Ναι.
1: Τη Δευτέρα το πρωί στείλαμε την επιστολή σε όλες τις βουλευτικές ομάδες.
0: Ναι, ναι, σε όλα τα κόμματα, αν ξέρετε.
1: Ναι, σε όλες τις βουλευτικές ομάδες, σε όλα τα κόμματα. Λοιπόν, στη Βουλή.
0: Ναι, ναι.
1: Και τώρα περιμένουμε να τους καλούμε να δηλώσουν δημόσια αυτό που γίνεται πλέον με αυτή την έκθεση και με τις εκθέσεις του Ισηλιασμού. Αν συμφωνούν και αν δεν συμφωνούν, να κάνουν καταγγελία δημόσια. Αυτό δεν λέμε.
0: Ναι.
1: Το ένα θέμα, κύριε Νέκα, είναι αυτό.
0: Και λέτε ότι η Κομισιόν, λειτουργώντας ως εντολοδόχος των τραπεζικών συμφερόντων και το ΦΑΝΤΣ, ζητά ουσιαστικά την ισοπαίδωση κάθε αναπομείνατος αναχώματος προστασίας. Βέβαια, εδώ υπάρχει και ένας αντίλογος ότι δεν μπορούν να μπουν στην ίδια μοίρα όλοι και πρέπει να αντιμετωπιστούν με διαφορετικό τρόπο, γιατί υπάρχουν και οι στρατηγικοί κακοπληρωτές. Κύριε, ναι, Μαρκάτο, να το πούμε και αυτό βέβαια.
1: Ναι, αυτό, κύριε Νέγκα, ναι, κοιτάξτε κάτι.
0: Ναι.
1: Πάντα,
0: ναι,
1: πάντα στην κοινωνία μας,
0: ναι,
1: θα υπάρχει μια μερίδα τέτοια, που αυτή μπορεί να είναι το 5-10%. Τι μας έχουν κάνει μέσα στο κοινωνικό αυτοματισμό, λοιπόν, μας έχουν περάσει να μιλάμε για αυτό το 5-10% και να μην μιλάμε για το 90% που πονάει.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνετε. Λοιπόν, ναι, αυτό λοιπόν εμείς το αφήνουμε στην άκρη, γιατί αυτούς μπορούν να τους βρούνε πανεύκολα τώρα. Είναι πανεύκολο να τους βρούνε.
0: Ναι.
1: Και πάνω στον αντίλογο αυτό μπορώ να σας πω άνετα, λοιπόν, ότι την εποχή της κρίσης, εκεί που τα μαγαζιά τα δικά μας δεν αντέχανε, που πονάγανε, κάποιοι τους δίνανε δωράκια. Σε κάποιους αφαιρεθήκανε φόροι. Σε κάποιους πήρανε δάνεια μέσα από τα ταμείο ανέκαψης, γιατί δεν μπορούσαμε εμείς να κουνηθούμε, γιατί δεν είχαμε πρόσβαση στην εφορία και στο ταμείο.
0: Ναι.
1: Ήταν δηλαδή πρώτα θέματα. Δεν είναι λοιπόν έτσι τόσο απλό.
0: Ναι.
1: Δεν θα πούμε όχι, αλλά σας είπα, σε μια κοινωνία είναι μια καλή και θα είναι ένα σκέψη.
0: Εγώ είμαι υποχρεωμένος από αυτή τη θέση να αναφέρω όλες τις παραμέτρους ενός θέματος.
1: Ναι, αλλά δεν θα αναφερόμαστε για τον κλέφτη σε μια κοινωνία. Αν δηλαδή στην Κεφαλονία πιάσουν δύο κλέφτες σε 40.000, θα μιλάμε για τους δύο κλέφτες, θα μιλάμε για τις άλλες 39.200, των οποίων είναι έτοιμοι.
0: Ναι.
1: Και στην Τάκη το ίδιο.
0: Ποια είναι τα αιτήματα που έχετε, κύριε Μαρκάτο? Ποια είναι τα αιτήματα που έχετε, γιατί είναι πολύ συγκεκριμένα.
1: Το θέμα για το κοιτάξτε.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό σας είπα, θα περάσουμε στη δεύτερη φάση. Λοιπόν, η δεύτερη φάση είναι κάτι που, κύριε Νέγκα, δεν το γνωρίζεις. Τώρα το ετοιμάζουμε. Είναι σχεδόν έτοιμο. Μίλησα και με τον πρόεδρο του Πολιτικού Συλλόγου της Ακίνητου. Είναι ένα εξώδικο,
0: ναι,
1: αναφορά που θα στείλουμε στον κύριο Στουρνάρα.
0: Για ποιο λόγο?
1: Αυτό λοιπόν το εξώδικο, εκτός από τον κύριο Στουρνάρα, θα πάει και στις όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες που έχουν να κάνουν με τα φάτσα και με τους σέρβισες.
0: Στον κεντρικό τραπεζίτη, λέτε.
1: Στον κεντρικό τραπεζίτη, ακριβώς. Αυτό λοιπόν υπογράφεται από τις φορείς που είπαμε προηγουμένως, και καλό οποιοδήποτε άλλο εμπορικό σύλλογο, ομοσπονδία, φορέα, θέλει να υπογράψει αυτή την εξώδικη αναφορά. Λοιπόν, σε αυτή την εξώδικη λοιπόν αναφορά, ζητάμε να γίνει πλήρη θεσμικός έλεγχος στο σύστημα των κόκκινων δανείων. Αλλά πλήρης.
0: Ναι.
1: Διαφάνεια στις τροποιήσεις και στις κρατικές εγγυήσεις.
0: Ναι.
1: Αποκάλυψη των πραγματικών δικαιούχων, που ακόμα δεν μας έχουν πει ποιοι είναι οι πραγματικοί δικαιούχοι. Ακούγεται ότι είναι σε διάφορα νησιά, ότι είναι σε κράτη των οποίων δεν φορολογούνται όπως εδώ στην Ελλάδα. Όλα αυτά τα δούμε.
0: Ναι.
1: Θα δούμε όλα αυτά.
0: Ναι.
1: Έλεγχος σεισμοποίησης. Το φάρσι και το σέρβισες, έλεγχος της ΡΙΟΚΟ και της συμμετοχής στους πληστηριασμούς. Οι τράπεζες χρησιμοποιούν γραφεία, διάφορα γραφεία, των οποίων στους πληστηριασμούς που βγαίνουν πάνε και τα χτυπάνε αυτοί, και ουσιαστικά τι γίνεται, ξαναγυρίζουν τα κίνητα πάλι πίσω στις τράπεζες.
0: Μάλιστα. Πέσαι. Ωραίο κόλπο.
1: Ακριβώς. Είναι μια τριγωνική σχέση μεταξύ τους, και να αποδείξαμε την τριγωνική σχέση. Δεν είναι κάτι που δεν το αποδείξαμε, το αποδείξαμε.
0: Ναι.
1: Έλεγχος πιθανώς των συγκρούσεων συμφερόντων, δηλαδή υπάρχει ένας ανταγωνισμός μεταξύ τους, πώς αυτές οι ΡΙΟΚΟ μπορούν και παίρνουν δάνεια και πάνε και χτυπάνε τα σπίτια, αυτά και τις επαγγελματικές στέγες. Έλεγχος τυχόν έκθεση του Ελληνικού Δημοσίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και απαντήσεις για την εποπτική ευθύνη της Τράπεζας Ελλάδος και των λοιπόν αρμόδιων αρχών. Αυτά ζητάμε σε ένα εξώδικο αρκετά μεγάλο, αλλά πάρα πολύ ενημερωμένο. Όταν θα το στείλουμε, Θα σας ενημερώσω και για τους δικηγόρους που συνεργάστηκαν σε αυτό, για τους ευρωβουλευτές που συνεργάστηκαν.
0: Ένας εκ των οποίων πρέπει να είναι και ο Νικόλας Φαραντούρης. Σωστά.
1: Όχι.
0: Δεν είναι. Γιατί ξέρω ότι έχει ασχοληθεί με το θέμα αυτό.
1: Ο Νίκος ο Φαλαντούρης.
0: Νικόλας, που είναι και κεφαλονίτης στην καταγωγή και τώρα πια έχει μεταπηδήσει από το ΣΥΡΙΖΑ στο ΠΑΣΟΚ.
1: Κοιτάξτε, εγώ θέλω να είμαι δίκαιος.
0: Ναι.
1: Θέλω να είμαι δίκαιος. Και θέλω να είμαι δίκαιος και σας είπα, όταν θα φτάσουμε και το έχουμε στείλει που θα δώσουμε και συνέντευξη τύπου,
0: ναι,
1: θα πούμε ακριβώς τις λεπτομέρειες τι έχει γίνει.
0: Ναι.
1: Μέχρι λοιπόν, και θα μιλήσουμε και για τον Νίκο τον Φαλαντούρη, και θα μιλήσουμε και για όλους. Ναι. Θέλω να είμαι δίκαιος. Δεν είμαι εγώ. Υπάρχει μια πρωτοβουλία από πίσω με όλους τους φορείς και με τους που τον οποίο έχουμε αναφέρει. Μέσα εκεί θα τα αναφέρουμε και θα πούμε ο καθένας τι έχει κάνει και
0: ναι,
1: μέχρι που έχει φτάσει. Θα τα πούμε όλα αυτά.
0: Ωραία.
1: Το τρίτο, γιατί σας είπα, έχουμε ξαναμιλήσει πάλι μαζί. Αυτή η προσπάθεια κλείνει περίπου ένα χρόνο μετά από ημερίδες που κάναμε, μετά από μια μεγάλη ημερίδα που κάναμε στην Πάτρα τις 10 Μαΐου στο ξενοδοχείο Δελφίνη, που ήταν εκεί ο ευρωβουλευτής ο Νίκος ο Φαραντούρης, ήταν η Μαρία Ζαχαρή από την Πλεύση Ελευθερίας ευρωβουλευτής, και τοποθετήθηκαν πάνω στο θέμα αυτό. Έχουμε επίσης στις υπόλοιπες ημερίδες θα φωνάξουν και ευρωβουλευτές από τα άλλα τα κόμματα. Εντάξει, δεν ήταν εύκολο. Δηλαδή δεν σημαίνει τίποτε ότι ήταν δύο ευρωβουλευτές. Στην επόμενη ημερίδα θα φωνάξουν άλλους ευρωβουλευτές. Αυτό είναι μέσα σε μια στρατηγική που έχουμε κάνει με την επίδοση διάφορων γράφων που έχουμε δώσει, που πήγαμε στην Βουλή, πήγαμε στα κόμματα, με την καταγγελία που κάναμε στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, με όλες αυτές τις δράσεις. Φτάνουμε τώρα, αφού τα έχουμε μαζεύσει όλα αυτά, και μετά από πολύ μεγάλο έλεγχο που έχουμε κάνει, να μπούμε στη δράση.
0: Ναι.
1: Να κοινοποιήσουμε πράγματα. Η τρίτη λοιπόν δράση που θα κάνουμε είναι η αναφορά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πάνω σε όλα αυτά τα θέματα. Αφού μαζέψουμε όλες αυτές τις απαντήσεις, θα το πάμε και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από την άποψη τι. Ότι μας είπε η κυρία Κοβέση ότι δεν την ενδιαφέρει.
0: Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα.
1: Ναι, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα. Δεν την ενδιαφέρει το τι γίνεται στην Ελλάδα. Την ενδιαφέρει όμως πάρα πολύ τα χρήματα τα ευρωπαϊκά που έρχονται στην Ελλάδα, που καταλέμονται. Και εδώ λοιπόν θέλω να δούμε μέσω του σχεδίου Ηρακλής αυτές οι κρατικές εγγυήσεις που πάνε και ποιες παίρνουν.
0: Ναι.
1: Έτσι. Είναι ένα σοβαρό θέμα. Άρα λοιπόν, συνοψίζοντας, έχουμε την καταγγελία των οποίων κάναμε στα κόμματα, περιμένουμε σήμερα Τετάρτη, δεν έχουμε πάρει καμία απάντηση από κανένα.
0: Για την έκθεση της Κομισιόν για εξπρές πληστηριασμού στη χώρα μας.
1: Δεν έχουμε πάρει καμία απάντηση. Σας είπα, εμείς είμαστε πολύ διαφανείς. Οτιδήποτε κάνει ο καθένας, το ίδιο θα πούνε και άλλοι συνάδελφοι, και ο Γιώργος Βαγγινάς, ο Ομοσπονδίας, και ο Γιώργος Χουρδής. Συνεργαζόμαστε τέλεια μαζί.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
1: Λοιπόν, άρα το δεύτερο είναι εξώδικη και αναφορά, που αυτή η αναφορά, πού θα γίνει στο Στουρνάρα, αφορά και τη ιδιωτική περιουσία και τη δημόσια περιουσία και τις κρατικές εγγυήσεις που είπαμε, αφορά και τη λειτουργία του χρηματοπιστωτικού συστήματος, τη οικονομία μας, τη κοινωνία μας και οπωσδήποτε τη δικαιοσύνη.
0: Ναι, βέβαια, εννοείται.
1: Σας πήρα λίγο αυτό.
0: Όχι, σας άφησα, γιατί είναι πολύ
1: σοβαρά.
0: Είναι πολύ σοβαρά αυτά τα θέματα. Πολύ σοβαρά.
1: Ακριβώς. Και επειδή είναι πάρα πολύ σοβαρά και επειδή είναι πάρα πολύ λεπτά.
0: Και αφορούν κόσμο και κοσμάκι που μας ακούει.
1: Έτσι, μπράβο. Δεν θέλουμε λοιπόν ούτε να δίνουμε ελπίδες, ούτε να γίνουμε ιζωρό που θα γλιτώσουμε τον κόσμο.
0: Κύριο Μπέντο Δασόν, ναι.
1: Όλοι μαζί. Απλώς εμείς ενημερώνουμε, κάνουμε δράσεις.
0: Μα καμία μάχη δεν πάει χαμένη αν δεν γίνει.
1: Ακριβώς. Έτσι, μπράβο. Αυτό. Λοιπόν, δεχόμαστε οποιαδήποτε παρατήρηση.
0: Και πάντα κάτι προκύπτει, κάτι βγαίνει, κάτι μένει.
1: Μα κάτι μέσα κερδίζεται. Μέσα από αυτό φτάσαμε σε θέματα των οποίων.
0: Μάλιστα.
1: Δεν μπορώ να σας εξηγήσω τώρα, θα σας εξηγήσω αφού φύγει η εξώδικη αναφορά.
0: Μάλιστα. Κύριε Μαρκάτο, να σας ευχαριστήσω πολύ. Μιχάλης Μαρκάτος, πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Αργοστολίου Κράνη. Καλή σας μέρα.

Θάνος, μικρούτσικος ή μεγαλούτσικος ή πολύ μεγάλος. Και πάντα θάνατος. Είχαμε προγραμματίσει σήμερα να μιλήσουμε με την πρόεδρο του εργασίου Χαραλαμπή Αβίτσου. Δυστυχώς λόγω ανηλυμένων υποχρεώσεων δεν έχει τη δυνατότητα και μεταφέρεται συνέντευξη καλούς εχοντών των πραγμάτων για τη Δευτέρα μετά τις 11. Επίσης είχαμε προγραμματίσει να μιλήσουμε με τον Άκη Ποταμίτη, ο οποίος είναι πρόεδρος του Συλλόγου Ξενοδόχων Δημοτικής Ενότητας Αλικών. Αν και δεν έχει πια νομική υπόσταση ο εν λόγω σύλλογος, οι εκπρόσωποι του επιμένουν να εκπροσωπούν τον συγκεκριμένο σύλλογο από τη στιγμή που έχουν αντίθετη άποψη με τη διεύρυνση του Συλλόγου Ξενοδόχων Τσιλιβή και Ανατολικής Αττικής. Με πρόεδρο τον Νίκο Γλαβά. Επανεξελέγει πρόεδρος τον Νίκος Γλαβάς του νεοσύστατου Συλλόγου Ξενοδόχων Τσιλιβή και Ανατολικής Ζακύνθου που πιάνει και τη Δημοτική Ενότητα Αλικών. Σύμφωνα με τον Άκη Ποταμίτη, σε αυτή την προσπάθεια δεν συμμετέχουν τα ξενοδοχεία και ξενοδόχοι της Δημοτικής Ενότητας Αλικών. Αν και υπάρχει αυτή η διεύρυνση. Τυχαίο δεν νομίζω. Οπότε με τον Άκη Ποταμίτη δεν προλαβαίνουμε να μιλήσουμε σήμερα. Θέλει να πει πολλά και διάφορα, η αλήθεια είναι, σε μία από τις επόμενες εκπομπές. Όπως επίσης προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε και με τον πρόεδρο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ζακύνθου, του συνδικαλιστικού οργάνου Κώστα Καραγκούνη. Κατά τα άλλα, ανακοινώσεων και αντιδράσεων συνέχεια για τα τεκτενόμενα στο Διεθνές Αεροδρόμιο Ζακύνθου, με τις ουρές και τις καθυστερήσεις σε σχέση με τους ελέγχους ένεκα συνθήκης Σέγγεν για άτομα τρίτων χωρών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Νομαρχιακή Επιτροπή Ζακύνθου του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρει ότι αν η Ζάκυνθος διασύρεται, η σιωπή είναι πολιτική στάση. Με σαφέστατες εχμές και αναφορές στον τοπικό βουλευτή Διονύση Ακτύπη, αναφέρει μεταξύ άλλων η εν λόγω ανακοίνωση ότι φαίνεται ότι για τον κυβερνητικό βουλευτή προτεραιότητα είναι να μην ενοχληθεί η κυβέρνηση που τον εξέλεξε και όχι να υπερασπιστεί τη Ζάκυνθο που τον ψήφισε. Το ίδιο απούσα είναι και η Επιτροπή Τουρισμού, μια επιτροπή που υποτίθεται ότι υπάρχει για να προστατεύσει και να αναδεικνύει το τουριστικό προϊόν του νησιού, παρακολουθεί αμέτωχη την πρωτοφανή δυσφήμιση τη Ζακύνθου. Λες και οι εικόνες που κάνουν το γύρο της Ευρώπης αφορούν κάποιο άλλο νησί.

Όταν οι επαγγελματίες του τουρισμού δίνουν καθημερινά μάχη για να κρατήσουν όρθια τη φήμη της Ζακύνθου, η σιωπή του βουλευτή και της Επιτροπής Τουρισμού δεν είναι ουδετερότητα, είναι συνενοχή. Δεν μπορεί να φωτογραφίζονται στις τουριστικές εκθέσεις και στις φιέστες των αφίξεων όταν όλα πάνε καλά και να εξαφανίζονται όταν η Ζάκυνθος διασύρεται, δεν μπορούν να διεκδικούν δημόσια προβολή στις επιτυχίες και να κρύβονται στις αποτυχίες. Η τοπική κοινωνία έχει δικαίωμα να γνωρίζει. Πού είναι ο κυβερνητικός βουλευτής όταν το αεροδρόμιο καταραίει, τι ενέργειες έχει κάνει για την ενίσχυση της αστυνομικής δύναμης και των ελέγχων, τι απαιτήσεις έχει θέσει προς τη Fraport, γιατί η Επιτροπή Τουρισμού παραμένει άφωνη μπροστά σε μια κατάσταση που πλήττει ευθέως την εικόνα του νησιού. Η Νομαρχιακή Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, η τοπική οργάνωση, καλεί όσους έχουν θεσμική ευθύνη να σταματήσουν να λειτουργούν ως εκπρόσωποι της κυβέρνησης του νησί και να αρχίσουν να λειτουργούν ως εκπρόσωποι του νησιού απέναντι στην κυβέρνηση κτλ. Υπάρχει όμως ανακοίνωση και από την τοπική οργάνωση του κόμματος Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο, με επικεφαλή τον Στέφανο Κασελάκη, που μπορεί λέει και αυτός να πάει στο ΠΑΣΟΚ, για το ίδιο θέμα. Αναφέρει λοιπόν η τοπική οργάνωση του κόμματος Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο, ύστερα από όσα έγιναν γνωστά στα ΜΜΕ και τα παράπονα που εξέφρασαν εργαζόμενοι στο Διεθνή Αερολιμένα Ζακύνθου Διονύσης Σολωμός, η συντονιστική γραμματεία του κόμματος Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο στη Ζάκυνθο απευθύνει στους αρμόδιους της εταιρείας Fraport που διαχειρίζεται τη λειτουργία του αεροδρομίου τα παρακάτω ερωτήματα. Έχει φροντίσει για την παρουσία ιατρού τις ώρες λειτουργίας του αεροδρομίου για την κάλυψη αναγκών τόσο των εργαζόμενων όσο και των εκατοντάδων τουριστών? Σε τι ενέργειες έχει προβεί για την εξασφάλιση αποτελεσματικού, σύντομου και άνετου ελέγχου των βιομετρικών στοιχείων ταυτοποίησης των αλλοδαπών επισκεπτών του νησιού, ειδικά των Βρετανών υπηκών? Έχει διαθέσει χώρο ελεύθερη στάθμευση? Ένα θέμα που τα έχει αναδείξει πρώτη και καλύτερη έρτη Ζακύνθου και τα οχήματα όλων των εργαζόμενων στο αεροδρόμιο, ώστε να έχουν γρήγορη και ασφαλή πρόσβαση στην εργασία του και να μην καλούνται να πληρώσουν 60 ευρώ το μήνα για στάθμευση? Αυτό το λέω εγώ. Εμείς έχουμε απευθυνθεί στα κεντρικά τη Fraport, μας έχει ήδη στείλει κάποια στοιχεία για την επιβατική κίνηση. Πολύ σημαντικά και αυτά, όμως υπάρχει συνέχεια σε αυτή την επικοινωνία και στο αίτημα που έχουμε κάνει, προκειμένου να απαντήσει και επίσημα και με μια συνέντευξη για όλα αυτά τα θέματα. Να δούμε. Υπάρχει επίσης μια ανακοίνωση του Εμπορικού Συλλόγου Ζακύνθου με το χαρακτηριστικό τίτλο «Έφαγαν το Κάιδαρο και μες στην ουρά». Ο Εμπορικός Συλλόγος Ζακύνθου καταγγέλει την απαράδεκτη, όπως τη χαρακτηρίζει, η κατάσταση στο αεροδρόμιο του νησιού, με καθυστερήσεις, ουρές και ταλαιπωρία επισκεπτών, ιδιαίτερα από χώρες του Σέγγεν. Δεν πρόκειται για τυχαίο γεγονός, είναι το αναπόφευκτο, λέει, αποτέλεσμα της λογικής κόστος-κέρδος που διέπει την ιδιωτική διαχείριση δημοσίων υποδομών, όπου οι ανάγκες του κόσμου μετριούνται με το κομπιουτεράκι του κέρδους και όχι με τα πραγματικά προβλήματα του νησιού. Την ίδια ώρα, λέει, η Fraport εισπράττει εκατομμύρια και πανηγυρίζει για τα ρεκόρ αφίξεων εντός εισαγωγικών. Έχουν ευθύνη όλες οι κυβερνήσεις, αναφέρει Νέα Δημοκρατία ΠΑΣΟΚ ΣΥΡΙΖΑ. Οι επισκέπτες μαζεύουν λεφτά όλο το χρόνο για να έρθουν στη Ζάκυνθο και τελικά τους υποδεχόμαστε με ουρές, ταλαιπωρία και υποδομές που δεν αντέχουν ούτε τα ρεκόρ που διαφημίζουν. Δηλώνουμε καθαρά: αρκετά πληρώσαμε για τα κέρδη των ομίλων και τις πολιτικές που τα υπηρετούν. Δεν θα πληρώσουμε ξανά το λογαριασμό. Απαιτούμε άμεσα πλήρη στελέχωση του αεροδρομίου και των ελέγχων διαβατηρίων. Άμεση λύση από την κυβέρνηση και Fraport για τις καθυστερήσεις. Σύγχρονες υποδομές όλο το νησί, αεροδρόμιο, ίδρυψη, αποχέτευση, καθαριότητα και οδικό δίκτυο. Κατάργηση άδικων φόρων και χαρατσιών για μικρούς επαγγελματίες και επισκέπτες. Μέτρα στήριξη απέναντι στην ακρίβεια, τα χρέη και το ενεργειακό κόστος κτλ. Κτλ. Πλαφών σε καύσιμα, ρεύμα και φυσικό αέριο. Είναι η ανακοίνωση, η καταγγελία του Διοικητικού Συμβουλίου του Εμπορικού Συλλόγου Ζακύνθου.

Το ξέρετε ότι υπάρχουν τουρίστες στη Ζάκυνθο, γι' αυτό το έχουμε μάθει από κατάστημα ενοικίασης αυτοκινήτων στην περιοχή του Λαγανά, που ενοικιάζουν αυτοκίνητα και όχι μόνο, και πάνε και τα αφήνουν πίσω την ίδια μέρα κιόλας και δεν θέλουν ούτε τα χρήματά τους. Επιστροφή. Γιατί με αυτά που βλέπουν στο δικό δίκτυο του νησιού τρέμει η ψυχή τους και το φιλοκάρδι τους, μήπως δεν γυρίσουν όρθιοι και ζωντανοί στις ιδιαίτερες πατρίδες τους. Αυτά, προσγνώση και συμμόρφωση. Αστυνομικό δελτίο, 4 συλλήψεις για κατοχή ναρκωτικών ουσιών στα νησιά του Ιωνίου. 4 συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν τα τελευταία 24 ώρα κατά τη διάρκεια στοχευμένων ελέγχων από αστυνομικούς σε Ζάκυνθο, Κεφαλονιά, Κέρκυρα και Λευκάδα για κατοχή ναρκωτικών ουσιών. Στο Λαγανά Ζακύνθο, αυτό έλειπε, αστυνομικοί της ΟΠΚΕ συνέλαβαν 18χρονο αλλοδαπό για κατοχή μικροποσότητας κοκαίνης. Στην Κεφαλονιά, αστυνομικοί του Τμήματος Ασφαλείας Αργοστολίου και της ΟΠΚΕ προχώρησαν στη σύλληψη 26χρονου ημεδαπού, καθώς διαπιστώθηκε να κατέχει ακατέργαστη κάναβη βάρους 9 γραμμαρίων. Στην πόλη της Κέρκυρας και την Λευκάδα συνελήφθησαν δύο ημεδαποί ηλικίας 22 και 30 ετών, αντίστοιχα κατηγορούμενοι για κατοχή μικροποσότητας ακατέργαστης κάναβης. Καλημέρα και στην Κέρκυρα και στη Λευκάδα. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στις κατατόπους αρμόδιες εισαγγελικές αρχές. Συνεχίζουμε με το αστυνομικό δελτίο. Τρεις συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν το απόγευμα της Δευτέρας 8 Ιουνίου. Κατά τη διάρκεια στοχευμένων ελέγχων στην Κεφαλονιά για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Αστυνομικοί της ΟΠΚΕ προχώρησαν στη σύλληψη τριών ημεδαπών, 67χρονος και δύο 17χρονοι παρακαλώ, καθώς το αυτοκίνητο που επέβαιναν και στην κατοχή τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ένα μαχαίρι και ένα σουλιάς. Στη δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνονται και οι γονείς των ανήλικων κατηγορούμενοι για παραμέληση της εποπτείας τους. Αυτά τα ωραία.

3.260 τροχονομικοί έλεγχοι και 917 παραβάσεις την προηγούμενη εβδομάδα σε στοχευμένες δράσεις στα νησιά του Ιωνίου, αναφέρει η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Ιωνίων Νήσων, που τονίζει ότι συνεχίζονται οι εντατικοί τροχονομικοί έλεγχοι και πραγματοποιούνται από υπηρεσίες των Διευθύνσεων Αστυνομίας Κέρκυρας, Ζακύνθου, Λευκάδας και Κεφαλονιάς για την αντιμετώπιση παραβατικών και επικίνδυνων αντικοινωνικών οδηγικών συμπεριφορών με στόχο την ομαλή και ασφαλή κίνηση των πολιτών και τη διασφάλιση της ανθρώπινης ζωής. Ειδικότερα την προηγούμενη εβδομάδα, 31 Πέμπτου έως 6 Έκτου, διενεργήθηκαν 3.260 τροχονομικοί έλεγχοι οχημάτων, βεβαιώθηκαν 917 παραβάσεις, 296 στην Κέρκυρα, 257 στην Κεφαλονιά, ανεβαίνει, 195 στη Ζάκυνθο, σπάνια η Ζάκυνθος είναι μετά την Κεφαλονιά, και 169 στη Λευκάδα και επιβλήθηκαν τα ανάλογα διοικητικά πρόστιμα. Δύο συλλήψεις επίσης πραγματοποιήθηκαν τα προηγούμενα 24 ώρα κατά τη διάρκεια στοχευμένων ελέγχων στις περιοχές Καλαμάκη και Λαγανάς από αστυνομικούς υπηρεσιών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ζακύνθου για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Σε δύο διαφορετικές περιπτώσεις, αστυνομικοί των ομάδων Δίας και ΟΠΚΕ προχώρησαν στη σύλληψη δεκών Ζακύνθου. Και 58 πρώτα λεπτά, ζούμε στην επικαιρότητα και σήμερα, Τετάρτη 10 Ιουνίου του Σωτηρίου έτους 2026. Στις μουσικές επιλογές η Άννα Καποδίστρια, στην επιμέλεια του ήχου Αλέξανδρος Λάσης, στα μικρόφωνα ο Σάκης Νέγκας, στη 1, στις 12. Δελτίο ειδήσεων από το πρώτο πρόγραμμα. Ακολουθεί για τη συνέχεια η εκπομπή Καλλιτεχνικό Καφενείο με την Πινελόπη Αβούρη και τον Πάνο Αμπελά. Είναι και οι δύο εδώ. Καλημέρα και στην Πινελόπη και στον Πάνο Αμπελά. Πρώτα στην κυρία και μετά στον κύριο. Στη μία σύνδεση με το ραδιοφωνικό σταθμό της ΕΡΤΡΙΑ στη Θεσσαλονίκη με ειδήσεις από όλη την ελληνική περιφέρεια, στις δύο και πάλι σύνδεση με το πρώτο πρόγραμμα και στις τρεις με το Κόσμος. Και σε επανάληψη ενημερωτικές εκπομπές της ΕΡΤ Ζακύνθου από τις 6 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ, από τις συχνότητες 93,2 και 95,2 στα FM και από το erteco.gr επιλέγοντας την ένδειξη Ζάκυνθος. Μας ακούτε και το ξέρουμε και ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό και την εμπιστοσύνη που μας δείχνετε. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας Θεού θέλοντος καιρού, επιτρέποντος κτλ. Για αύριο λίγο μετά τις 11. Γεια και χαρά, φιλάκια, μείνετε συντονισμένοι.

0: Έρτζα Κίνφου 95,2 και 93,2 στα FM.
1: Η νούμερο 1 ελληνική over the top πλατφόρμα γίνεται international. Συνεχής ροή ενημέρωσης 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όπως ακριβώς και η πραγματικότητα. Earth News. Βάζει την ενημέρωση στη θέση της. Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
2: Άκου τώρα. Ειδήσεις, αποκαλύψεις, ενημέρωση. Άκου τώρα. Εγκυρότητα, άποψη, σχόλια. Στην ΕΡΤ Ζακίνθου με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου.

και αυτό το καλοκαίρι συντονισμένη με την ΕΡΤ Ζακύνθου. ΕΡΤ Ζακύνθου 95,2 και 93,2 στα FM. Ο δικός σας σταθμός.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας στην Αττική για κύκλωμα ναρκωτικών και όπλων, 8 συλλήψεις, μεταξύ τους και ο φερόμενος αρχηγός. Το Ιράν ανταποδίδει νέα αμερικανικά χτυπήματα που ήρθαν ως αντίπινα για την κατάρριψη ελικοπτέρου Απάτσι στο στενό του Ορμούς. Η Τεχεράνη διαβεβαίωσε ότι δεν κατέριψε εσκεμμένα το αμερικανικό ελικόπτερο, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι παραμένει προσιλωμένη στην διπλωματική οδό. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραχτσί, προειδοποίησε τις Ηνωμένες Πολιτείες να αποχωρήσουν από την περιοχή για λόγους ασφάλειας. Πλήγματα της Τεχεράνης σε χώρες του κόλπου εναντίον αμερικανικών βάσεων. Ψύχρεμες οι διεθνείς αγορές πετρελαίου. Αρχίζει στη Βουλή η μάχη της συνταγματικής αναθεώρησης. Σε εξέλιξη έρευνες για τη διπλή δολοφονία μητέρας και γιου στο Λόγκο Αιγίου. Νέα διάσωση 41 μεταναστών που επέμβαιναν σε Λέμβο στη θαλάσσια περιοχή 22 ναυτικά μίλια νότιο-ανατολικά των Καλών Λιμένων Κρήτης. Τα ακραία καιρικά φαινόμενα μετατρέπονται πλέον σε κανόνα, προειδοποιεί ο Κοπέρνικος σε έκθεση του που δίνει στη δημοσιότητα σήμερα. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 33 βαθμούς στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη.
2: Έρτζα Κίνφου.
3: 5, 4, 3, 2, 1, 0. Μέσα σε 5 χρόνια το Earthflix εκτοξεύτηκε. Μια ανωδική πορεία γεμάτη συναρπαστικές στιγμές και δυνατές ιστορίες. Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστεύεστε και μας κάνετε να θέλουμε να γινόμαστε καλύτεροι κάθε χρόνο. Netflix. 5 χρόνια μαζί και συνεχίζουμε.
4: Κάθε πρωί η πρώτη καλημέρα
5: είπες και τι δεν είπες.
4: Με μουσικές επιλογές της Άννας Καποδίστρας.

0: ανδίθυρα ακούσματα.
1: Μια εκπομπή για το περιβάλλον και τη γεωργία
0: με τη Χαρή Κλιαμενότου
1: και τον Πέτρο Βυσβάρδη. Δίθυρα ακούσματα. Κάθε Πέμπτη, 12 με 1 το μεσημέρι.
2: Ερτζακίνθου.
3: Στους 95,2 και 93,2 στα FM.

0: Έρτζα Κίνφου. Ενημέρωση και ψυχαγωγία από τους 95,2 και 93,2 στα FM.
1: Είδηση! Είδηση! Είδηση! Είδηση! Είδηση! Είδηση! Είδηση! Είδηση!
2: Αντικειμενικό και άμεσο ρεπορτάζ, χωρίς πανικό και συναισθηματισμούς που επισκιάζουν την ουσία. Αυτό είναι ενημέρωση. Earth News βάζει την ενημέρωση στη θέση της.
3: Έχει Ερτέκο.
4: Έχω Ερτέκο.
3: Έχει Live Radio.
4: Έχω Podcasts.
3: Έχει On Demand.
4: Έχει Ερτέκο.
3: Έχω Music Mixes.
4: Έχει Music Mixes.
3: Έχω μουσικά σύνολα.
4: Έχει Live Radio. Έχει και Podcasts και On Demand περιεχόμενο και Music Mixes από γνωστούς παραγωγούς. Έχει και τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Καλό ακούγεται. Μπες στο ertecho.gr ή κατέβασε το app για να τα έχεις όλα. ΕΡΤ Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
5: Άκου τώρα. Ειδήσεις, αποκαλύψεις, ενημέρωση. Άκου τώρα. Εγκυρότητα, άποψη, σχόλια. Στην ΕΡΤ Ζακίνθου με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου.

0: Για να σας ακούσουμε τώρα, το ξέρουμε.
1: Σαν παρέστηση εσύ.
2: Σιγά μην δεν το ξέρουμε. Καλημέρα. Άκου τώρα, είναι η εκπομπή, τις μουσικές επιλογές. Μιλάμε για μουσικάρες και σήμερα. Ανακαποδίστρια στην κορσόλα του ήχου και στα εφέ. Είναι ο Αλέξανδρος Λάσης. Στο μικρόφωνο είναι ο Ανδρέας Παπαδημητρίου.

Άκου τώρα λοιπόν, Ερτζ Ακίνθου 95,2 και 93,2 οι συχνότητες μέσα από τις οποίες μας ακούτε στα ραδιόφωνά σας. Οι υπόλοιποι που μας ακούτε από έξυπνες συσκευές το κάνετε μέσω της εφαρμογής Ερτέκο.

ertzakinthou@ert.gr και erazak1@yahoo.gr είναι τα email μας. Στα social μας βρίσκεται ο Ert Zakynthou σε Facebook, Instagram, X και TikTok.

0: καρδιά.
1: Αυτή δεν, αυτό έκαναν, έκαναν άλλη επιτυχία. Οι δυτικές συνοικίες, δεν θυμάμαι άλλο. Αυτό είναι που έχει μείνει. Έκαναν, ναι, τότε κανένα δύο μετά, ρε παιδί μου, αλλά το grand succès ήταν αυτό.

Λοιπόν, είναι σε εξέλιξη αυτή την ώρα στην Αττική μεγάλη επιχείρηση της ελληνικής αστυνομίας για κύκλωμα ναρκωτικών και όπλων. Μέχρι στιγμής είναι από το πρωί, με συγχωρείτε, αυτή η επιχείρηση. Πρόκειται για μια εγκληματική οργάνωση η οποία δραστηριοποιείται τουλάχιστον από το Δεκέμβριο του 25. Είναι σε διάφορες περιοχές της Αττικής. Φαίνεται να έχει συλληφθεί ο εγκέφαλος, ο αρχηγός της οργάνωσης. Συμμετέχει υπό διεύθυνση δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων, βέβαια όποια και ΕΚΑΜ, και έχουν μέχρι τώρα εντοπιστεί, έχουν συλληφθεί 8 άτομα και έχουν κατασχεθεί και εντοπιστεί και κατασχεθεί ποσότητες ναρκωτικών ουσιών και φυσίγγια. Σε εξέλιξη, είπαμε, η επιχείρηση αυτή, οπότε φαντάζομαι μέσα στις επόμενες ώρες θα έχουμε και νεότερα.

Εσείς έχετε καθαρίσει οικόπεδα, περιουσίες και τέτοια? Καθάρισες, Αλέξα? Είσαι σπασικλάκι εσύ, α, και στο σχολείο έτσι ήσουν? Τι όχι ρε. Τι? Ναι, ναι, κομπάνες. Κομπάνες για να καθαρίζεις τα χωράφια σου, ε. Λοιπόν, είναι 5 μέρες έχουν μείνει, για όποιον δεν έχει καθαρίσει το λέω. Τα πρόστιμα είναι μεγάλα. Μέχρι τώρα έχουν δηλώσει στην πλατφόρμα maximum 350.000 πολίτες. Φανταστείτε ότι το 2 χρόνια πριν, το 24, όταν ήταν η πρώτη χρονιά που εφαρμόστηκε το μέτρο, είχαν δηλώσει 450.000 το καθαρισμό των οικοπαίδων τους. Τώρα σου λέει, εντάξει, αφού δεν μπήκε κανένα, δεν έχω και πρόστιμο. Αλλά έτσι κατάλαβες τώρα. Δεν θέλει περίοδο προσαρμογής ο Έλληνας. Όχι. Σου λέει, μπαίνεις, καθαρίζεις, δηλώνεις. Οκ, οκ. Σου λέει ο άλλος, το καθάρισα και, αφού δεν με έλεγξε κανένας. Ή ο άλλος, ακόμα χειρότερα, σου λέει και δεν το καθάρισα. Πήγαινε λοιπόν τώρα, ταράξε το στο πρόστιμο για να τελειώνει η ιστορία. Πώς θα γίνει δηλαδή? Λοιπόν, αν και αναγνωρίζονται από το Υπουργείο ελαφρυντικά τύπου το ότι έβρεχε μέχρι αργά και διάφορα τέτοια και καιρικές συνθήκες κλπ, ότι επειδή και υπομιδά η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων ζητά μια παράταση τουλάχιστον για 15 μέρες λέμε. Παιδιά, αν καεί, θα καεί το σπίτι σας. Αυτό μπορούμε να το καταλάβουμε. Και καλά το δικό σας, αφού είστε κουφιοκέφαλοι, δεν ξέρω τι άλλο. Ο διπλανός τι φταίει ρε φίλε? Επίσης, είναι ακαθάριστα εδώ, άμα πας μια βόλτα στη Ζάκυνθο, ο χαμός. Ο χαμός. Όπου έχει πάει μπούμα, όπου τα σπάει μετά και τα κάνει ρημάδι και πας να περάσεις εσύ και κάνεις το σταυρό σου, μην τζακιστείς, ειδικά αν είσαι με δίκυκλο, αλλά και με αυτοκίνητο, γιατί πατάς το λάσκο και φεύγει, εξπεδονίζεται το κλαρί, το κομμένο, το σπασμένο, και μπορεί να μπει από το, να σου σπάσει τον μπαρμπρίζ, δεν ξέρω πού θα πάει. Λοιπόν, πρέπει να δούμε τι γίνεται με τους καθαρισμούς και της περιφέρειας και του Δήμου στους δρόμους. Περνάνε, βαράνε τα πούλμαν πάνω, κάνουν, δείχνουν. Στις ελιές είναι πάνω από σε πολλά σημεία. Αλλά και οι ιδιώτες, τίποτα. Τίποτα. Σε πολλά σημεία, ας πούμε, δηλαδή, όταν πας και καθαρίζεις, ρε φίλε, αλήθεια τώρα, συνορεύει το οικόπεδό σου με το δρόμο. Εντάξει. Και καθαρίζει και δεν κατεβαίνει ένα μέτρο να καθαρίσει και από το δρόμο και πάνω, τον 8 του ή δεν ξέρω τον τράφο ή τι έχει. Τα αφήνει έτσι. Περνάει λοιπόν, πρέπει να περάσει λοιπόν από εκεί ο Δήμος. Θα του πει, έλα εδώ αγόρι μου, το ένα μέτρο σε χάλασε, πάρ το πρόστιμο. Να τελειώνει αυτή η ιστορία. Λοιπόν, τώρα δεν μπορείς να κάψεις. Τι τα κάνεις, για πες μου, τι τα κάνεις όλα αυτά? Τα μαζεύεις σε μια αγωνία και τι, τα κάνεις φωλιά για ποντίκια? Ή τι άλλο, τι τα, για πες εσύ ρε, τι τα κάνεις? Καταστροφέα, και... τι, γίνονται σκόνη και του μανιάζει ο τόπος. Τι να κάνεις? Να τα έχεις μαζέψει πριν τις 30, να τα κάψεις. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Καταστροφέας. Γιατί το λέω, εντάξει, καταστροφέας είναι η λύση, έτσι. Βλέπεις ο άλλος πάει, παίρνει, τα κόβει και τα ντανιάζει και τα αφήνει. Τι ωραία, καλύτερα να τα έχεις απλωμένα από το να το έχεις βουνό. Λες και είμαστε σε ράντζο στο Τέξας, που το επόμενο μετά από 1,5 χιά είναι 5 μέρες, σε 5 μέρες τελειώνει. Για κάτσα να πάρουμε εδώ τη διεύθυνση πρασίνου να δούμε.

0: Για πάμε να μιλήσουμε με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο, τον κύριο Κώστα Κόκορη, να δούμε τι γίνεται εδώ τώρα στη Ζάκυνθο. Καλημέρα κύριε Κόκορη.
1: Καλή σας μέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Τι γίνεται με τους καθαρισμούς, γιατί δε, από ό,τι βλέπουμε δεν πάει και πολύ καλά το πράγμα με τους ιδιώτες.
1: Η διορία είναι μέχρι 15 του μήνα, δηλαδή 5 μέρες
0: ακόμα, ναι,
1: για να καθαριστούν και να έχουν και ανέβηκε στην πλατφόρμα του Υπουργείου.
0: Ναι.
1: Όσον αφορά για την πλατφόρμα του Υπουργείου, από ό,τι γνωρίζω έχει μπλοκάρει και υπάρχει πρόβλημα πανελλαδικά.
0: Αχα.
1: Δεν μπορώ να τα ακούω να μπαίνει ο κόσμος μέσα. Πιστεύω να βελτιωθεί, να λύσει αυτό το πρόβλημα. Αλλά όσον αφορά τώρα ερχόμαστε εδώ για το Ζάκυνθο,
0: ναι,
1: που μας απασχολεί και είναι το μείζον θέμα. Μείνανε 5 μέρες ακόμα, υπάρχουν πολλά ακόμα καθάρικα, αλλά αυτό που παρακολουθώ και επειδή βγαίνουν για έξω και γίνεται αναβρασμός. Όλοι οι καταστροφείς δουλεύουν παντού.
0: Ναι.
1: Και με πλάτη ο κόσμος και με καταστροφείς με τραχτέ.
0: Mm-hmm.
1: Ελπίζω ότι μέχρι τις 15 του μήνα πάνω από το 90% να έχει καθαριστεί. Διαφορετικά θα υπάρχει πρόβλημα.
0: Από εκεί και πέρα τώρα, αν δεν καθαριστούν, γιατί και πέρυσι κάθε χρονιά είναι κάποιοι οι οποίοι, εντάξει, δεν περιμένουν να καθαριστούν.
1: Φέτος πάει καλύτερα. Από πέρυσι είναι πολύ καλύτερα φέτος.
0: Ωραία.
1: Τα καθαρίσματα είναι πολύ περισσότερα.
0: Οπότε 15, αν δεν δοθεί διορία, γιατί συζητιέται, ζητούν να δοθεί μια διορία έστω μιας εβδομάδας, δύο, που δεν το βλέπω να δίνεται δύο, αλλά τέλος πάντων.
1: Ζητιέται από το Υπουργείο για την υπόλοιπη Ελλάδα που βρέχει σχεδόν κάθε δεύτερη μέρα. Εδώ έχουμε ξηρασία και ξεκινήσαν και αυξημένες θερμοκρασίες. Εδώ υπάρχει πρόβλημα στη Ζάκυνθο.
0: Οπότε δεν μπορεί να γίνει εδώ. Αυτό πρέπει να τελειώνει μέσα στο 15 μέρες.
1: Ακριβώς. Εκτός και δώσουν να παρατείνουν λίγο ακόμα σε κατατόπους. Πάντως για εδώ, για τη Ζάκυνθο, δεν το βλέπω εγώ. Είτε το συνιστώ αυτό εγώ σαν
0: αυτό, ναι,
1: όπως τη βλέπω.
0: Ναι, γιατί ήδη όντως υπάρχουν, οι θερμοκρασίες είναι ήδη υψηλές. Να ρωτήσω, ναι, και ξεκινάνε οι έλεγχοι 16 από το Δήμο, δηλαδή ποιος πρέπει να κάνει.
1: Παρά με την πυροσβεστική.
0: Α, βγαίνει και η πυροσβεστική και εσείς.
1: Βέβαια,
0: και
1: παρά με συνεργασία με την πυροσβεστική θα
0: πούμε να γίνουν έλεγχοι. Συστασή ή κατευθείαν πρόστιμο πια.
1: Αυτό θα το συζητήσουμε με την πυροσβεστική. Εμείς δεν ρίχνουμε πρόστιμα. Εμείς σαν Δήμο δεν μπορούμε να ρίξουμε πρόστιμα.
0: Εσείς όχι. Εσείς στέλνετε ειδοποίηση.
1: Ναι,
0: και αν δεν καθαρίσει, μετά επιλεμβαίνει και πρόστιμο.
1: Εμείς θα βγούμε με τους Προέδρους να μας υποδείξουν οι Προέδροι, γιατί δεν γνωρίζουμε,
0: ναι,
1: σε όλη τη Ζάκυνθο τίνος είναι το κάθε κομμάτι που δεν έχει καθαριστεί.
0: Mm-hmm. Οπότε θα ζητήσετε από τους Προέδρους να σας κάνουν μια γραπτή αναφορά, ας πούμε, ποια είναι.
1: Αρχεία, στα καθάρικα οικόπεδα.
0: Μάλιστα.
1: Το πιο σοβαρό είναι,
0: ναι,
1: που είναι και μέσα σε χωριά καθάρικα οικόπεδα. Μέσα στους οικισμούς, εκεί είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα.
0: Και στους δρόμους υπάρχει πρόβλημα. Έτσι, δηλαδή, αυτό έλεγα πριν, ότι καθαρίζει κάποιος και στα καθαρισμένα δηλαδή ακόμα.

0: Παίζει κάποιο το οικόπεδό του το οποίο είναι πάνω στο δρόμο, αλλά το ένα μέτρο που είναι όχτος ή τράφος εκεί δεν το καθαρίζει.
1: Σου λέω δεν καθαρίζει, το καθαρίζει, όχι.
0: Εκεί ναι, ναι. Νομίζω ότι ο Δήμος οφείλει με κάποιο τρόπο να το πει, να τον ενημερώσει.
1: Θα ξεκινήσουμε τώρα κι εμείς, εγώ που είναι δική μας αρμοδιότητα, να τα καθαρίσουμε. Ήδη έχει καθυστερήσει, αλλά άμεσα θα γίνει.
0: Περιμένατε να δείτε ποιοι θα καθαρίσουν και ποιοι, γιατί στους δρόμους υπάρχει πρόβλημα.
1: Εντάξει, θα παρεύουμε τώρα, θα παρεύουμε οπωσδήποτε.
0: Ωραία. Οπότε να περιμένουμε από 16 του μήνα κινητοποίηση.
1: Βέβαια, θα με συνεργασία πάντα με την πυροσβεστική.
0: Καλά, ναι, εντάξει.
1: Ναι, ναι.
0: Ωραία, μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κόκορη.
1: Καλή σας μέρα.
0: Να είστε καλά, καλημέρα.

0: Έρτζα Κίνθου.
1: Λοιπόν, ένα θέμα το οποίο, καλά, το βίντεο το οποίο έχει αναρτηθεί είναι πάρα πολύ, είναι σοκαριστικό. Έχει γίνει στη, συνέβη λοιπόν χθες στο Belfast, στη Βόρεια Ιρλανδία. Ένας Σουδανός, 30χρονος, είχε πιάσει, ήταν έξω στο δρόμο τέλος πάντων με ένα μαχαίρι και μαχαίρωνε συνεχώς ένα 40χρονο, ο οποίος νοσηλεύεται σε πολύ σοβαρή κατάσταση, με τραύματα στο πρόσωπο, τα μάτια, το λαιμό και την πλάτη. Μάλιστα ακούγεται στο βίντεο να φωνάζουν ότι προσπαθεί να τον αποκεφαλίσει με ένα μαχαίρι που κράταγε. Λοιπόν, εκεί παρενέβησαν, βγήκαν 2-3 από την γειτονιά, ο ένας με ένα μπαστούνι, ενώ παίζουν ένα παιχνίδι εκεί στην Ιρλανδία, πώς το λένε, χέρλινγκ, κάπως έτσι, με ένα μπαστούνι καλό για τέτοιες δουλειές. Και βγήκε έξω με τον μπαστούνι ένας εκεί κάτοικος, τον το επιτέθηκε, τον χτύπησε προκειμένου να σώσει τον άνδρα, ο οποίος ήταν κάτω και τον μαχαίρωνε ο Σουδανός. Τι έχει συμβεί τώρα εκεί? Οι πρόσφυγες έχουν διάφορα, απολαμβάνουν διαφόρων προνομίων, ανάλογα το, είναι περίεργο που, αν θα βρουν δουλειά αμέσως και πού θα βρουν σπίτι, αυτό, μπορούν να φιλοξενηθούν, μπορούν να μείνουν κάπου που θα τους ουσιαστικά πληρώνεται το ενίκιο. Έχει μια σειρά προνομίων ή επιδομάτων, όπως θέλετε πείτε τα, όσοι είναι, χαρακτηρίζονται πρόσφυγες ή μετανάστες στην Ιρλανδία και στο Ηνωμένο Βασίλειο. Λοιπόν, μετά από το περιστατικό το συγκεκριμένο, ξέσπασαν επεισόδια στο Belfast. Βγήκαν έξω οι Ιρλανδοί, οι οποίοι δεν σηκώνουν για πολλά πολλά. Έτσι τώρα οι Ιρλανδοί είναι σε περίπου, έτσι πολύ χοντρά θα το πω για να καταλάβουμε, πάρα πολύ χοντρά, είναι σε εμπόλεμο συναγερμό διαρκώς, γιατί έχουν αυτή την κόντρα που έχουν μεταξύ τους και με τη Βρετανία και λοιπά. Τέλος πάντων, ξεκίνησαν επεισόδια πάρα πολύ σοβαρά, όπου κάηκαν αυτοκίνητα και σπίτια όπου διαμένουν μετανάστες. Η αστυνομία κάλεσε τους πολίτες να μην επηρεάζονται από παρεμβάσεις προσώπων εκτός Βόρειας Ιρλανδίας, και αυτό γιατί έκανε μία αναδημοσίευση ο Έλον Μάσκ, ενός γνωστού ακροδεξιού ακτιβιστή στη Βρετανία. Πρώτη υπουργός της Βόρειας Ιρλανδίας εκεί χαρακτήρισε τις επιθέσεις σε κατοικίες και τους εμπρισμούς καθαρή αλητεία, καταγγέλλοντας ότι οι ομάδες κουκουλοφόρων στρέφονται εναντίον των ίδιων των τοπικών κοινοτήτων. Η αστυνομία είναι σε επιφυλακή. Η Μολότοφ εκεί είναι, αν δεν είναι στον Μπέλφαστ και στη Βόρεια Ιρλανδία, αν δεν είναι αποθηκευμένες σε κανένα υπόγειο, σε κάθε σπίτι, έχουν τα υλικά και τις φτιάχνουν μέσα σε 4 δευτερόλεπτα. Είπαμε για δικούς τους λόγους. Ωστόσο φαίνεται ότι έχει αρχίσει... ζητούν ο Βρετανικός τύπος πολύ, και οι πολίτες και οι Βρετανοί και οι Ιρλανδοί, πολύ αυστηρότερα μέτρα για την έκδοση ασύλου στους μετανάστες και στους πρόσφυγες, και φαίνεται ότι είναι μια κουβέντα η οποία έχει ξεκινήσει πλέον σε όλη την Ευρώπη, τη στιγμή δε που εδώ στην Ελλάδα έρχονται καραβιές περί τα εκατοντάδων μεταναστών και προσφύγων στην Κρήτη, οι οποίοι στα ρεπορτάζ το βλέπετε, και εμείς εδώ και με την Ευτυχία την Πενταράκη και με τον Γιώργο τον Παπαδάκη που βρίσκονται εκεί, τους πολύ καλούς συναδέλφους, έχουμε συζητήσει κατά καιρούς ότι δεν είναι άνθρωποι, δεν είναι γυναικόπαιδα, είναι νέοι, πολύ νέοι έως νέοι. Αυτό δεν σημαίνει ότι ντε και καλά είναι είτε εκπαιδευμένοι όπως ο Παλαιστίνιος που συνελήφθη και αναμένεται να απολογηθεί αύριο, ή μέλη της Χαμάς ή μέλη τρομοκρατικών οργανώσεων ή ορκισμένοι που έρχονται να κάνουν ζημιά στην Δύση ή οτιδήποτε άλλο. Ωστόσο είναι νέοι οι οποίοι έχουν περάσει ό,τι έχουν περάσει και το αίμα τους βράζει. Δηλαδή κανείς δεν μπορεί να ξέρει τώρα πώς την είδε, τι του καρφώθηκε του Σουδανού και βγήκε έξω με ένα μαχαίρι και μαχαίρινε τον άλλον. Φαντάζομαι θα υπάρξει εξέλιξη, να μάθουμε γιατί έχει συμβεί. Μπορεί κάτι να έχει άλλο, κάτι να έχει γίνει με τον 40χρονο. Αλλά και να προσπαθεί να τον αποκεφαλίσει, ας πούμε, στη μέση του δρόμου.

Όλο αυτό τώρα αρχίζει και δίνει τροφή για αντίδραση απέναντι στους μετανάστες, κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ επικίνδυνο, γιατί πέρα από το τσουβάλιασμα είναι αυτό που εκμεταλλεύονται την αγανάκτηση, τη δικαιολογημένη ή μη, τη δικαιολογημένη θα πω εγώ, σε πολλές περιοχές των κατοίκων βρίσκουν ευκαιρία και πατάνε εκεί διάφορα ακραία στοιχεία, και όχι μόνο ακροδεξιά, γιατί ακούω ακροδεξιά και αυτό, μια χαρά είναι και ακροαριστερή και μια χαρά πηγαίνουν όλοι ο ένας για να κάνει τη σπεκουλά του να σπεκουλάρει ή την προβοκάτσια του, ο άλλος γιατί το πιστεύει ή γιατί πρέπει και οι δύο να βρεθούν εκεί και να πλακωθούν και μεταξύ τους, πράγματα που τα έχουμε δει 100 φορές. Λοιπόν, γιατί ακούω διάφορα, έτσι, και στη μέση είναι κάποιες ΜΚΟ οι οποίες κονομάνε από όλη αυτή την ιστορία, όχι όλες, αλλά είναι αρκετές οι οποίες βγάζουν πολλά λεφτά από αυτή την ιστορία. Θυμόμαστε όλοι στο Αιγαίο τι έγινε με αυτούς που συνελήφθησαν, οι οποίοι ήταν δουλέμποροι και ήταν μέλη της σε διάφορες ΜΚΟ, ακόμα και επικεφαλής, μην τα ξεχνάμε αυτά, έτσι. Και αυτό που θέλει πολύ μεγάλη προσοχή είναι, που δεν πρόκειται να συμβεί εδώ ποτέ στην Ελλάδα αυτό, να ομονοήσουν τα κόμματα στη Βουλή για να υπάρξει μια συγκεκριμένη αντιμετώπιση. Αλλά όσο έχεις φωνές που λένε ότι οι μετανάστες πρέπει αυτό, να τους δώσουμε εκείνο, να τους καλοδεχτούμε, δεν έχει σύνορα η θάλασσα, να τους φέρνουμε και λιάζονται όπως λέγανε και δεν ξέρουμε που πάνε, να μην υπάρχει καμία υποδοχή, να τους δίνουμε και χρήματα και η μία πλευρά, και η άλλη πλευρά, πάρ' τον σπίτι σου, κάτω τον σπίτι σου, δείξ' τον, τάισέ τον ή οτιδήποτε άλλο, και δεν βρεθεί μία μέση οδό στην οποία θα ομονοήσουν τα κόμματα να πούνε ότι παιδιά πάμε με αυτή την πολιτική σκληρή, αυστηρή, γιατί αυτό χρειάζεται, για να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Γιατί μπορώ να σας περιγράψω, και όλοι έχετε στον περίγυρο σας φαντάζομαι 100 δήθεν προοδευτικούς που καίγονται για τα δικαιώματα του ανθρώπου και λοιπά και λοιπά, και μόλις πάει δίπλα τους μετανάστης κλειδαμπαρώνονται και δεν του λένε ούτε καλημέρα. Φου, τέτοιους να βγεις εδώ έξω. Οι μισοί από αυτούς που βγαίνουν και διαδηλώνουν υπέρ των μεταναστών, των δικαιωμάτων, των αυτών, των όχι στα κέντρα, πώς τα λένε, τα κέντρα διαμονής μεταναστών, φιλοξενίας, αυτοί τα λένε τέλος πάντων Auschwitz και τέτοια, και μόλις πάει και μείνει στο διπλανό διαμέρισμα κανένας, τι είναι τούτος τώρα εδώ? Ναι, ωραία η τύπη αυτή. Είναι αυτό η ανέξοδη επαναστατική γυμναστική. Σύρματα τεντωμένα στις ταράτσες παλιών σπιτιών. Και απ' την άλλη έχουμε και τους άλλους, οι οποίοι μπορεί ο άνθρωπος να είναι 20 χρόνια στην Ελλάδα, να είναι μετανάστης, να έχει ξεκινήσει τη ζωή του, και πάει και τους πάει το μαγαζί του, κάνει του δείχνει, γιατί δεν είναι, λέει, Έλληνας. Άντε βρες άκρηση τώρα. Περίεργες συγκρανίες, απειλητικές σιωπές, κολπίτιδες. Ερωτεύονται ομοφυλόφιλους, τριχομονάδες, καθυστέρηση, το τηλέφωνο, σπασμένα γυαλιά, το

0: ταξιδεύουν οι φίλοι μου, γιατί δεν τους αφήσατε σπιθανή για σπιθανή. Όλοι οι φίλοι μου ζωγραφίσουν με μαύρο χρώμα και τους ρημάξατε το κόκκινο. Γράφουνε σε συνθηματική γλώσσα, γιατί η δική σας μόνο για γλύψιμο κάνει. Οι φίλοι μου είναι μαύρα πουλιά και σύρματα στα χέρια σας, στο λαιμό σας, οι φίλοι μου.
1: Λοιπόν, άλλο θέμα τώρα, να έρθουμε εδώ πάλι στα, στα δικά μας. Γκρίνια πολύ, έξω. Δεν γκρίνια, όλοι επιχειρήματα, γκρίνια. Δεν έχει κόσμο. Πού είναι ο κόσμος? Τι γίνεται με τον κόσμο? Πάλι, γιατί μ' αρέσει όταν επιβεβαιώνομαι. Θα ευλογήσω τα γένια μου, γιατί δεν τα λέω τώρα. Και όχι εγώ, όποιο δεν συμφωνώ, είπα να μ' κάτσεις... Κάτσεις και πιεις καφέ και συζητήσεις με πέντε κανονικούς ανθρώπους. Κανονικούς ανθρώπους, όλοι καταλαβαίνουν γιατί γίνεται. Λοιπόν, γιατί λέει δεν έχει κόσμο η Ζάκυνθος? Τον Αύγουστο να δείτε τι θα γίνει, που ήταν και η περίοδος που έρχονταν οι Έλληνες, που δεν πρόκειται να πατήσει πάλι ψυχή. Εμένα έρχονταν κάθε χρόνο, το λέω και θα το ξαναλέω. 6-7 παρέες, γερές παρέες. Λοιπόν, τα τελευταία 2 χρόνια δεν έχουν πατήσει το πόδι τους. Γιατί? Να το ξαναπώ. Μπας και το καταλάβει κανείς, γιατί δεν βλέπω να το καταλαβαίνουν εκεί έξω. Πρώτα απ' όλα, το ότι είναι μειωμένη η κίνηση στο λιμάνι είναι ξεκάθαρο. Και θα συνεχίσει να βαίνει μειωμένη, γιατί? Γιατί δεν έρχονται, ο δικός στη Ζάκυνθο. Έγινε ο νέος δρόμος, έγινε ό,τι έγινε. Δεν είναι ότι είναι ακριβό το εισιτήριο. Αυτά είναι παραμύθια. Αλλού είναι η ουσία. Ούτε θα έρθει τα διόδια και πόσο θα κάνει. Τίποτα. Όταν ο άλλος, προσέξτε, όταν ένα τάκι πήγαινε, έλα, έτσι. Και πολλά λέω. Λοιπόν, και είναι και, να σου πω και άλλο ένα 150 βενζίνες. Μιλάμε για νορμάλ τώρα συνθήκες. Είναι 3,5 εκατοστάρικα, ούτε. Το πρόβλημα ποιο είναι, που δεν, όχι δεν το έχουν καταλάβει Ζακυνθινή, αλλά οι επιχειρηματίες. Έχουν αυτό το γκάλο στο κεφάλι, όπως είχαν και οι γονείς τους κάποια στιγμή, των νεότερων λέω, κάποια στιγμή εκεί, τέλη, αρχές δεκαετίας 90, που κοιτάξαν να οικονομήσουν ακόμα και από τον κόκο άμμου που πάταγε ο ξένος ή ο τουρίστας. Λοιπόν, και φάγανε ένα γαστούκι 2-3 χρόνια και μετά ξανασυνήλθαν. Το πρόβλημα λοιπόν δεν είναι ούτε η μετάβαση στο νησί, ούτε η διαμονή, θα σου πω. Ούτε καν αυτό. Έχουν κάτσει όλοι, με φίλοι δικοί μου, λοιπόν, έχουν κάτσει όλοι, προσέξτε. Το πρόβλημα είναι ότι είναι πανάκριβη η σύντηση, η εστίαση, πανάκριβη. Δεν ακούω καθόλου, καθόλου δεν το ακούω.

Ηλία και αυτά. Γιατί πάνε όλοι απέναντι, ας πούμε, Κυλλήνη, όσοι θέλουν να βρέξουν τα πόδια τους στο Ιόνιο και σε αυτές τις περιοχές, ή Κεφαλονιά. Η Κεφαλονιά γιατί έχει κάθε χρόνο αύξηση και η Ζάκυνθος δεν έχει? Η Κεφαλονιά δεν έχει εισιτήρια? Δεν είναι την ίδια διαδρομή, δεν είναι? Το ίδιο καράβι δεν παίρνουνε? Πήγαινε να φας την Κεφαλονιά σε εστιατόριο, ταβέρνα, και έλα να φας και στη Ζάκυνθο. Ο άλλος λοιπόν, επειδή ακριβώς υπάρχει ακρίβεια, έτσι, και σου λέει, να σου πω κάτι, θέλω να τραβήξω όσο μπορώ τις διακοπές μου. Μάλιστα. Κάθονται λοιπόν και τα βάζουν κάτω. Και το ξαναλέω, δεν είναι τα εισιτήρια. Μην παραμυθιάζεστε. Όλο το πρόβλημα είναι μετά τη θάλασσα στο νησί πάνω. Εκεί είναι όλη η ιστορία. Εκεί είναι που δεν πατάει ο άλλος. Πρώτα απ' όλα, από αυτά που έτσι, γουρούνες, κατάσταση δρόμων, πάρα πολύ σημαντικό. Είτε το πιστεύετε είτε όχι. Εξαιρετικά σημαντικό. Τώρα ο άλλος θέλει να πάει για μπάνιο και θα, αν έρθει στη Ζάκυνθο ο άλλος, δεν θα κάτσει, θα νοικιάσει ένα δωμάτιο και θα πηγαίνει στην παραλία που είναι ή στο... Άμα λοιπόν φύγει, λέμε τώρα, αν μένει στη χώρα και θέλει να φύγει, να πάει στο Αργάσι και κάνει μία ώρα να περάσει το Αργάσι, σιγά μην φύγει ευχαριστημένος από το νησί. Και όταν φτάσει στον προορισμό του λοιπόν και θα πάει, θα κάνει τον μπάνιο του και θα πάει να πάρει ένα κλαμπ για το παιδί του και ένα καφέ και αυτά, όλα θα τα πληρώσει 150 ευρώ, λέω εγώ τώρα. Δηλαδή αν κάτσει μια τετραμελής οικογένεια να φάει σε ένα beach bar και δώσει για τα 4 άτομα 150 ευρώ, ομπρέλα και καφέ και να φας και τέτοια, γιατί να ξανάρθει στη Ζάκυνθο? Για ποιο λόγο? Όταν πηγαίνεις και σου έχει, ξέρω εγώ, 15 ευρώ το κλαμπ, τι λες ρε? 17-18 το κλαμπ. Λοιπόν, άρα κάθε το άλλο και το σκέφτεται. Και αυτό που σας λέω είναι, αποδεικνύεται πανεύκολα, γιατί το έχουν κάνει πρώτα απ' όλα οι δικοί μου φίλοι, οι οποίοι πλέον δεν έρχονται στο νησί. Και το σκέφτομαι και εγώ, να σου πω πως κάνω αν μπορέσω διακοπές έτσι αλλού. Γιατί δεν είναι το κόστος το πήγαινε, αλλά είναι, το είπαμε, είναι φοβερά ακριβή. Τι? 6 ευρώ στον καφέ δεν έχει ούτε στο Κολωνάκι, ούτε στην Καλντέρα πάνω ή στο... Δεν υπάρχει αυτό το 5 ευρώ το καφέ και 6. Έχουν ξεφύγει τελείως. 17 ευρώ το κοκτέιλ. Τι λέτε ρε? 15 ευρώ το κοκτέιλ. Γιατί είναι μπροστά στη θάλασσα. Και τι ποιότητα. Άστο. Λοιπόν, και κάθονται και κάνουν τους υπολογισμούς τους όλοι. Για το λέω, ξυπνήστε. Το λέω, και του χρόνου θα είναι ακόμα χειρότερα. Γιατί δεν βάζει κανεί. Κάποιοι έξυπνοι επιχειρηματίες την έχουν πάρει χαμπάρι τη δουλειά τα τελευταία 2 χρόνια και είτε έχουν κρατήσει σταθερές τις τιμές τους, είτε όπου μπορούν τις έχουν ρίξει κιόλας. Είτε δίνουν, ρε παιδί μου, βάζουν, ξέρω εγώ, αύξηση 10 λεπτά όχι 1 ευρώ, 20 λεπτά όχι 1,5 ευρώ από την περσινή τους, στον περσινό τους μενού, στον κατάλογο. Και κάθε το άλλο και σου λέει, αδερφέ, εμένα μου βγαίνει με τα λεφτά που θα ξοδέψω στη Ζάκυνθο, γιατί ο Έλληνας ή οι τουρίστες που είναι εκτός all inclusive, γιατί εκεί έχουμε φτάσει, εκεί που θα πάει δεν θα κάτσει να μαγειρέψει. Άντε να κάτσει ένα μεσημέρι που θα βαριέται να φτιάξει μια μακαρονάδα, αν είναι το δωμάτιο και προσφέρεται, ή αν έχει πολύ πιτσιρίκι να του βράζει κανένα γάλα. Τέλος. Θα πάει και θα φάει μεσημέρι βράδυ έξω. Ή θα τρώει μία φορά την ημέρα. Και το βράδυ θα τσιμπάει κανένα σουβλάκι. Κάτι. Ή δεν ξέρω εγώ τι. Έτσι. Υπολογισμένα λοιπόν, μία εβδομάδα διακοπών μια τριμελούς οικογένεια, θα πω, που είναι πιο σύνηθες, και γιατί εκεί έχω και τα περισσότερα παραδείγματα, δηλαδή μια εβδομάδα διακοπών στη Ζάκυνθο μια τριμελούς οικογένειας κοστίζει όσο 10 με 12 μέρες διακοπών στην Κρήτη, που τα εισιτήρια είναι 6-7 κατοστάρια χιλιάρικο, πόσο είναι? Φανταστείτε διαφορά τώρα. Ο άλλος, κάνουμε εμείς προσπάθεια, ελάτε, φορώ και αυτό και τι ωραία που είναι και αυτό, ναι βέβαια να έρθουμε και τι να κάνουμε, πάμε να δούμε παιδιά το τάδε σήμερα, βεβαίως
κάθεσαι στην ταβέρνα δίπλα, πάρε την κατραπακιά 60 ευρώ το άτομο στο κεφάλι. Και 50 και 40. Γιατί ούτε 40 είναι κανονικό. Το κανονικό, σας έχω νέα. Για μια οικογένεια η οποία πάει διακοπές σε ταβέρνα, δεν σου λέω στο high class, που μου έχουν γίνει όλοι high class, είναι ο άλλος η ταβέρνα του Ρούκουνα, ας πούμε. Και επειδή έβγαλε το κρασοπότηρο που είχε το κλασικό και έβαλε κολονάτο, έχει βάλει συν 20% πάνω στις τιμές. Και είναι το ίδιο. Το ίδιο ακριβώς. Και έβαλε αντί για χαρτοπετσέτα, έβαλε την πάνινη. Και λέει, σου λέει, εγώ έγινα τώρα εστιατόριο μεγάλης κλάσης. Ο Ρούκουνας, ο ίδιος είναι μέσα. Η μάνα του και η γυναίκα του μαγειρεύει, τους ίδιους σερβιτόρους έχει. Καλά για το σέρβις το απαράδεκτο σε όλο το νησί. Απαράδεκτο σε όλο το νησί. Έτσι. Λοιπόν, και επειδή έβαλε πάνινη πετσέτα και πέταξε τη χαρτοπετσέτα και έβαλε κολονάτο ποτήρι αντί για το κλασικό του κρασιού, και το καρτούτσο το έβγαλε το τσίκινο και το έβαλε σε μπουκαλάκι με πόμα από πάνω, ξέρω αυτό το φλούτς ή ανοιχτό τελείως, έγινε ο Ρουκουνέισον από Ρούκουνας. Δεν γίνονται έτσι. Maximum το κεφάλι. Maximum. Και μιλάμε τώρα για, λέω, ταβέρνα. Δεν μπορείς να πας σε ταβέρνα να φάει και να πληρώσεις το κεφάλι βαριά, πολύ βαριά θα σου πω εγώ, πάνω από 25 ευρώ. Λέω κρεατικά και τέτοια, έτσι. Άστο το ψάρι. Που και ψάρι, καλαμαράκι, γάβρο, μην τρελαθούμε. Έτσι. Βαριά τώρα, λέω. Μιλάω για πολύ βαριά. 25 με σαλάτα κυρίως και διορεκτικά, όχι παραπάνω. Και είναι πολύ, αυτό που λένε πάρα πολύ. Έπρεπε να είναι γύρω στο 20. Όχι, θα πας. Και δεν είναι λίγα τα καταστήματα, λίγα τα μαγαζιά εδώ στη Ζάκυνθο που την έχουν καταλάβει τη δουλειά. Και επειδή δουλεύουν έτσι κεφαλιάτικα και σου λέει πόσο κόστος το κεφάλι, είναι εκεί γύρω οι τιμές. Είναι πολύ λίγα, πάρα πολύ λίγα. Δεν ξέρω αν υπάρχουν δηλαδή. Στο δεύτερο χέρι δεν πρέπει να φτάσει. Μια εστιατόρια να κερδίσουν. Να μην λέει, δεν θέλω, γιατί πας να φας, ας πούμε, στο τάδε αυτό πίτσα, λέω εγώ τώρα, και βλέπεις έχει από πάνω, γιατί φαίνεται, κομμένη τη γαλοπούλα, ας πούμε, και είναι τετράγωνη από το σούπερ μάρκετ. Και σου έχει βάλει, την έχει κόψει στα 4. Δεν θα το δει ρε βλάκα ο άλλος. Έχει κόψει τη φέτα από τη γαλοπούλα, τον μπαστούνι, στα 4, και έχει βάλει ένα σε κάθε κομμάτι πίτσα. Τυρί άστο από στο διάολο, σως ποιος ξέρει τι είναι, και στη χρεώνει την πίτσα, ξέρω, 15 ευρώ, 14. Είναι 6 κομμάτια. Και είναι εκεί 4 και βαράνε μύγες. Έχουνε, γιατί είναι και κυριλέ, και έχουν περασμένη στο χέρι την πετσέτα ή στο... και βαράνε τις μύγες που παίρνουν. Τεν! Σε αυτό δεν παίζονται οι περισσότεροι. Λοιπόν, ξυπνήστε. Πάμε πρώτο, γεια σας.

0: και 93,2 στα FM.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το Κόσμος.

Αυτός είναι ο Μάριο Μπιόντι και Come to Me από το The Sun, από το άλμπουμ που ηχογράφησε το 2013, πριν να πω 13 ακριβώς χρόνια. Εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο στους 93,6. Είναι 8 λεπτά μετά τις 9. Ο Μπάμπης Δούκαρος βρίσκεται στον ήχο, τον καλησπερίζουμε. Ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο, στην επιλογή της μουσικής. Καλώς όρισατε στην παρέα μας, φίλες και φίλοι, όπου και αν βρίσκεστε. Πάμε να συναντήσουμε την Κλάρα Λουσιανή. Τα μεγαλύτερα ονόματα στη Γαλλία σήμερα.

αυτή λοιπόν είναι η Κλάρα Λουτσιανή. Η Κλάρα Λουτσιανή ετών 33 είναι το νούμερο ένα όνομα αυτή τη στιγμή στην γαλλική μουσική σκηνή, και όχι εξαιτίας της σχέσης της

και λέω περισσότερο με τον Άλεξ Καπράνο, που γνωρίστηκαν το 18 νομίζω ή το 19 τον frontman τον Franz Ferdinand. Εκεί τότε είχαμε ακούσει και το Summer Wine και υπήρχαν υπονοούμενα στην Γαλλία ότι είναι ζευγάρι. Τελικά δεν είναι μόνο ζευγάρι, είναι και παντρεμένοι, έχουν και ένα παιδί από το 23 και η Κλάρα Λουτσιανή. Ούτως ή άλλως ο Άλεξ Καπράνος μένει στη Γαλλία εδώ και χρόνια. Από την άλλη όμως η Κλάρα Λουτσιανή ακολουθεί μια εντελώς διαφορετική πορεία από την μπάντα των Franz Ferdinand. Αγγίζει περισσότερο το γαλλικό σανσόν, θα έλεγα και την pop, σε σχέση με την indie, με το post-punk και με την punk μουσική σκηνή, όπως ξέρουμε την μπάντα των Franz Ferdinand. Και αυτή μια πολύ ωραία κολεκτίβα, η Σαντρόφη, στο Making Moves. 2-10-60-66-4-29 το τηλέφωνο που επικοινωνείτε με τον κόσμο, cosmosradio.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση. That's what my father would say.

Making Moves, αυτή είναι η Σαντρόφη με αρκετές δόσεις από την αφρομουσική, από την R&B, μερικές φορές από την hip hop αλλά και από το high life, από την μουσική που μας έρχεται από την Αφρική και δει από την Γκάνα. Αυτή λοιπόν είναι η Σαντρόφη, έχουν βγάλει και καινούριο άλμπουμ. Να στείλουμε πολλούς χαιρετισμούς σε όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber Cosmos Radio και φυσικά περιμένω τα μηνύματά σας. Τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας. Αυτός είναι ο Kid Cudi.

0: Αυτή είναι η Mr. Savona με τον ήχο και το ταξίδι από το Kingston, την Τζαμάικα, μέχρι την Κούβα. Εμείς θα πάμε μέχρι τις 9.30 με την Dolly Parton. Για ποιο λόγο? Διότι χθες διάβαζα πολύ αργά την νύχτα στα ειδησιογραφικά ότι έφυγε, φίλες και φίλοι, ο Bill Cody. Δεν σας λέει κάτι το όνομα? Ο Bill Cody ήταν ο άνθρωπος, DJ, παραγωγός πολλά χρόνια στο Sirius XM, στο WSM, το αμερικάνικο ραδιόφωνο, που ήταν ο announcer στο Grand Ole Opry. Και ήταν ο άνθρωπος που πάρα πολλά χρόνια παρουσίαζε το Grand Ole Opry κάθε εβδομάδα και όλα τα συγκροτήματα, όλα τα live, τα πάντα. Ό,τι γινόταν στο Grand Ole Opry ήταν η φωνή, ο Bill Cody. Και φυσικά το WSM, το που είναι το ραδιόφωνο, που είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με το όνομα του Grand Ole Opry, αυτού του τόσο σπουδαίου εμβληματικού θεάτρου, όπου εκεί έβγαιναν πάντα οι πρώτοι της country. Οι πρώτες εκτελέσεις και τα πρώτα live που έκαναν καλλιτέχνες country ήταν στο Grand Ole Opry. Έτσι, για να τιμήσουμε λοιπόν και τον Bill Cody και την μεγάλη συνεισφορά του η φωνή, και όπως πολύ σωστά μου γράφετε, μου λέτε ότι είναι η επόμενη φωνή μετά το θρυλικό Eddie Stubb. Φυσικά Eddie Stubb είναι ο άνθρωπος που έλεγε Welcome to the Grand Ole Opry. Ακριβώς μετά είναι η φωνή του Bill Cody. Έτσι, για να τιμήσουμε και τον Bill Cody και φυσικά να ακούσουμε και live την Dolly Parton από τα 100 χρόνια του 2007, όταν την παρουσίαζε στο μεγάλο αυτό εμβληματικό θέατρο.
1: Ladies and gentlemen, hasn't this been a wonderful show this evening? Congratulations, Porter. Thank you, Patty. Thank you, Buck. Thank you, supporters, Fred. And Miss Dolly, there's no way in the world that we could close this show without this song.
2: No, that's exactly right. I think this is something we'd all like to say to Porter, but if it hadn't been for Porter, I wouldn't have written this song. This was kind of

0: 93,6.
1: Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με Grammy σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο. Ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαράο. Ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν. Και ο εκρηκτικός drummer Jonathan Blake. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου. Τζο Λοβάνο εν Αντώνιο Φαράο Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο κέντρο της πόλης. Στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
2: Η εκρηκτική Beth Hart θα συναντήσει τους θαυμαστές της στην Αθήνα την Τετάρτη 1η Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. You Still Got Me, ένα ατμοσφαιρικό σοου με την ίδια στο πιάνο, στο μπάσο και στις κιθάρες. Στη σκηνή μαζί της ο κιθαρίστας John Nichols. Η Beth Hart την Τετάρτη 1η Ιουλίου στο Θέατρο Λυκαβητού έρχεται να μας βάλει φωτιά. Εισιτήρια προπολούνται.
3: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος Radio.gr.

0: αυτός είναι ο Μπαγκαγιάρ και το Holy Mountain. Εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο στους 93,6. Πάμε για το τελευταίο ημιώρο, τα τελευταία 25 λεπτά της εκπομπής. Με τον Παπιδούκαρο στον ήχο, τον Πέτρο Άδαμ στο μικρόφωνο, στην επιλογή της μουσικής και το Lou Rawls.
1: Pardon me, do you have change for a quarter? I gotta make a phone call. Thank you. Oh, I hope this woman don't take me through no changes today, because I've had a hard day today, man. You know, let me see what's happening at the address before I go home.

See you when I get there. Όταν ακούμε αυτό το τραγούδι στην αρχή που μιλάει ο Lou Rawls, έχω την αίσθηση ότι ο Lou Rawls γεννήθηκε για να μιλάει, ούτε καν για να τραγουδάει. Είτε ακούσεις το See you when I get there ή το You'll never find another love like mine και τόσα άλλα κομμάτια, θα καταλάβεις για ποιο λόγο ο Lou Rawls ήταν πραγματικά τόσο μεγάλος τραγουδιστής. Είχε παίξει R&B πολύ, είχε παίξει gospel πέραν τη soul, έτσι, πολύ jazz σε πάρα πολλά άλμπουμ. Και βέβαια ήταν η εποχή όπου είχε συναντήσει το Sam Cooke όταν ήταν πιτσιρικάς, τραγουδούσε σε μια εκκλησία, και μερικά χρόνια αργότερα τον Curtis Mayfield. Ήταν, καταλαβαίνετε, σε αυτήν την γενιά καλλιτεχνών, γεννημένος το 33 στο Σικάγο. Έγραψε και ήταν πάντα η επιτομή του cool, πάντα με το κουστούμι του, με την γραβάτα του. Δεν ήταν ο κλασικός soulman όπου αργότερα μπήκε μέσα στη δεκαετία του 70 με όλα αυτά τα χρώματα, τα ρούχα, τα παρδαλά κτλ. Ήταν πάντα με το κουστούμι, ντυμένος, φτιαγμένος έτσι όπως ακριβώς ήθελε ο ίδιος. Ήταν η επιτομή του cool. Και φυσικά ο ήχος της Φιλαδέλφειας σε πολλά σημεία με τη Φιλαδέλφεια International, αν και τα πρώτα χρόνια είχε γράψει την Capitol.

προηγούμενη Παρασκευή κυκλοφόρησε αρκετά άλμπουμ. Και καινούριο άλμπουμ πάρα πολύ καλό στο σύνολό του ήταν και το καινούριο άλμπουμ της Φατουμάτα Ντιάρα.

0: Καινούριο σίγγλ λοιπόν και από τον Ντέκελ με τον Κούτιμαν εδώ στον κόσμο. Δεν γίνονταν σήμερα να μην παίξουμε έστω και κάτι για να τιμήσουμε το μεγάλο Ρέι Τσάρλς. Το Ρέι Τσάρλς που έφυγε το 2004 από τη ζωή. Το Ρέι Τσάρλς που έγραψε μια λαμπρή ιστορία στον χώρο της μουσικής. Είναι άπειρα τα τραγούδια που μπορεί κανείς να παίξει από τον Ρέι Τσάρλς. Εγώ διάλεξα μια διασκευή, το οποίο μου αρέσει πάρα πολύ, το It Was a Very Good Year. Ένα κομμάτι που ήταν και αγαπημένο και από τον Φράγκη. Εδώ παρέα με το φίλο του Ρέι Τσάρλς, με τον Γουίλι Νέλσον, ντουέτο.
1: When I was 17, it was a very good year.

It was a very good year. Για να τιμήσουμε έτσι και τον Ray Charles. Κάπως έτσι πήγαν τα πράγματα σήμερα, φίλες και φίλοι, εδώ στον κόσμο, στους 93,6 για δύο ώρες. Ήταν μαζί σας ο Πέτρος Αδάμ, με μουσικές και με τραγούδια από την αγαπημένη σας κοινότητα. Ευχαριστώ πολύ τον Παπί Δούκαρο που ήταν στον ήχο, όλους εσάς για την επικοινωνία και για τα μηνύματά σας φυσικά. Σας αφήνω με Abraham Incorporated, Abing's House Party, παρέα φυσικά με τον Fred Wesley, έτσι για να υποδεχτούμε τη Ρουμπίνη στα κουράκι. Πολλά φιλιά, να είστε όλοι καλά, θα τα πούμε αύριο λίγα λεπτά μετά τις 8.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Διεθνώς αναγνωρισμένος τραγουδιστής της σύγχρονης jazz, Jose James, σε μια ατμοσφαιρική συναυλία τη Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Θέατρο Λυκαβητού. Μια συναυλία γιορτή για τη διαχρονική κληρονομιά του Marvin Gaye. Jose James, I Want You. Στη σκηνή μαζί του η μοναδική China Moses, αλλά και μια world class μπάντα. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Θέατρο Λυκαβητού.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
1: Κόσμος στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος

μπάντα από την Αγγλία, The Coral, με πάρα πολλά στοιχεία 60's, η οποία ιδρύθηκε εκεί στα τέλη του 90, αρχές 2000. 388, το τελευταίο τους άλμπουμ, Ride That Train. Δίνουμε προσκλήσεις, μπαίνετε σε social media, συγκεκριμένα στο Instagram αλλά και στο Facebook. Διπλές προσκλήσεις για τη δεύτερη μέρα του Inner Fest στο Πλήφα, στο Live των Groundation, την Κυριακή 14 Ιουνίου. Αλλά και αυτή την Παρασκευή για το Live του Κωνσταντίνου Μαραβέγια στο κήπο του Μεγάλου Μουσικής. Ο διαγωνισμός λέγει αύριο αυτός. Λέων Φαλ μαζί με Φόλα Μουρ. Μα η τρομπέτα του Λεωφάλ μαζί του και η Φλάβια Κοέλιο στο Ζούμπι.

Λοιπόν, σήμερα είναι το Max Priest, το Max Alfred Elliot, Βρετανός με καταγωγή από τη Τζαμαϊκά. Η τεράστια επιτυχία Wild World. Γεννημένος στο Λονδίνο, μεγαλωμένος βεβαίως να ακούει gospel, reggae, R&B, funk και soul μουσική.

0: Κόσμος 93,6. Αφιερωματικό έτος Μάνος Χατζηδάκης. Η Αμερική του Μάνου Χ, μέρος δεύτερο. Τετάρτη 17 Ιουνίου στο Ηρώδιο, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Γιώργος Εμμανουήλ Λαζαρίδης, ρυθμολογία. Raining Pleasure, Reflections. Εισιτήρια, δίκτυο More.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
2: Ακούτε Κόσμος.

The Sincere's The Marlowe's. Βάζουν δύο «ι» στο «δε». Και εδώ είναι η Γκάμπι Χάρτμαν μαζί με Laurent Bardin, La Femme aux yeux de sel. Και θαυμάσαμε και στο Eurosonic Festival φέτος μια καταπληκτική φωνή.

Ζωάου Ζιλβέρτο, σαν σήμερα γεννιέται αυτό ο σπουδαίο μουσικό από τη Βραζιλία. Ο οποίο είχε ιδιαιτερότητε με του ήχου, με το πώ πρόφερε τι λέξει. Για παράδειγμα, λέγεται ότι για ένα τραγούδι, το Ρόζα Μορένα, επέμενε να το τραγουδήσουν 28 τουλάχιστον φορές στο στούντιο μέχρι να προφέρουν σωστά το «ο» στο «ρόζα».

τόσο Hole in Golf. Δηλαδή Delta Blues, δηλαδή Chicago Blues. Μια μεγάλη μορφή των blues που έπαιζε κιθάρα, έπαιζε ψαρμόνικα.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Γιάννης Ψυχοπαίδης. Τοπία της μνήμης. Αυτά που κράτησα. Τι κρατά ένας καλλιτέχνης από μια ζωή δημιουργίας? 6 δεκαετίες δημιουργίας, 70 έργα, μια αυτοβιογραφική διαδρομή μέσα από έργα που ο Γιάννης Ψυχοπαίδης επέλεξε να κρατήσει στην προσωπική του συλλογή. Μια σπάνια εσωτερική ματιά στο έργο και τη μνήμη του σημαντικού Έλληνα καλλιτέχνη στο Ίδρυμα Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή. Έως τις 4 Οκτωβρίου. Ερατοσθένους 13, Παγκράτη.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
1: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

καλά, ακούσατε η φωνή της Νόρα Τζόουνς, Seasons 3, και όσοι έδειξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας, καλώς ορίσατε στον κόσμο. Βράδυ Τετάρτης 10 Ιουνίου, Μπάμπης Δούκαρος είναι εδώ και φροντίζει τον λίγο, Ρουμπένης Σταγκουράκης στο μικρόφωνο και τις μουσικές.

Τη τιμητική του σήμερα έχει ο Ζωάο Ζιλμπέρτο, σπουδαίος βραζιλιάνος συνθέτης και στιχουργός, που θεωρείται βεβαίως πατέρας της Μπόσα Νόβα. Τζόναθαν Τζερεμάια. Horse Power for the Streets. Στη μεγάλη του επιτυχία, Young Blood. Καλή ακρόαση.

μείνουμε στο Ηνωμένο Βασίλειο και ο Πολ Μακάρτνεϊ, ο Σερ Πολ Μακάρτνεϊ, έρχεται να αποδείξει ότι η μουσική δεν γνωρίζει ηλικία. Νέο στούντιο άλμπουμ με τίτλο The Boys of Dungeon Lane. Εντυπωσιακό ντεμπούτο στο Billboard. Τρία διαφορετικά charts, top album sales, vinyl album και indie store album sales. Το 22 top 10 album στην καριέρα του. Μια επιτυχία που βασίζεται βεβαίως σε μεγάλο βαθμό στις πωλήσεις των δίσκων, βινίλια δηλαδή.

to us, Paul McCartney, Ringo Starr, The Boys of Dungeon Lane. Και πίσω στον Chester Arthur Burnett, γνωστός Howlin' Wolf, σε ένα από blues standard, το Killing Floor. Classic Chicago Electric Blues, ακόμα και Led Zeppelin προσάρμοσε το τραγούδι στο Lemon Song. Κυκλοφορήσει από την Chess Records το 1964 σαν συγκλάκι.

Λίγο πριν η Mumford & Sons μαζί με τον Χοζίερ σε ένα καταπληκτικό Rub & Band Man και ένα πολύ ωραίο βίντεο κλιπ έχουν γυρίσει. Και πίσω ο Ζιλμπέρτο 1977 Νοταμπουλέιρο Νταμπαϊάννα. Βεβαίως το 1963 ήταν η μεγάλη συνάντηση του Stan Getz με τον Ζωάο Ζιλμπέρτο. Συνεργάστηκαν και κυκλοφόρησε αυτό το σπουδαίο άλμπουμ. Και κάλεσε τότε την Αστρού Ζιλμπέρτο για να τραγουδήσει στα αγγλικά. Ο ίδιος δεν ήξερε να τραγουδάει στα αγγλικά. Έγινε το τρομερό ντουέτο The Girl from Panama. Και τότε στα Grammy τρία βραβεία, μεταξύ αυτών και άλμπουμ της χρονιάς. Πρώτη φορά jazz άλμπουμ να πάρει το βραβείο αυτό.

Λοιπόν, επαναλαμβάνω, τρέχουν διαγωνισμοί. Διπλές προσκλήσεις για τη δεύτερη μέρα του Inner Fest στο Πλήφα, στο live των Grandation, αυτή την Κυριακή 14 Ιουνίου. Κωστής Μαραβέγιας στον κήπο του Μεγάλου Μουσικής την Παρασκευή 12 Ιουλίου. Και προσκλήσεις δώσαμε για Μισελ Γκούρβιτς αυτή την Παρασκευή στο Κυποθέατρο Παπάγου. Και αυτό το Σάββατο στο Λυκαβητό, ο Chris Isaac.

0: Κόσμος 93,6. The Lyceum Project. Η φιλοσοφία συναντά την τεχνητή νοημοσύνη. Για τρίτη χρονιά στο 2 Αθηνών 19 και 20 Ιουνίου. Επιστήμονες, ερευνητές, ακαδημαϊκοί και στοχαστές συζητούν με θέμα «Αλληλένδετη τη νοημοσύνη. Έμβια, προγονική, τεχνητή». Ανοίγουμε το διάλογο για ένα κόσμο που σέβεται και προστατεύει κάθε μορφή ζωής. Να είστε εκεί. Είσοδος ελεύθερη με προεγγραφή. TheLyceumProject.ai. Διοργάνωση ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος και World Human Forum.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
2: Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι συχνή πάθηση, ιδιαίτερα στις μεγαλύτερες ηλικίες. Το έμφραγμα, η κολπική μαρμαριγή, η υπέρταση, ο διαβήτης, η παχυσαρκία, το κάπνισμα και το αλκοόλ αποτελούν τα συχνότερα αίτια. Κύρια συμπτώματα είναι εύκολη κόπωση, δύσπνοια και πρίξιμο στα πόδια. Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι σοβαρή πάθηση. Αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά μόνο αν γίνει έγκαιρη διάγνωση. Μίλησε τώρα στο γιατρό σου ή απευθύνσου σε ένα από τα ειδικά κέντρα καρδιακής ανεπάρκειας στα νοσοκομεία της χώρας. Μην αφήσεις την καρδιακή ανεπάρκεια να σε σταματήσει. Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία.

διασκευή του τραγουδίου της Donna Summer από τους No Doubt. Love to love you baby. Ακολουθεί ο Φρένικ, Before you leave, δηλαδή τα μη, δηλαδή αγόρι μου.

0: Wonderful.
1: Ένα από τα πιο γλυκά τραγούδια του Ζωάου Ζιλμπέρτο. Μεγάλη επιτυχία από το Eat, Pray and Love. So wonderful.

Jack Johnson, Ερμάνος Γκουτιέρες, και από εκεί πήγε στην Judy Garland, η οποία γεννιέται σαν σήμερα. Το 1922 το κανονικό της όνομα Francis Ethel Gumm.

για δύο ώρες εδώ στο μικρόφωνο και τις μουσικές ήταν Ρουμπίνη Σταγκουράκη. Θα τα πούμε πάλι αύριο λίγο μετά τις 10. Ο Μπάμπης Δούκαρος φροντίζει τον ήχο και μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η Δήμητρα Κακαουνάκη, Ζαν Ζιλμπέρτο. Απολαύστε τον σε ένα ακουαρέλα του Μπραζίλ.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Μοίρες. Δύο εμβληματικές μορφές της ελληνικής μουσικής συναντιόνται στο Ηρώδιο. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Μια σπάνια μουσική σύμπραξη. Από τις ποιήτριες του αρχαίου κόσμου μέχρι τον νέο.

0: έργο «Μοίρες» και το θρυλικό «Σαμποτάζ». Στο φλάουτο, ο διεθνής σολίστας Στάθης Καραπάνος, Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη, Ηρώδιο, Παρασκευή 19 Ιουνίου. Προπόληση, Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.
3: Cosmos 93.6.
4: Cosmos 93.6.
5: 93,6. Οίκος Αντοχής. Haus des Stehvermögens.
4: La Casa de la Costanza.
3: Οίκος Αντοχής. Maison de l'Endurance. Avec Alexandros Kasselakis au son et Dimitra Kakaounaki à la sélection musicale.

Τι θέλεις να γίνεις όταν μεγαλώσεις? Θέλω να γίνω παιδί, απαντάει το παιδί. Ο Childish Gambino νομίζω ότι είναι από τους λίγους που κατάφεραν να κρατήσουν το παιδί και να κάνουν καριέρα με αυτό. Ο Childish Gambino που εδώ στο Feels Like Summer δεν λέει μόνο για όμορφα πράγματα. Μιλάει για την κλιματική αλλαγή, μιλάει για το άγχος, μιλάει για τον ήλιο που καίει. Feels Like Summer λοιπόν, και εγώ για το καλωσόρισμα στον Νίκο, στον κόσμο μας, εδώ.

I'm Still Standing που λέει και ο Sugar Mino, το οποίο βγάζει στην Dubtone Records εδώ με τον Victor Axelrod να συμβάλλει στην παραγωγή το καινούριο του συγκλάκι.

Η παρέα μας περιλαμβάνει τη συλλογή Living in the Streets, το οποίο δεν είναι καθόλου εύκολο. Εκεί πιάνουμε στα πράσα την Tammy Lynn να λέει το δικό της light.

0: lève ta jupe.
1: Non, non, non, plus haut, plus haut.
2: Για να φτάσουμε σε αυτό το κομμάτι του Henry Salvador με τίτλο Shame, Shame, Shame, το οποίο και βεβαίως

Καλοκαιράκι έφτασε, εννοείται θα ακούσουμε Steel Pulse, εννοείται θα είναι σαν να βρισκόμαστε στο σπίτι σου, Your House, εννοείται ο οίκος που αντέχει με όλους εσάς και τις μουσικές μας.

0: Πίσω στο 2021 λοιπόν φτιάχνει το πόνημα The rich are only defeated when they're running for their lives. Γράφει βιβλία. Εδώ ο διανοούμενος, ο Άντωνι Τζόζεφ δηλαδή, κάνει αρκετά χρόνια να νιώσει το Λονδίνο σπίτι του. Calling England home είναι το αφήγημα που φτιάχνει που αλλού στην Heavenly Sweetness.
1: Black and been here since 1949. West London jaw grind, take it easy. We saw him, you saw him, walking along the canal last night. And what a joy to buck up upon him at the carnival today. To hear him speak about the dancers and the bands at the Paramount.

του, πολύ νέος, μπροστά από τα κουμπιά του. Ο Μουλάτου βρίσκεται στην Αιθιοπία και το Τσιφάρα ακριβώς στον κόσμο μας.

Μια στιγμούλα θέλουμε και μερικές νότες και διακτηνιζόμαστε κατευθείαν στους Oriental de Paramonga. Αυτοί από το 1972 και έως το 1976 έφτιαξαν τα περισσότερα κομμάτια τους. Η Analog Africa τα φέρνει πιο κοντά και εδώ έχουμε να κάνουμε με μια γιορτή την οποία αποκαλούν Τσικίλα.

Κίτκιν θα μας πάει στη Νέα Ορλεάνη, γιατί έχει και αυτός κάνει ένα μεγάλο ταξίδι μέχρι να φτάσει να ηχογραφήσει αυτό εδώ στο στούντιο του Dan Auerbach. Call My Name είναι το σιγκλάκι που μόλις κυκλοφόρησε.

inside. Δεν χρειάζεται και πολλές συστάσεις. Όσο για το κομμάτι του, μπορεί να μην το ηχογράφησε τώρα, αλλά εννοείται ότι τρέχει στην αιωνιότητα. Bad Luck City, αδερφέ.

δεύτερη ωρίτσα, καλώς ήρθατε στο τσαρδί μας, τον κόσμο μας, τις μουσικές μας. Η Kathleen Emery έρχεται με ένα κλασικό άσμα, το οποίο και μεταμορφώνει. Sometimes I feel like a motherless child. Δύσκολη φάση, ο ρυθμός και η μουσική θα μας σώσουν. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας.

Οι μουσικές που αντέχουν στο χρόνο και ο κόσμος που βρίσκεται εδώ στους 93.6. Καλώς ήρθατε στα τραγούδια μας. Να πούμε πως αυτό το Σάββατο έχουμε family tapes. Να πούμε πως έχουμε κοσμικούς ήχους. Και ακούμε τον DJ Crash από σήμερα. Μαζί του ο Τοσινόρι Κόντο.

Επιστρέφουμε στη Βιρτζίνια των Ηνωμένων Πολιτειών, γιατί φύγαμε με τον Μπούτσερ Μπράουν, που πριν από χρόνια έδωσε το δικό του στίγμα περί λογαριασμών. Ladies and gentlemen.

τοπίο αλλάζει και εδώ έρχεται ένας ανασφαλής. Αυτός ο τύπος που ονομάζεται Ντέμπο Ρόντο, τα έχει τα κιλάκια του και έφτιαξε αυτό το La Jungla, Somos los Hijos de Sol, είναι τίτλος του άλμπουμ.

ξεκίνησαν από τη Λατινική Αμερική για να πάνε στην Γενέβη και να ηχογραφήσουν τις μουσικές αυτές που φέρναν από εκεί. Ονομάστηκαν Contento, που θα πει να μας ευχαριστήσουν, και εξαφανίστηκαν σύντομα.

Όταν η Wawa 45 κυκλοφορεί καινούριο άλμπουμ, εννοείται ότι σπεύνουμε να ακούσουμε. Η Κοτόα έρχονται, Love and Light φέρνουν καινούριο το άλμπουμ τους.

Η περίπτωση μου Horizons είναι ήδη γνωστή. Ο Fred Astaire έρχεται να κάνει το κομμάτι του. Αν ακούσατε τα νέα, αυτό είναι και το κομμάτι. Did you hear the news? Time flies when you running from the bleachers to the sidelines, dodging all the cheerleaders and ducking all the

Fun Loving Criminals. Σε 6 μέρες, να μην το ξεχάσουμε, οι σπουδαίοι Fun Loving Criminals έρχονται στις 16 του Ιουνίου στην Super Ταράτσα του Γκαρζάτε για να μας επισημάνουν αυτά που έχουμε ξεχάσει.

Αυτό πάλι είναι λίγο δύσκολο να το βρεις, γιατί είναι remake, είναι τζαμάρισμα, είναι για αυτούς που έφυγαν, αλλά είναι μαζί μας. Lost Ones.

Sly Fifth Avenue, ο διάφανος άνθρωπος και η ορχιστρική πλευρά ενός αφιερώματος στον Dr. Dre. Still Dre, το κομμάτι.

σας ευχαριστήσω πολύ για την παρέα, για την ακρόαση, για τα μηνύματα. Θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο στον Νίκο μας, στις 12 τα μεσάνυχτα, στον κόσμο μας. Κάπου εδώ, καλό ξημέρωμα.

0: ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, το Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
3: Κόσμος Radio.gr. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος